και η ψυχαγωγία έχει την υπογραφή του Radio Freaky 101,5. Η ώρα είναι 4. Radio Freaky 101,5.

Καλοκαίρι με το Ράδιο Κρήτη 101,5. Η ώρα είναι 5.

0: Ακούστε τώρα το πρωινό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη ο Γιώργος Παπαδάκης, στην ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Προνάκης. Οριστική φαίνεται πως είναι η απόφαση για τη δημιουργία δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στο Ηράκλειο, σύμφωνα και με τα όσα δήλωσε από τα Χανιά ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης. Όπως ανέφερε, οι τελικές ανακοινώσεις αναμένονται το προσεχές διάστημα, μετά και την ενημέρωση των τοπικών φορέων. Ο Υπουργός χαρακτήρισε υποδειγματική την διαχείριση των μεταναστευτικών ροών στα Χανιά και επανέλαβε ότι ο κυβερνητικός σχεδιασμός προβλέπει τη λειτουργία δύο δομών προσωρινής παραμονής στην Κρήτη, μία στα Χανιά και μία στο Ηράκλειο. Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι το επόμενο διάστημα θα αναβλωθεί ιδιωτικό πλοίο για την μεταφορά μεταναστών από τα Χανιά προς την Ηπειρωτική Ελλάδα, ενώ αντίστοιχη λύση προωθείται και για το Ηράκλειο. Ο Υπουργός ξεκαθάρισε ότι ο στόχος της κυβέρνησης είναι να μην παγιωθεί μόνιμη μεταναστευτική διαδρομή μεταξύ Λιβύης και Κρήτης. Σε εφαρμογή τέθηκε το νέο μοντέλο συνεργασίας του Δήμου Ηρακλείου με τον ιδιώτη ανάδοχο στον τομέα της καθαριότητας, σε μια προσπάθεια να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που καταγράφηκαν το προηγούμενο διάστημα. Η νέα σύμβαση προβλέπει ετήσιο κόστος 8,5 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο προστίθενται στα περίπου 22 εκατομμυρία που ήδη δαπανά ο Δήμος για τις υπηρεσίες καθαριότητας. Στο νέο σχήμα θα απασχολούνται συνολικά περίπου 300 εργαζόμενοι, ενισχύοντας σημαντικά το ανθρώπινο δυναμικό που επιχειρεί καθημερινά στους δρόμους του Ηρακλείου. Παράλληλα και σύμφωνα με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο καθαριότητας Γιώργο Τζαγκαράκη, τίθενται σε λειτουργία 10 ηλεκτροκίνητα σάρωθρα πεζού χειριστή, τα οποία αναμένεται να συμβάλλουν στην αποτελεσματικότερη οδοκαθαριότητα, ιδιαίτερα σε περιοχές με αυξημένες ανάγκες και δύσκολη πρόσβαση. Τα πρώτα 10 χιλιόμετρα του νέου βόρειου οδικού άξονα Κρήτης στο τμήμα Νεάπολη Άγιος Νικόλαος αναμένεται να παραδοθούν στην κυκλοφορία μέσα στο καλοκαίρι, σύμφωνα με τον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών Νίκο Ταχιάο. Ο Υφυπουργός βρέθηκε στην Κρήτη, όπου πραγματοποίησε αυτοψία στα εργοτάξια του έργου σε Ηράκλειο και Λασίθη. Κατά την επίσκεψή του, επεσήμανε ότι οι εργασίες στο ανατολικό τμήμα του άξονα εξελίσσονται κανονικά, παρά τις αυξημένες απαιτήσεις που δημιουργεί η τουριστική περίοδος. Αναφέρθηκε παράλληλα στον τριπλασιασμό των διαθέσιμων χρηματοδοτήσεων για την υποστήριξη του έργου, σημειώνοντας

Αναφέροντας ωστόσο ότι απαιτείται συνεχής προσπάθεια για την έγκαιρη απορρόφηση των πόρων και την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων κατασκευής. Σε 24ωρη πανελλαδική απεργία κατέρχονται σήμερα οι εργαζόμενοι του ΕΦΚΑ Ανατολικής Κρήτης συμμετέχοντας στην κινητοποίηση της ΠΟΣΕ ΕΦΚΑ. Οι εργαζόμενοι διεκδικούν προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, αυξήσεις μισθών, μέτρα ασφάλειας στις υπηρεσίες και ενίσχυση του δημόσιου χαρακτήρα του φορέα. Στο πλαίσιο της απεργίας θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 10 το πρωί έξω από τον ΕΦΚΑ του Αγίου Μινά. Σε κινητοποίησεις προχωρούν σήμερα και οι εργαζόμενοι του ΠΑΓΝΗ αντιδρώντας στις κυβερνητικές ρυθμίσεις που αφορούν στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα. Το Σωματείο Εργαζομένων του Νοσοκομείου καλεί το προσωπικό να συμμετάσχει στη στάση εργασίας που πραγματοποιείται από τις 11 το πρωί μέχρι και τις 3 το μεσημέρι, καθώς και στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας που θα γίνει στο σαλόνι του νοσοκομείου. Στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου εξακολουθεί και νοσηλεύεται ένας 14χρονος που τραυματίστηκε σοβαρά σε ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι στο Ηρακλείο και υπέστη βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο ανήλικος έχει διαφύγει τον άμεσο κίνδυνο για τη ζωή του, ωστόσο η κατάσταση της υγείας του παραμένει ιδιαίτερα σοβαρή και οι γιατροί παρακολουθούν στενά την πορεία του. Σε ακροτηριασμό του κάτω άκρου του υποβλήθηκε ο 47χρονος μοτοσυκλετιστής από το Βέλγιο, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας στον βόρειο δικό άξονα Κρήτης, παρά τις προσπάθειες των γιατρών στο νοσοκομείο Χανίων να διασώσουν το πόδι του τραυματία. Η βαρύτητα των τραυμάτων που υπέστη δεν επέτρεψε την αποκατάστασή του, με συνέπεια να κριθεί αναγκαίος ο ακροτηριασμός. Τώρα, σε υπόθεση με πολλά αναπάντητα ερωτήματα, εξελίσσεται η εξαφάνιση της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη από την περιοχή της Αγιάς και του Βαρυπέτρου στα Χανιά, με τις αστυνομικές αρχές να εξετάζουν πλέον σοβαρά το ενδεχόμενο της εγκληματικής ενέργειας. Η γυναίκα αγνοείται από τις 30 Μαΐου, ενώ η εξαφάνισή της δηλώθηκε στην αστυνομία στις 7 Ιουνίου, δημιουργώντας σημαντική καθυστέρηση στην έναρξη των ερευνών. Στο επίκεντρο αυτών βρίσκονται οι καταθέσεις 4 εργατών και του αδελφού της, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η μαρτυρία εργαζόμενου που φέρεται να είναι ο τελευταίος άνθρωπος που την είδε ζωντανή. Έντονες αντιδράσεις προκαλεί στο Ηράκλειο η απόφαση να τεθεί εκτός λειτουργίας η Κρίνη Μοροζίνη στην καρδιά της τουριστικής περίοδου, προκειμένου να πραγματοποιηθούν εργασίες συντήρησης του ιστορικού μνημείου. Δημότες και επαγγελματίες της περιοχής εκφράζουν τη δυσαρέσκειά τους για τον χρόνο έναρξης των παρεμβάσεων, καθώς το συντριβάνι των λιονταριών αποτελεί σημείο αναφοράς για κατοίκους και επισκέπτες της πόλης. Σύμφωνα με την ΔΕΙΑΗ, σε σχετικό έγγραφο που απέστειλε η Εφορία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου, στην επιχείρηση αναφέρεται ότι οι εργασίες συντήρησης αναμένεται να διαρκέσουν έως και το τέλος της χρονιάς. Στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης βρέθηκε στη Βουλή το ζήτημα των γυναικοκτονιών, με βουλευτές από το σύνολο σχεδόν των κομμάτων να εκφράζουν έντονο προβληματισμό για την συχνότητα με την οποία καταγράφονται ανάλογα περιστατικά. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης επανέφεραν το αίτημα για την νομική κατοχήρωση του όρου γυναικοκτονία, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανάγκη ενίσχυσης της εκπαίδευσης και της κοινωνικής ευαισθητοποίησης. Από την πλευρά της κυβέρνησης παρουσιάστηκαν οι πρωτοβουλίες που έχουν αναλυφθεί, με την παραδοχή ωστόσο ότι το πρόβλημα εξακολουθεί να απαιτεί πρόσθετες παρεμβάσεις. Θετικά αντιμετωπίστηκε η πρόταση για σύσταση διακομματικής επιτροπής της Βουλής. Από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Δημήτρης Μάντζος και ο βουλευτής Παναγιώτης Δουδονής έθεσαν το ζήτημα της συνταγματικής κατοχήρωσης της προστασίας από την έμφυλη βία. Σε 24ωρη πανελλαδική απεργία προχωρούν την Τετάρτη 24 Ιουνίου οι εργαζόμενοι στον κατασκευαστικό κλάδο και τα συναφή επαγγέλματα έπειτα από κάλεσμα της Ομοσπονδίας Οικοδόμων Ελλάδος. Στο επίκεντρο των διεκδικήσεών τους βρίσκονται η αντιμετώπιση της κλοπής ενσύμων, η ενίσχυση των μέτρων υγείας και ασφάλειας στους όρους εργασίας, αλλά και η καθιέρωση 7 όρου, πενθήμερης εργασίας και 35ωρης εβδομαδιαίας απασχόλησης. Εκτός συνόρων, την ερχόμενη Παρασκευή αναμένεται να υπογραφεί στην Ελβετία το Μνημόνιο Κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν σε τελετή που θα πραγματοποιηθεί στο αυστηρά φυλασσόμενο θέρετρο Μπούγκερστοκ με θέα την λίμνη της Λουκέρνης. Παρά τη σημασία της συμφωνίας, το πλήρες περιεχόμενό της δεν έχει ακόμη δοθεί επίσημα στην δημοσιότητα, προκαλώντας αντιδράσεις και ερωτήματα τόσο στις ΗΠΑ όσο και στην διεθνή κοινότητα.
Στο μεταξύ, νέο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας και περαιτέρω στρατιωτική στήριξη προς την Ουκρανία συμφώνησαν οι ηγέτες της G7 κατά τη σύνοδο κορυφής που πραγματοποιήθηκε στο Εβιάν της Γαλλίας. Στο τελικό ανακοινωθέν, οι 7 ισχυρότερες βιομηχανικές χώρες του κόσμου επαναβεβαιώνουν τη στήριξή τους στο Κίεβο, δεσμευόμενες για αύξηση των παραδόσεων όπλων μακράς εμβέλειας.

0: Μεροκαιρό στην Κρήτη, οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 20 έως και 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν το πρωινό δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη. Να είστε όλες και όλοι καλά. Καλή σας ημέρα.
1: Στην B2 Line η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 ηπείρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. B2 Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
2: Εσύ. Ναι, ναι, εσύ. Ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια. Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credia Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Δωρεάν νομικός και τεχνικός έλεγχος ακινήτου έως 30 Ιουνίου. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
3: Για θερμοπρόσωψη. Στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika, Drive It. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Ελκαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
4: Το νέο Tokove Town είναι κομψό, πρακτικό και οικονομικό. Ή αλλιώς είναι Grande Panda. Ιταλική σχεδίαση που ξεχωρίζει. Αξεπέραστη πρακτικότητα για τις καθημερινές σου μετακινήσεις και ασυναγώνιστο όφελος. Μην περιμένεις άλλο. Απόκτησε το αυτοκίνητο της χρονιάς 2026 και γίνε εσύ το νέο Talk of the Town. Διαθέσιμο σε βενζίνη, υβριδικό και ηλεκτρικό. Η οδήγηση στην πόλη στα καλύτερά της.
5: Πυραμής. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-256-101.
6: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλημέρα, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Σήμερα είναι Τετάρτη 17 Ιουνίου 2026. Ζέστη θα έχουμε σήμερα με αυξημένες θερμοκρασίες σε πάρα πολλές περιοχές του νησιού, ιδιαίτερα στα νότια. Εδώ στο Ηράκλειο λίγο δροσερό αεράκι θα έχουμε κατά τη διάρκεια της ημέρας, έτσι με βόρειο-δυτικό άνεμο, αλλά σχεδόν άπνια τώρα τις πρωινές ώρες. Αργότερα θα έχουμε 4 μπουφόρ. Αυτό θα διατηρήσει τη θερμοκρασία σε υποφερτά επίπεδα, έτσι γύρω στους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου. Αύριο Πέμπτη η θερμοκρασία επίσης στους 29 με 30 βαθμούς, με διατήρηση των βορειοδυτικών ανέμων στα 4 μπουφόρ, πάντα με ηλιοφάνεια αυτές τις μέρες. Αργότερα το βράδυ θα ενισχυθούν στα 5 μπουφόρ μάλιστα. Την Παρασκευή 29 βαθμοί επίσης με βορειοδυτικό άνεμο στα 5 μποφόρ. Το Σάββατο 29 βαθμοί επίσης με 5 μποφόρ βορειοδυτικό άνεμο και λίγα σύννεφα που ενδεχομένως να αναπτυχθούν κατά τη διάρκεια της ημέρας. Την Κυριακή 21 Ιουνίου η θερμοκρασία στους 30 βαθμούς επίσης με διατήρηση της ίδιας έντασης των ανέμων. Και τη Δευτέρα, 22 Ιουνίου, η θερμοκρασία επίσης στους 29 με 30 βαθμούς, σταθερή αυτές τις μέρες, με βορειοδυτικούς ανέμους 4 με 5 μποφόρ. Μέχρι τη Δευτέρα, λοιπόν, 22 του μήνα, έχουμε εικόνα. Πάμε να δούμε άλλη περιοχή της Κρήτης. Πάμε στην περιοχή της Ιτίας να δούμε τις θερμοκρασίες. Θερμοκρασίες σήμερα 30 βαθμούς θα έχουμε, με βορειοδυτικό άνεμο στα 4 μποφόρ. Αύριο Πέμπτη 30 βαθμοί με ενίσχυση των δυτικών, βόρειο-δυτικών ανέμων.

στα 5 Μπουφόρ την Παρασκευή 29 βαθμοί με περαιτέρω ενίσχυση των βορειοδυτικών ανέμων στα 6 Μπουφόρ. Το Σάββατο 20 Ιουνίου 29 βαθμοί διατήρηση των ανέμων σε αυτά τα επίπεδα των 6 Μποφόρ, την Κυριακή 30 και τη Δευτέρα 33 βαθμοί βορειοδυτικό άνεμο στα 6 Μποφόρ. Πάμε να δούμε στον Άγιο Νικόλαο τις θερμοκρασίες που θα επικρατήσουν σήμερα και τις επόμενες μέρες. Στον Άγιο Νικόλαο και γενικότερα στον κόλπο Μερεμβέλου το θερμόμετρο σήμερα θα δείξει και εκεί 30 βαθμούς, η άνεμη βορειοδυτική στα 3-4 Μποφόρ. Αύριο Πέμπτη 30 βαθμοί με δυτικούς ανέμους 5 Μποφόρ, την Παρασκευή 29 βαθμοί με περαιτέρω ενίσχυση των βορειοδυτικών ανέμων στα 6 Μποφόρ κατά τη διάρκεια της ημέρας, το Σάββατο 29, την Κυριακή 30 βαθμοί και τη Δευτέρα επίσης το ίδιο με διατήρηση των δυτικών βορειοδυτικών ανέμων στα 5 Μποφόρ. Πάμε λίγο πιο νότια στο Λασίθι να δούμε τις θερμοκρασίες στην περιοχή της Ηράπετρος που βλέπαμε και τις προηγούμενες ημέρες ότι θα είναι υψηλότερες σε σχέση με τα βόρεια παράλια όπως και νότια του Ηρακλείου. Σήμερα 32 βαθμοί με άπνοια στην Ηράπετρα και έτσι αυξημένα ποσοστά υγρασίας, 52% δίνει. Αυτό σημαίνει ότι η αίσθηση της ζέστης θα είναι ακόμα σε υψηλότερο επίπεδο από τους 32 βαθμούς. Την Πέμπτη 34 ανεβαίνει εκεί το θερμόμετρο με επίσης άπνοια, την Παρασκευή 30 βαθμοί, το Σάββατο 31 με ενίσχυση αυτή τη φορά των βορειοδυτικών ανέμων στα 5 Μποφόρ, την Κυριακή 21 του μήνα ξανανεβαίνει το θερμόμετρο στους 34 βαθμούς και τη Δευτέρα 35 βαθμοί Κελσίου στην περιοχή της Ιεράπετρας με άπνοια και υψηλά επίσης ποσοστά υγρασίας. Πάμε λίγο πιο νότια στο Ηράκλειο να δούμε τις θερμοκρασίες στην περιοχή των Μυρών. Σήμερα 30 βαθμοί με μεταβλητούς ανέμους έως 4 Μποφόρ, ηλιοφάνεια βέβαια. Την Πέμπτη τώρα βλέπω και εδώ 35 με θερμοκρασία που παραπέμπει έτσι σε καύσωνα και μάλιστα δεν ξέρω αν επιβεβαιωθεί αυτή η πρόγνωση του meteo.gr, προβλέπεται και ασθενής βροχή μετά το μεσημέρι. Αν συμβεί αυτό με αυξημένα ποσοστά υγρασίας που βλέπω, τότε θα είναι μια έτσι, όπως τη λέμε λαϊκά, μια κουφόβραση. Την Παρασκευή 34 βαθμοί, παρά το γεγονός ότι θα ενισχυθούν οι βόρειοι άνεμοι, θα φτάσουν τα 4 με 5 μποφόρ. Το Σάββατο 35 επίσης το ίδιο με άπνοια αυτή τη φορά. Την Κυριακή επίσης 35 βαθμοί. Τη Δευτέρα 36 βαθμοί Κελσίου. Με άπνοια αυτές τις μέρες. Πολύ ζέστη λοιπόν στις νότιες περιοχές του νησιού μας. Πάμε λίγο πιο δυτικά να δούμε τις θερμοκρασίες στην περιοχή του Ρεθύμνου. Στο Ρέθυμνο σήμερα το θερμόμετρο θα δείξει 29 βαθμούς με σχεδόν άπνοια 2-3 μποφόρ βόρειο άνεμο. Την Πέμπτη 28 βαθμοί Κελσίου, επίσης με βόρειους ανέμους στα 4 Μποφόρ. Την Παρασκευή 27, το Σάββατο 26, με περαιτέρω ενίσχυση των βοριάδων αυτή τη φορά στα 5-6 Μποφόρ. Την Κυριακή 27, τη Δευτέρα 28 βαθμοί Κελσίου υποφερτεί αυτή η θερμοκρασία σε αντίθεση με τα νότια παράλια του νησιού μας. Και πάμε να δούμε και την περιοχή των Χανίων, όπως κάνουμε κάθε μέρα. Στα Χανιά σήμερα το θερμόμετρο θα δείξει και εκεί 30 βαθμούς με σχεδόν άπνοια. Αύριο Πέμπτη 30 βαθμοί, επίσης με μικρή ένταση των ανέμων 2-3 μποφόρ. Παρασκευή 31 βαθμοί με βόρειους ανέμους στα 3-4 μποφόρ. Το Σάββατο 29, την Κυριακή 30 και τη Δευτέρα 22 Ιουνίου 30 βαθμοί Κελσίου. Αυτά κυρίες και κύριοι, έτσι μάλλον θα κυλήσει ο Ιούνιος, γιατί τον Ιούλιο κάποιες μακροπρόθεσμες έτσι προβλέψεις των μετεωρολόγων δίνουν πολύ ζέστη τον Ιούλιο. Θα είναι ο θερμότερος μήνας ενδεχομένως και σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Δεν ξέρω εάν επιβεβαιωθεί αυτή η πρόγνωση και η πρόβλεψη μακροπρόθεσμη βέβαια, αλλά μένει να το δούμε, ότι ο Ιούλιος θα είναι θερμότερος σε σχέση με πέρυσι. Να πάμε σε μία απαραίτητη αναφορά τώρα, κυρίες

0: Κύριε, κάτι που σας ενδιαφέρει, ψάχνετε για μεταχειρισμένο αυτοκίνητο? Το Summer Bazaar μεταχειρισμένων αυτοκινήτων του Stock Center της Velmar προσφέρει όφελος απόκτησης έως 3.000 ευρώ μέχρι 22 Ιουνίου. Επισκεφτείτε το κοντινότερο κατάστημα Stock Center της Velmar, επιλέξτε ανάμεσα σε περισσότερα από 1.500 μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και αποκτήστε το νέο σας μεταχειρισμένο αυτοκίνητο με όφελος έως 3.000 ευρώ. Stock Center της Velmar, μοναδικές ευκαιρίες σε μεταχειρισμένα αυτοκίνητα μέχρι 22 Ιουνίου. Αυτά κυρίες και κύριοι, για την υπόλοιπη επικαιρότητα θα πούμε βέβαια και στη συνέχεια της εκπομπής. Είναι θετικό το γεγονός ότι οδεύουμε προς μία συμφωνία ή όποια συμφωνία, γιατί ξέρετε αυτά μπορεί να ανατραπούν ανά πάσα ώρα και στιγμή. Είναι μία συμφωνία η οποία θα ξεκινήσει επισήμως την Παρασκευή στη Γενέβη, όπου θα γίνει και η διαζώσεις η υπογραφή της ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν. Όλες αυτές τις μέρες βλέπω μια σταδιακή πτώση των τιμών του πετρελαίου, διότι μέσα σε αυτή τη συμφωνία περιλαμβάνεται και το άνοιγμα των στενών του Ορμούς. Η διαπραγμάτευση αυτή τη στιγμή που μιλάμε στις διεθνείς αγορές του Brent είναι στα 78 δολάρια, πολύ πιο κάτω και από τα 85, από τα 88, από τα 82 που ήταν χθες. Αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε ενδεχομένως και περαιτέρω πτώση, να επανέλθουμε δηλαδή στα επίπεδα 1ης 28ης Φεβρουαρίου, πριν ξεκινήσει δηλαδή αυτός ο πόλεμος, όπου ήταν 65 δολάρια το βαρέλι. Παρά τα αυτά όμως, επισημαίνω το εξής. Μπορεί να ήταν το βαρέλι τότε στα 65 δολάρια, εμείς όμως πληρώναμε εδώ την αμόλυβδη 1,71, 1,72, 1,73. Έτσι, το έχουμε πει πολλές φορές, ότι εμείς πληρώνουμε εδώ στην Κρήτη πανάκριβα τα κάψιμα. Για να δούμε τι θα συμβεί όταν θα πέσουν και άλλο οι τιμές του πετρελαίου. Τώρα είναι λίγο κάτω από τα 1,99, 1,98 το έχω δει, λίγο κάτω από τα 2 ευρώ. Κανονικά αυτές τις μέρες, Δημήτρη, έπρεπε να έχει πέσει κι άλλο η τιμή, έτσι δεν είναι, στα πρατήρια. Έπρεπε να έχει πέσει. Δεν είναι το ίδιο πράγμα με τα 100 δολάρια, 110, 98, 99 που ήταν τις προηγούμενες ημέρες το πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές. Άρα τι κάνουν τα δηληστήριά μας? Πάλι κερδίζουνε. Γιατί διάβαζα για κέρδη μέσα σε ένα μήνα, περίπου σε δύο μήνες, 300 εκατομμύρια, 329, δεν κάνω λάθος, κάτι τέτοιο. Αυτά είναι κέρδη. Από κάπου βγαίνουν, έτσι. Πού βγαίνουν? Από την τσέπη μας. Πάμε όμως να κάνουμε το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής και επιστρέφουμε.
1: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 28210-27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
2: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
3: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε

0: Κάκια, ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης!
1: Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Velmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.
2: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
3: Α, καλά! Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
2: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
3: Σίγα τα λάχανα.
2: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
3: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
2: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
3: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
2: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
4: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων 6 ευρώ και 50 λεπτά. Φέτα Βαλμά 10 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Πίτσα Χρυσή Ζύμη Μαργαρίτα 2 τεμαχίων 4 ευρώ και 60 λεπτά. Μπύρα Αλφα 12 επί 250 ml 6 ευρώ και 55 λεπτά. Ελληνική Χοιρινή Σπάλα 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά Βερίκοκα 2 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
6: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
7: Ραδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στην εκπομπή μας. Χθες είχαμε εδώ τον Υφυπουργό Μεταφορών και Υποδομών, τον κύριο Ταχιά, τον οποίο θα βλέπουμε τακτικότατα, είτε μυστικά είτε φανερά, γιατί ο ίδιος το είπε άλλωστε, λέει, δεν είναι είδηση το ότι είμαι εδώ και θα είμαι μαζί με στελέχη του Υπουργείου για να παρακολουθούμε την εξέλιξη των έργων στο ΒΟΑΚ. Η είδηση θα είναι, λέει, και η ανησυχία αν δεν κατεβαίνουμε. Αυτό είπε ο κύριος Ταχιάς. Το θέμα είναι, κυρίες και κύριοι, να προχωρήσει ο βόρειος οδικός άξονας Κρήτης για να μην μας ταλαιπωρήσει χρόνια, αλλά ειδικά το κομμάτι, το τμήμα, το μεγάλο από τα Χανιά μέχρι το Ηράκλειο, που δεν βλέπω αυτή τη στιγμή να έχει ξεκινήσει παρά μόνο στις παρακάμψεις των Χανίων και του Ρεθύμνου, όπου εκεί υπάρχουν διάφορα προβλήματα κυκλοφοριακά, όπως υπάρχουν βέβαια και στο τμήμα Νεάπολη Άγιος Νικόλαος, που εκεί προχωράει, όπως και το τμήμα Χερσόνησος Νεάπολη, προχωράει. Και μάλιστα για άλλη μια φορά επανέλαβε ο κύριος Ταχιάος, όπως και ο κύριος Κυρανάκης προσφάτως από τα Χανιά, ότι μέσα στο καλοκαίρι, τώρα σίγουρα δεν θα είναι Ιούνιος και φαντάζομαι ούτε Ιούλιος, γιατί δεν υπάρχει περίπτωση να έχουν τελειώσει τα πρώτα 10 χιλιόμετρα. Εγώ υποψιάζομαι ότι προς τον Αύγουστο κάτι θα έχει γίνει, αλλά δεν θα έχουν ολοκληρωθεί οι κόμβοι, εκείνοι οι κόμβοι, οι οποίοι είναι απαραίτητοι για να είναι ολοκληρωμένο αυτό το τμήμα, δηλαδή της Νεάπολης, των Λιμνών και του Αγίου Νικολάου. Εκεί θα έχουμε αργότερα τα έργα. Από ό,τι φαίνεται, τα πρώτα όμως 10 χιλιόμετρα δουλεύονται, η αλήθεια είναι αυτή. Όποιοι περνάνε, παρά την ταλαιπωρία και τις ανατινάξεις που έχουμε σε καθημερινή βάση, μην ξεχνούμε ότι αυτός ο δρόμος διανοίγεται σχεδόν από την αρχή. Είναι λίγα τα τμήματα αυτά, τα οποία τα υφιστάμενα τμήματα του παλιού βόρειου οδικού άξονα, τα οποία θα παραμείνουν. Είναι μια καινούρια εντελώς διάνοιξη για να γίνει η διαπλάτυνση του δρόμου. Και αυτό φυσικά δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα, ιδιαίτερα τώρα τους καλοκαιρινούς μήνες με τόση κίνηση, με τόσους τουρίστες που έχουμε. Ελπίζω πάντως να τελειώσει αυτό το κομμάτι. Η σύσκεψη που έγινε τώρα χθες στην περιφέρεια Κρήτης, μετά την αυτοψία που πραγματοποίησε ο κύριος Ταχιάος μαζί με τον Περιφερειάρχη Κρήτης και τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου, τον κύριο Αναγνόπουλο, στο τμήμα Νεάπολη Άγιος Νικόλαος, έχει να κάνει ουσιαστικά, για να δει από κοντά και το τμήμα βέβαια Χερσόνησος Νεάπολη, έχει να κάνει με την τεχνική υποστήριξη ουσιαστικά της κυκλοφορίας, γι' αυτό συμμετείχε σχεδόν και όλη η δύναμη της αστυνομίας, οι διοικητές εννοώ, προκειμένου να καθορίσουν τις επόμενες κινήσεις και πώς θα μπορεί να ομαλοποιείται η κυκλοφορία αναλόγως το κομμάτι το οποίο διανοίγεται ή οτιδήποτε άλλο, και βεβαίως όταν ολοκληρωθεί αυτό το τμήμα, το πώς ουσιαστικά θα δοθεί στην κυκλοφορία. Θα περιμένουμε και άλλη σύσκεψη από ό,τι μαθαίνουμε το επόμενο διάστημα, δηλαδή τις επόμενες ημέρες, αρχές Ιουλίου. Μάθαμε ότι θα είναι ξανά εδώ ο κύριος Ταχιάος. Εντάξει, δεν αποτελεί την είδηση αυτή. Το θέμα είναι το εξής. Να ανακοινώσει ο κύριος Ταχιάος, που έχει δρομολογηθεί ήδη δηλαδή, αλλά δεν έχει ανακοινωθεί επισήμως ακόμα, η χρηματοδότηση για το έργο που θα γίνει στο Ηράκλειο και στο Μαλεβίζι, στο βόρειο δικό άξονα, σύμφωνα και με τα αιτήματα που έχει καταθέσει ο Δήμος Ηρακλείου και ο Δήμος Μαλεβιζίου. Πληροφορίες λένε ότι αυτό αναμένεται να γίνει τις επόμενες ημέρες. Γιατί αυτά τα έργα του τμήματος Ηράκλειο-Χανιά θα ξεκινήσουν ουσιαστικά από τις παρακάμψεις, ήδη έχουν ξεκινήσει στο Ρέθυμνο και στα Χανιά, τώρα θα προεκταθούν και στην περιοχή του Μαλεβιζίου και του Ηρακλείου. Και οι πληροφορίες λένε ότι θα ανακοινώσει αυτή τη χρηματοδότηση περίπου στα 300-350 εκατομμύρια ευρώ ή 400.

0: μπορεί να είναι και 400, δεν ξέρω ακριβώς το νούμερο, να τα ανακοινώσει τις επόμενες ημέρες. Είναι μια μεγάλη ανακούφιση για το Ηράκλειο. Δέχτηκε το Υπουργείο και η κυβέρνηση ότι δεν μπορεί το Ηράκλειο να διχοτομείται από το βόρειο δικό άξονα Κρήτης, διότι τον χρησιμοποιούμε ως περιαστικό δρόμο. Το κομμάτι από το αεροδρόμιο, ουσιαστικά από τον κόμβο του αεροδρομίου έως το Μαλεβίζι και τον κόμβο του Γαζίου, όλο αυτό το κομμάτι το χρησιμοποιούμε ως περιαστικό δρόμο. Οπότε όλες αυτές οι κινήσεις μόνο θετικό αποτέλεσμα θα έχουν μετά τις προσπάθειες και όλα αυτά που κατάφερε ο Δήμος Μαλεβιζίου και ο Δήμος Ηρακλείου να πετύχει και να μην διχοτομείται το Ηράκλειο αλλά και το Μαλεβίζι, να δημιουργήσει τον κόμβο εκείνο ή τους κόμβους που θα βοηθήσουν την κυκλοφορία. Αυτά προς το παρόν, θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε στην εκπομπή μας.
1: Η ώρα είναι 8.

0: Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Στην περισυλλογή 38 αλλοδαπών που επέβαιναν σε Λέμβο νότια της Γάβδου προχώρησε το λιμενικό σώμα λίγο μετά τα μεσάνυχτα με τους διασωθέντες να μεταφέρονται στη Σούδα για τις προβλεπόμενες διαδικασίες. Απορρίφθηκε παράλληλα το αίτημα του Οργανισμού Λιμένα Ηρακλείου για άμεση εκένωση του χώρου προσωρινής φιλοξενίας στο παλαιό ψυγείο στο λιμάνι της πόλης. Στο μεταξύ, οριστικοποιείται σύμφωνα με τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνο Πλεύρη η δημιουργία δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στο Ηράκλειο. Οι σχετικές ανακοινώσεις αναμένονται μετά την ενημέρωση των τοπικών φορέων. Μέσα στο καλοκαίρι αναμένεται να παραδοθούν τα πρώτα 10 χιλιόμετρα του νέου ΒΟΑΚ στο τμήμα Νεάπολη Άγιος Νικόλαος. Ο Υφυπουργός Υποδομών Νίκος Σταχιάος έκανε λόγο για πρόοδο των εργασιών και ενίσχυση της χρηματοδότησης του έργου. Σε εφαρμογή περνά το νέο μοντέλο συνεργασίας του Δήμου Ηρακλείου με ιδιώτη στον τομέα της καθαριότητας. Η σύμβαση ύψους 8,5 εκατομμυρίων ευρώ συνοδεύεται από ενίσχυση του προσωπικού και την ένταξη 10 ηλεκτροκίνητων σαρόθρων στον δημοτικό στόλο. Σε 24 ώρια απεργία συμμετέχουν σήμερα οι εργαζόμενοι του ΕΦΚΑ Ανατολικής Κρήτης διεκδικώντας προσλήψεις προσωπικού, αυξήσεις μισθών και καλύτερες συνθήκες εργασίας. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από τον ΕΦΚΑ Αγίου Μηνά στις 10 το πρωί. Κινητοποιήσεις πραγματοποιούν και οι εργαζόμενοι του ΠΑΓΝΗ με στάση εργασίας από τις 11 το πρωί μέχρι και τις 3 μετά το μεσημέρι. Στην μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών του ΠΑΓΝΗ παραμένει ο 14χρονος που τραυματίστηκε σοβαρά σε ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι στο Ηράκλειο. Στα όρια αντοχής δηλώνουν ότι βρίσκονται κτηνοτρόφοι της Κρήτης, οι οποίοι καταγγέλουν σωρευτικά προβλήματα στο σύστημα ενισχύσεων στους βοσκοτόπους και στις πληρωμές. Κάνουν λόγο για αποκλεισμούς ζώων λόγω της τεχνικής λύσης, καθυστερήσεις στις πληρωμές και αβεβαιότητα γύρω από τα προγράμματα βιολογικής κτηνοτροφίας. Αυτά προς το παρόν, επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 9.
2: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ενημερωτική ημερίδα στο Ηράκλειο. Την Τετάρτη, 17 Ιουνίου, στις 7 το απόγευμα, στο επιμελητήριο Ηρακλείου.
4: Τάκης και Χούπης.
5: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
6: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
5: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
6: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
5: Και τι λέτε.
6: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
5: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
6: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
5: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
4: Τάκης και Χούπης.
7: Ραδιοκρήτη 101,5.

Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στην εκπομπή μας σε μια απαραίτητη αναφορά. Τώρα, φέτος η Αιτζία κάνει το καλοκαίρι ακόμη πιο συναρπαστικό με νέες πτήσεις από το Ηράκλειο προς τη Σαντορίνη, τη Μύκονο, τη Μυτιλήνη, τη Σύρο και την Πάρο. Μπείτε στο aegeaner.com, δείτε τα απευθείας δρομολόγια από το Ηράκλειο στα αγαπημένα νησιά και κλείστε το προορισμό που θέλετε. Aegean, η αγαπημένη αεροπορική εταιρεία. Τώρα πάμε να δούμε τα θέματα που προβάλλει αυτή την ώρα το ειδησιογραφικό site του Radio Crete, το ecrete.gr. Συνεχίζονται οι αφήξεις μεταναστών, νέα διάσωση. Φυσικά και δεν αποτελεί είδηση, έτσι όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα στο νησί μας, κυρίες και κύριοι, που είναι πλέον προορισμός. Έτσι είχαμε μια νέα επιχείρηση για την διάσωση 38 αλλοδαπών που επέβαιναν σε Λέμβο, στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου, και μεταφέρθηκαν στο κέντρο, στη δομή φιλοξενίας, προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στην Αγιά. Εκεί όπου βρέθηκε χθες βέβαια και ο Υπουργός Μετανάστευσης, ο κύριος Θάνος Πλεύρης, δεν ήρθε στο Ηράκλειο να δει τι θα γίνει με τη δομή εδώ που λένε. Θα τα ανακοινώσει, όλα δείχνουν ότι θα τα ανακοινώσει το Υπουργείο και δεν ξέρουμε ποιος είναι αυτός ο χώρος ο οποίος έχει εξευρεθεί για δύο χώρους, λένε. Ένας από τους δύο θα είναι η τελική απόφαση, εν πάση περιπτώσει, του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής. Μένει να το δούμε. Την ίδια ώρα, σε εξέλιξη βρίσκεται η δικαστική διαμάχη γύρω από το χώρο προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στο παλιό ψυγείο στο λιμάνι, καθώς απορρίφθηκε το αίτημα προσωρινής διαταγής του Οργανισμού Λιμένου Ηρακλείου για άμεση εκένωση του σημείου και η κύρια εκδίκαση των ασφαλιστικών μέτρων πήρε παράταση και θα εκδικαστεί 24 Ιουλίου, οπότε και θα κριθεί οριστικά το ζήτημα της χρήσης του χώρου. Ωστόσο, αυτή η παράταση δίνει έτσι το περιθώριο και στο Υπουργείο να αποφασίσει τι που θα στεγαστεί αυτή η δομή που πρόκειται να δημιουργηθεί. Άλλο θέμα, κτηνοτρόφοι Ηρακλείου φτάνει πια, σφοδρές αντιδράσεις για το σύστημα των επιδοτήσεων. ΕΦΚΑ Ανατολικής Κρήτης, 24 ώρια απεργία οι εργαζόμενοι, τι διεκδικούν. Είχαμε φιλοξενήσει τη Δευτέρα το πρωί εδώ στην εκπομπή τον πρόεδρο των εργαζομένων ΕΦΚΑ Ανατολικής Κρήτης, τον κύριο Παπαντονάκη μας,

0: του ΠΑΣΟΚ. Γυναικοκτονία στη Δράμα, τη σκότωσε με 7 μαχαιριές, η μια τη βρήκε στην καρδιά, την είχε απειλήσει με πιστόλι στο παρελθόν. Αυτή η τραγωδία, διπλή τραγωδία που σημειώθηκε κυρίες και κύριοι στη Δράμα, με τους 2 αστυνομικούς νεκρούς, ο σύζυγος της γυναίκας, αστυνομικός και ο ίδιος, τη σκότωσε με 7 μαχαιριές, και στη συνέχεια έδωσε τέλος στη ζωή του με το υπηρεσιακό του περίστροφο. Τουρισμός για όλους, διευρυμένα τα εισοδηματικά κριτήρια, περισσότεροι δικαιούχοι, μεγαλύτερη διάρκεια. Μεγάλο φακέλωμα από την ΑΔΕ, στο ηλεκτρονικό δίκτυο του ΜΙΔΑ, όλα τα ακίνητα, αυτή τη νέα πλατφόρμα, κυρίες και κύριοι, που αναπτύσσει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, προκειμένου να έχει, λέει, εικόνα για όλα τα ακίνητά μας. Αλλά εγώ αναρωτιέμαι, βρε Δημήτρη, το εξής. Δηλαδή, μας έχουν βάλει σε μια διαδικασία να συνεχώς να θέλουν να δηλώνουμε ξανά και ξανά τα ίδια. Γιατί το λέω αυτό? Το κτηματολόγιο, παρά τα προβλήματα τώρα με τη νέα ανάρτηση που έχει γίνει για τους Δήμους Χερσονήσου, Μαλεβιζίου και το υπόλοιπο του Δήμου Ηρακλείου, παρά τα προβλήματα, και όχι μόνο για τις περιοχές αυτές που ανέφερα και που είναι πάρα πολλά τα προβλήματα και τα λάθη, αλλά και για άλλες περιοχές που έχει ολοκληρωθεί, υποτίθεται, το κτηματολόγιο και έχει ολοκληρωθεί και η διαδικασία της ανάρτησης, εκεί είναι δηλωμένα τα πάντα, και στο κτηματολόγιο και στο Ε9. Τώρα γιατί θέλουν να μας ξαναβάλουν στην ίδια διαδικασία? Είναι ερώτημα. Και επίσης να πω το εξής, μια που αναφερόμαστε στο κτηματολόγιο. Υπάρχουν, κυρίες και κύριοι, πάρα πολλά λάθη ακόμα και στις περιοχές που έχουν κτηματογραφηθεί. Και ο κόσμος ταλαιπωρείται, και στο Λασίδι, όχι μόνο στο Ηράκλειο τώρα που διαπιστώνονται τα λάθη. Δηλαδή, μου έγραφε χθες ένας φίλος ακροατής που έκανα πάλι αναφορά όσον αφορά το κτηματολόγιο και τα προβλήματα που ανακύπτουν και θα συνεχίσουν να ανακύπτουν, δυστυχώς, κυρίες και κύριοι, ακόμα, επαναλαμβάνω, και σε περιοχές που έχει ολοκληρωθεί η κτηματογράφηση, ότι διαπιστώνονται, πας να κάνεις ένα συμβόλαιο, μια μεταβίβαση, μια γονική παροχή, και διαπιστώνονται απίστευτα λάθη που δεν έχει ευθύνη ο πολίτης. Δηλαδή, έχουν δηλωθεί κανονικά και τα συμβόλαια και όλα έχουν αναρτηθεί. Όταν πας λοιπόν να πάρεις ένα κτηματογραφικό απόσπασμα, διαπιστώνεις ότι υπάρχει λάθος. Δηλαδή, σε μια γονική παροχή που πρέπει να γίνει, ενώ είχαν αναρτηθεί τα συμβόλαια όλα αυτά, γράφει από κάτω χρησικτησία. Για να αλλάξει αυτή η λάθος λέξη, αντί να γράφει συμβόλαιο, γράφει χρησικτησία, πρέπει να κάνει, λέει, δικαστήριο. Αυτά είναι απαράδεκτα, διότι ο πολίτης δεν φταίει για τα λάθη του κάθε υπαλλήλου του κτηματολογίου που περνάει τα στοιχεία και δεν ξέρω τι άλλο κάνει. Γιατί δεν υπάρχει το προσωπικό, και μπορεί από τη βιασύνη του, μας τα έλεγε και πριν από λίγες ημέρες ο κύριος Κουμπενάκης από το τεχνικό επιμελητήριο, ότι ναι, υπάρχουν λάθη, γιατί υπάρχουν λάθος καταχωρήσεις. Μα δεν μπορεί ο κόσμος να μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία, κυρίες και κύριοι, και να χρειάζεται να πληρώσει ένα σωρό έξοδα. Γιατί? Για το αυτονόητο και το πρόδειλο σφάλμα, δηλαδή, που δεν φταίει ο ίδιος. Προσέξτε, δεν φταίει ο ίδιος ο πολίτης. Ο πολίτης έκανε σωστά τη διαδικασία. Άλλος δεν την έκανε σωστά από το κτηματολόγιο. Για πηγαίνετε να κλείσετε ραντεβού στο κτηματολόγιο στον Άγιο Νικόλα να δείτε τι θα σας πούνε. Παίρνει τηλέφωνο ένας ακροατής, λέει, δεν μπορεί να σας μιλήσει προϊσταμένη. Αυτή τη στιγμή γίνεται χαμός. Μα ρε παιδιά, μια ερώτηση θέλω να κάνω. Ξέρετε εσείς να μου απαντήσετε? Λέει, δεν μπορώ να σας απαντήσω. Κλείστε ραντεβού. Αυτή είναι η διαδικασία που συμβαίνει, κυρίες και κύριοι. Ταλαιπωρία του πολίτη. Και τώρα έρχεται ξανά η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και σου λέει, ξανά πρέπει να δηλώσει όλα σου τα ακίνητα. Είναι, λέει, μια από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις καταγραφής περιουσιακών στοιχείων που έχουν πραγματοποιηθεί ποτέ στην Ελλάδα. Αυτή είναι η γραφειοκρατία που μας δέρνει, κυρίες και κύριοι. Έχουμε ακροατή? Να τον ακούσουμε. Παρακαλώ, καλημέρα σας. Παρακαλώ. Μας ακούτε?
1: Κάνε τα πράγματα.
0: Καλημέρα, καλημέρα, σας ακούμε τώρα.
1: Πέθανε, είχαμε ένα παππού και μια γιαγιά στα Καπετάνια.

0: Α, στο χωριό.
1: Ναι.
0: Και πήγαμε και δηλώσαμε τα αδέρφια. Καθένα στο σπίτι του.
1: Λίγο χαμηλώστε, σας παρακαλώ πολύ το ραδιοφωνό σας, γιατί μικροφωνίζει, αν θέλετε.
0: Το χαμηλώστε, το κατάλαβα, το κατάλαβα. Ναι. Πήγαμε και δηλώσαμε καθένα ό,τι του αναλογεί.
1: Ναι.
0: Εγώ εκ παραδρομή δήλωσα του από πάνω του γειτόνι το σπίτι, έτσι. Ναι. Λάθος, δικό μου, το δήλωσα όμως λάθος.
1: Ναι.
0: Ήρθε ο γείτονας, με βρει και πήγαινε σε παρακαλώ να το διορθώσει, γιατί θέλω να φτιάξω εγώ το σπίτι μου και δεν μπορώ.
1: Ναι.
0: Πήγα στο χτιματολόγιο με τη δικηγόρο που κάναμε το λάθος.
1: Ναι.
0: Το διορθώσαμε.
1: Ναι.
0: Το διορθώσαμε όλα καλά. Και μετά από λίγο καιρό μου έρθει και ένα πρόστιμο, λέει 80 ευρώ, δεν θυμάμαι πόσο ήταν, να πάω να το πληρώσω στην τράπεζα.
1: Μάλιστα.
0: Για τη διόρθωση που κάναμε, για το λάθος που κάναμε. Πλήρωσα
1: ναι.
0: και το πρόστιμο και όλα καλά. Πριν λίγο καιρό με πήρε ο άνθρωπος από πάνω που του είχα κάνει το λάθος στο σπίτι του και μου λέει: δεν το έφτιαξες ακόμα. Δεν μπορώ να κάνω εγώ το δικό μου σπίτι γιατί εσύ με εμποδίζεις.
1: Ναι.
0: Ενώ εγώ έχω πληρώσει και πρόστιμο ότι το διόρθωσα.
1: Ναι. Αυτή είναι η κατάσταση που επικρατεί. Δυστυχώς. Δυστυχώς. Δεν
0: δηλαδή
1: είναι η μόνη περίπτωση,
0: λέει,
1: δεν είναι η μόνη περίπτωση και ούτε η τελευταία. Αυτά τα λάθη όμως του κτηματολογίου τα πληρώνει ο πολίτης. Εσείς αναγνωρίσατε το λάθος, πήγατε να το διορθώσετε όπως και πολλοί άλλοι και τελικά δεν φαίνεται ότι έχει γίνει η διόρθωση. Αυτή
0: Μπράβο,
1: είναι η κατάσταση.
0: Και συγγνώμη να πω ένα πράγμα ακόμη.
1: Παρακαλώ.
0: Ρώτησα λοιπόν τον άνθρωπο, εγώ θέλω να τον εξεμπλέξω γιατί εγώ του δημιουργώ πρόβλημα.
1: Φυσικά.
0: Και δεν θέλω.
1: Φυσικά.
0: Τι πρέπει να κάνω τώρα, να ξανακάνω τη διαδικασία, να ξαναπληρώσω και το σταυρό μου μήπως διορθωθεί αυτή τη φορά.
1: Εσείς επικοινωνήσατε με το κτηματολόγιο να δείτε γιατί έχει συμβεί πάλι αυτό το λάθος και δεν έχει προχωρήσει η διόρθωση. Τι σας λένε αυτό.
0: Έχουν φόρτο εργασίας προεισπράττω.
1: Αυτό είναι τώρα το θέμα. Αυτό
0: δεν
1: είναι
0: έχει εξεταστεί ακόμα.
1: Ναι.
0: Δεν έχει εξεταστεί ακόμα η περίπτωσή μου.
1: Αυτό είναι το θέμα. Τα λάθη τους τα πληρώνει ο πολίτης. Και προσέξτε, ακόμα και στην ίδια μέσα οικογένεια να υπάρχει ένα λάθος, πρέπει να κάνεις δικαστήριο, το ξέρετε αυτό. Δηλαδή, αυτό που σας λέω, που έλεγα προηγουμένως, αν είναι συμβόλαιο, αν είναι χρυσή κτησία, που είναι του ίδιου ιδιοκτήτη, έκανε ένα λάθος, ας πούμε, και το δήλωσε αντί να το δηλώσει ως συμβόλαιο το ακίνητο που έχει, με την ανάρτηση του συμβολέου, το δήλωσε ως χρυσή κτησία. Αυτό πρέπει να γίνει δικαστήριο. Δηλαδή, δουλεύουμε για τους δικηγόρους και τους μηχανικούς. Με λίγα λόγια. Εκεί μας πρόχνουν όλοι. Αυτή είναι η αλήθεια δηλαδή και πρέπει να το κατανοήσουμε κάποια στιγμή ότι δεν μπορεί ο πολίτης συνέχεια να βρίσκεται στο στόχαστρο. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Είναι κυρίες και κύριοι αυτή η κατάσταση που επικρατεί. Και πολύ δύσκολα κάποιος μπορεί να ξεμπλέξει. Γιατί να, μας το είπε και ο ακροατής, που είναι χιλιάδες τέτοιες περιπτώσεις. Πρέπει να ξαναδεί και υπάρχει φόρτος εργασίας και είναι 2-3 υπάλληλοι που την κάνουν αυτή τη διαδικασία. Πού να προλάβουν βέβαια και 2-3 υπάλληλοι. Άρα κάποιος έχει μια ευθύνη. Ποιος έχει αυτή την ευθύνη. Τι ήρθε ο πρόεδρος του κτηματολογίου να κάνει την προηγούμενη εβδομάδα εδώ. Εγώ περίμενα να ακούσω ότι θα στελεχωθεί το κτηματολόγιο ή τα κτηματολογικά γραφεία, γιατί είναι πολλά, να στελεχωθούν με προσωπικό για να μπορούν να εξυπηρετούν τους πολίτες όπως πρέπει. Και προσέξτε, και η ηλεκτρονική υποτίθεται διακυβέρνηση δεν βοηθάει πάνω σε αυτό, γιατί η ίδια η διαδικασία δεν σε αφήνει να κάνεις μόνος σου τις διορθώσεις. Να ανεβάσεις συμβόλαια, να ανεβάσεις τοπογραφικά ή οτιδήποτε άλλο. Δεν είναι εύκολη η διαδικασία αυτή. Και σίγουρα πρέπει να την κάνει κάποιος ειδικός, δηλαδή ένας μηχανικός ή ένας δικηγόρος σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Λοιπόν, αυτή είναι η αλήθεια. Πάμε να δούμε τα υπόλοιπα θέματα του ecrete.gr. Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, σε ποιες παραλίες επιτρέπεται και σε ποιες απαγορεύεται. Η κολύμβηση, αλλαγές στο ΣΥΡΙΖΑ, αντικαταστάθηκαν μετά από πρόταση Φάμελου, Παπάς και Ζαχαριάδης. Αντιδράσεις προκαλεί περιοριστική διάταξη για τα Airbnb, πότε αφαιρείται η άδεια. Δήμος Μηνώα Παιδιάδος, ξεκινάει η θερινή δημοτική συγκοινωνία σε συνεργασία με το ΚΤΕΛ. Κρήτη, αντιπυρική περίοδος που και πότε απαγορεύεται η κυκλοφορία. Στο SAFE η Ελλάδα με 700 εκατομμύρια ευρώ, αναμένεται η υπογραφή της Γαλλίας. ΒΟΑΚ, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο τμήμα Γεροπόταμος Χιτά Ηρακλείου. Και τα αθλητικά του η Κρήτη, Μουντιάλ 2026, χατρίκο μυθικός Μέση και Αργεντινή Αλγερία 3-0 και όλα τα υπόλοιπα αποτελέσματα των αγώνων του Μουντιάλ. Αυτά από το ecrete.gr.

0: Πάμε τώρα σε μια σύντομη διακοπή, να ακούσουμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
2: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
3: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
4: Δαβίδ Ναχμίας, αφιέρωμα στον Ατίκ, Ηράκλειο και υποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Ο Δαβίδ Ναχμίας παρουσιάζει ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Ατίκ, τον δημιουργό που μετέτρεψε τον προσωπικό του πόνο σε συλλογικό τραγούδι. Ερμηνεύει η Χριστίνα Σαμαρά. Ηράκλειο και υποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Εισιτήρια ticketservices.gr.
5: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρμονικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Ζήτη 10, Νέα Λικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε www.vasilakisaeve.gr.
7: Οι μεγάλοι μας έλεγαν να την πατάς τη γη γερά αν θες να μεγαλώσεις, να παίρνεις το καλύτερό της και να τη σέβεσαι. Έτσι μεγαλώνουμε εδώ χρόνια τώρα. Γι' αυτό και στην Κρήτη δεν πίνουμε νερό, πίνουμε Ζαρός. Ζαρός. Ανώτερο όλων.
8: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στην εκπομπή μας. Δεν είναι μόνο τα προβλήματα της καθημερινότητας, τα θέματα της επικαιρότητας που συνήθως είναι οι κακές ειδήσεις που μας απασχολούν και αναγκαζόμαστε και εμείς οι δημοσιογράφοι να μεταδίδουμε. Είναι και τα καλά νέα της ημέρας. Τα καλά νέα της ημέρας. Εξαρτάται βέβαια το πώς θα το εκλάβει ο καθένας, ποιο είναι το καλό νέο της ημέρας. Και αν υπάρχουν καλά νέα της ημέρας. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχουν διάφορα προγράμματα τα οποία πρέπει να τα αναδεικνύουμε, κυρίες και κύριοι, για να δίνουμε και την εικόνα ότι κάποιοι εργάζονται. Εργάζονται προς όφελος της κοινωνίας. Αναφέρομαι στο μεγάλο πρόγραμμα που ολοκληρώθηκε προσφάτως, το πιλωτικό ερευνητικό δίκτυο σχολικών σεισμών.

0: δημοσιογράφων σε όλα τα σχολεία της Κρήτης, από την περιφέρεια Κρήτης και από το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, το ΕΛΜΕΠΑ. Είναι ένα πρόγραμμα γιατί, κακά τα ψέματα, ζούμε σε μια σεισμογενή περιοχή, βλέπουμε συνεχώς ότι μας απασχολούν οι σεισμοί, έχουμε ήδη ένα μεγάλο φωνικό σεισμό στο Αρκαλοχώρι και φυσικά θα πρέπει όλοι να είμαστε ενημερωμένοι και πολύ περισσότερο οι μικροί μαθητές, οι μαθητές στα σχολεία που μέσω αυτού του προγράμματος έμαθαν τι είναι οι σεισμοί, καθώς σε 8 σχολικές μονάδες της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και στις 4 περιφερειακές ενότητες του νησιού δημιουργήθηκε ένα πρωτοποριακό δίκτυο καταγραφής σεισμικών δεδομένων. Γι' αυτό ζητήσαμε να συνομιλήσουμε με τον καθηγητή γεωφυσικής του Πανεπιστημίου Αθηνών και διευθυντή του Ινστιτούτου Φυσικής Εσωτερικού της Γης και Γεωκαταστροφών του ΕΛΜΕΠΑ, τον κύριο Φίλιππο Βαλιανάτο, για να μας δώσει την εικόνα. Τι ήταν αυτό το πρόγραμμα και ποια είναι τα ωφέλη του. Κύριε Βαλιανάτο, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές μας. Αν και πιστεύω ότι οι περισσότεροι εργάζονται, απλά αυτοί που δεν εργάζονται κάνουν περισσότερο θόρυβο.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό. Συμφωνώ απόλυτα. Αλλά θα πρέπει να δείχνουμε και στον κόσμο ότι όντως, πέρα από τα προβλήματα της καθημερινότητας, υπάρχουν και πράγματα τα οποία πρέπει να αναδεικνύονται, έτσι, για το καλό της κοινωνίας. Και όταν έχουμε να κάνουμε και με ένα σχολικό περιβάλλον, νομίζω ότι όλα αυτά πρέπει να αναδεικνύονται. Θέλω λοιπόν να
1: μας πείτε, το πρόγραμμα αυτό, πέρα από την προφανή χρησιμότητά του, όπως αναφέρατε, ανέδειξε ακριβώς αυτό. Επειδή ακριβώς το πρόγραμμα ξεκίνησε από το Ινστιτούτο Φυσικής Εσωτερικού της Γης και Γεωκαταστροφών του ΕΛΜΕΠΑ, και στη συνέχεια συνεργαστήκαμε με τα ΕΚΦΕ, τα Εργαστηριακά Κέντρα Φυσικών Επιστημών, στις 4 περιφερειακές ενότητες της Κρήτης, δηλαδή Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη, ανέδειξε τους συναδέλφους στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση, που μέσα από αυτά τα ΕΚΦΕ είναι διαμάδια στην κυριολεξία και προσφέρουν αθόρυβα στην εκπαιδευτική κοινότητα μεθόδους προσέγγισης των μαθητών στην επιστήμη. Ναι. Και η συνεργασία μας ήταν υποδειγματική. Οφείλω να το πω, γιατί πραγματικά είναι κάτι που στα τόσα χρόνια που είμαι στον χώρο της ανώτατης εκπαίδευσης και της έρευνας, το ευχαριστήθηκα.
0: Ναι, είναι πολύ θετικό αυτό που λέτε. Θετικό.
1: Ίσως και γι' αυτό οφείλεται και η επιτυχία του προγράμματος. Ναι. Γιατί όλοι το ευχαριστηθήκαμε.
0: Δεν είναι βέβαια, να πω το εξής, μια που αναφερθήκατε στους εκπαιδευτικούς, γιατί ξέρετε πολύ, οι εκπαιδευτικοί είναι οι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι βρίσκονται πιο κοντά μετά τους γονείς στα παιδιά, έτσι δεν είναι, στους μαθητές, στους φοιτητές, παντού. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί τα παιδιά αντλούν από την πηγή του εκπαιδευτικού της γνώσης. Άρα λοιπόν, εάν ο εκπαιδευτικός σκύψει πάνω στο παιδί, να του δώσει μια γνώση ευρύτερη όμως, δεν είναι μόνο τα σχολικά εγχειρίδια, είναι αυτό, να, το πρόγραμμα ας πούμε, ένα παράδειγμα 38 πάνω σε αυτό που λέτε. Να του δώσει λοιπόν τις γνώσεις που χρειάζεται, τις ευρύτερες γνώσεις, νομίζω ότι έχει επιτύχει το σκοπό του, έτσι δεν είναι?
1: Αυτό που κάναμε λοιπόν στα πλαίσια του προγράμματος ήταν να φτιάξουμε μικρούς εκπαιδευτικούς χαμηλού κόστους σεισμογράφους που εγκαταστάθηκαν πειραματικά σε 8 σχολεία της Κρήτης. Επιμορφώσαμε καθηγητές έτσι ώστε να μπορούν να μεταφέρουν τη γνώση στα παιδιά. Δημιουργήσαμε εκπαιδευτικό υλικό το οποίο μπορούν να το χρησιμοποιήσουν οι καθηγητές και έγιναν και επισκέψεις παιδιών στα Εργαστηριακά Κέντρα Φυσικών Επιστημών αλλά και σε άλλους χώρους που εγκαταστάθηκαν οι αυτοί οι σχολικοί σεισμογράφοι, στα σχολεία δηλαδή, όπου έγινε μια, κατά κάποιο τρόπο, επικοινωνία θεμάτων επιστήμης που αφορούν το σεισμό, αλλά όχι μόνο το σεισμό. Δηλαδή, με αφορμή τη λειτουργία ενός σεισμογράφου, τα παιδιά είδαν πως μέθοδοι και γνώσεις που έχουν πάρει από το μάθημα της φυσικής, οι ταλαντώσεις, ο ηλεκτρομαγνητισμός, ο ηλεκτρισμός, ή οι γνώσεις που έχουν, έχουν πάρει από τα μαθήματα της τεχνολογίας, πως ενσωματώνονται για να μελετάμε ένα φαινόμενο όπως είναι ο σεισμός. Τους υποδείχθηκαν απλές τεχνικές που ήδη τις ξέρανε από το σχολείο, από την τρίτη γυμνασίου ή την πρώτη ηλικίου, όπου με αυτές τις απλές τεχνικές μπορούσαν να υπολογίσουν το επίκεντρο του σεισμού. Μπορούσαν να διακρίνουν τα κύματα τα σεισμικά.

0: με αφορμή σεισμούς που έγιναν όλο αυτό το διάστημα στην ευρύτερη περιοχή της Κρήτης, ναι, τους έβλεπαν σε πραγματικό χρόνο στον υπολογιστή του σχολείου οι μαθητές. Μπορούσαν λοιπόν, για παράδειγμα, οι μαθητές στο Λασίδιο, όταν έγινε η σεισμική ακολουθία νότια της Κρήτης εκεί, ναι, κοντά στην Ιερά Πέτρα, ναι, παρακολουθούσαν σε πραγματικό χρόνο στο σχολικό του σεισμογράφο και τους μικρούς σεισμούς που γίνονταν στην περιοχή. Και έβλεπαν, τώρα γίνονται πολλοί, σιγά σιγά με το χρόνο αραιώνουν. Άρα λοιπόν ανακάλυψαν ένα νόμο της σεισμολογίας, τον νόμο της εξέλιξης της μετασεισμικής ακολουθίας. Και πάνω σε αυτό λοιπόν το, και το υλικό που δημιουργήθηκε αλλά και την υποδομή, μπορούν να δομηθούν από τους καθηγητές του σχολείου δράσεις. Έτσι λοιπόν έγινε μια επιμόρφωση στους καθηγητές, τους μεταφέραμε ιδέες, τους μεταφέραμε βασικές αρχές και όλο αυτό το υλικό τους το διαθέσαμε. Χαρακτηριστικά θα έλεγα, όπως είπε και ένας συνάδελφος σε χθες τη συνάντηση που είχαμε στην περιφέρεια Κρήτης, το τεχνικό κομμάτι του προγράμματος τελείωσε αυτή τη βδομάδα. Το πραγματικό, το ουσιαστικό, ξεκινάει από τώρα και έχει να κάνει με την πρόκληση να συνεχίσει να είναι λειτουργικό.
1: Δηλαδή
0: ναι, ξέρετε, όλα τα προγράμματα τελειώνουν μια μέρα, λέμε τι ωραία που τα φτιάξαμε, και από εκεί και μετά δεν νοιάζεται κανένας.
1: Ναι. Τώρα τι αλλάζει?
0: Το σημαντικό τώρα είναι από εδώ και μετά. Δηλαδή κάθε γενιά παιδιών που περνάει και ασχολείται με αυτό το πράγμα να συνεχίσει.
1: Δηλαδή θα είναι ένα συνεχόμενο
0: το
1: πρόγραμμα.
0: Αν μου επιτρέπετε, το θετικό της όλης ιστορίας ήταν ότι στη συνάντησή μας συμμετείχαν και καθηγητές από τα σχολεία στα οποία έχουν εγκατασταθεί οι σχολικοί σεισμογράφοι και διέκρινα έναν ενθουσιασμό. Αυτό είναι αισιόδοξο κομμάτι.
1: Ναι. Δηλαδή η σημασία ουσιαστικά, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, της σύνδεσης της εκπαίδευσης με την επιστημονική έρευνα είναι το σημαντικότερο που βγαίνει ως συμπέρασμα, εν πάση περιπτώσει, από αυτή την...
0: Όχι μόνο αυτό. Αλλά... Σε μια εποχή που κατακλυζόμαστε από fake news, ψευδοεπιστήμη και ό,τι μπορεί να φανταστεί ο καθένας, το να μπορέσει σε ένα φαινόμενο το οποίο κακά τα ψέματα προκαλεί φόβο όταν γίνεται.
1: Σίγουρα.
0: Ο μαθητής να καταλαβαίνει ότι αυτό δεν είναι κάτι να φοβάται. Το πρώτο κύμα που του ήρθε, θα το έρθει και το δεύτερο και τέρμα, είναι κάτι σημαντικό. Είναι μια σπίδα ανάμεσα σε ειδήσεις και ιδέες ψευδοεπιστήμης που πολλές φορές μας βομβαρδίζουν. Και ο ενημερωμένος μαθητής θα ενημερώσει και το σπίτι του. Και αύριο μεθαύριο θα είναι ενημερωμένος πολίτης για να αντισταθεί στην ψευδοεπιστήμη.
1: Σωστά. Είναι μια πολύ σημαντική παράμετρος αυτή που μας λέτε. Γιατί όντως τα fake news έχουν κατακλείσει και το διαδίκτυο που συνήθως τα παιδιά μπαίνουν μέσα. Και αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα και δεν είναι η ώρα να το συζητήσουμε, αλλά πρέπει να υπάρχει ένα σχετικός έλεγχος πάνω σε αυτά. Σε κάθε περίπτωση όμως, κύριε Μπαγιαννάτο, αυτό το πρόγραμμα που ελπίζω να συνεχιστεί και σε άλλους τομείς, γιατί δεν είναι μόνο η σεισμολογία, είναι και άλλοι τομείς που πρέπει να είναι ενημερωμένοι οι μαθητές. Αυτό το πρόγραμμα όμως ουσιαστικά εξοικειώνει τα παιδιά, εξοικειώνει τους έφηβους πάνω σε αυτό το φαινόμενο που δυστυχώς το βιώνουμε. Και είμαστε σε μια σεισμογενή περιοχή, έτσι δεν είναι? Οπότε η κάθε εξέλιξη του κάθε φαινομένου που εκδηλώνεται θα μπορεί να ερμηνεύεται και από τους μαθητές, έτσι δεν είναι? Να μην είναι κάτι άγνωστο στο μυαλό
0: και θα ερμηνεύεται, ναι, με απλές γνώσεις που έχουν εμπάθει στα μαθήματα της φυσικής και
1: σωστά,
0: της τεχνολογίας.
1: Σωστά, σωστά.
0: Άρα λοιπόν δείχνει ότι ένα μάθημα όπως είναι η φυσική, που οι μαθητές το θεωρούν δύσκολο, ναι, μπορεί με απλά λόγια να ανταποκριθεί και να ερμηνεύσει φαινόμενα τα οποία είναι, τα οποία τα ζούμε.
1: Ναι. Αυτό το πρόγραμμα θα συνεχιστεί και την επόμενη χρονιά, κύριε Μπαγιαννάτο, είναι συνεχόμενο, είπατε?
0: Ήταν 2 χρόνια.
1: Ναι.
0: Και ουσιαστικά στα 2 αυτά χρόνια φτιάξαμε το εκπαιδευτικό υλικό και την υποδομή, ναι, σε 8 σχολεία για να μπορέσει, για να γίνει αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
0: Εμείς θα θέλαμε να συνεχιστεί. Τώρα είμαστε σε συζητήσεις με την περιφέρεια. Το κόστος είναι ασήμαντο, ναι, ούτως ή άλλως.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό και ουσιαστικά σχεδιάσαμε από το μηδέν, έτσι ώστε οι σχολικοί σεισμογράφοι να είναι πολύ χαμηλού κόστους, ώστε δεν έχει νόημα να πει σε ένα σχολείο δώσει μερικές χιλιάδες ευρώ για να πάρει ένα σεισμογράφο. Δεν θα το κάνει ποτέ κανένα σχολείο. Αν όμως αυτό το πράγμα γίνεται με μερικές εκατοντάδες ευρώ, είναι διαχειρίσιμο.
1: Μάλιστα.
0: Για ένα σχολικό προϋπολογισμό, α το πούμε έτσι.
1: Σωστά.
0: Εντάξει. Γιατί πραγματικά είχαν ξεκινήσει και άλλες προσπάθειες κατά το παρελθόν,

0: ήταν δυσθεόρατο. Δηλαδή ήθελε να αναρτήσει από σχολικό προϋπολογισμό για να κάνει κάτι τέτοιο. Τώρα αυτό δεν ήταν ρεαλιστικό.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει. Οπότε προσπαθήσαμε να επικεντρωθούμε σε κάτι ρεαλιστικό και σε κάτι που μπορεί να κατασκευαστεί εύκολα. Όχι μόνο από ειδικούς, αλλά και από τα ίδια τα παιδιά στο μέλλον, ναι, με την καθοδήγηση καθηγητών τους της τεχνολογίας, ας πούμε, για παράδειγμα. Θα μπορούσε να είναι ένα project σχολικό στα πλαίσια δραστηριοτήτων που κάνουν τα σχολεία.
1: Μάλιστα.
0: Όλο αυτό το υλικό είναι διαθέσιμο στα παιδιά και στους καθηγητές και στα σχολεία. Άρα λοιπόν το επόμενο βήμα που σκεφτόμαστε είναι αφενός να είναι περισσότερα σχολεία. Ένα αυτό. Δυστυχώς δεν είναι δυνατόν να γίνει σε όλα, αλλά μπορούμε και έχουμε στο μυαλό μας να φτιάξουμε ένα τέτοιο, ας το πούμε, υπολογιστικό σύστημα, ναι, που όλα τα σχολεία που δεν θα έχουν σχολικούς σεισμογράφους να μπορούν να παίρνουν δεδομένα και να κάνουν δράσεις ή να βλέπουν τα σχολεία τα οποία έχουν την εγκατάσταση και την υποδομή. Έτσι ώστε να μπορούν να κάνουν το διδακτικό κομμάτι, το εκπαιδευτικό κομμάτι της διαδικασίας και ας μην έχουν την υποδομή. Καταλαβαίνετε ότι τόσα σχολεία που υπάρχουν στην Ελλάδα δεν μπορεί σε καθένα από αυτά να έχει και ένα τέτοιο.
1: Πάντως έτσι κι αλλιώς είναι σημαντικό αυτό το πρόγραμμα. Κύριε Βαγιανάτο, σας ευχαριστώ θερμά για τη συνομιλία. Μας δώσατε.
0: Να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά, καλή σας ημέρα. Και από αυτό το πρόγραμμα, το σχολικό με τους σεισμογράφους, κυρίες και κύριοι, πάμε τώρα στα προβλήματα της καθημερινότητας που λέγαμε και πριν από λίγο. Και το μεγάλο ερώτημα που ανακύπτει από εδώ και στο εξής είναι εάν οι τιμές που έχουν ανέβει εξαιτίας του νέου πολέμου που είχαμε και από ό,τι φαίνεται οδεύει προς τη λήξη του ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν και τις παρενέργειες από το πετρέλαιο και τις διεθνείς τιμές και τα καύσιμα και όλα αυτά, θα πέσουν. Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα που απασχολεί τους πολίτες τώρα που πάνε στο σούπερ μάρκετ και δεν μπορούν να αγοράσουν 5 πράγματα, πρέπει να φύγει το 50, οπωσδήποτε πρέπει να φύγει, δεν υπάρχει περίπτωση. Θα πέσουν οι τιμές. Είναι ένα ερώτημα. Γι' αυτό ζητήσαμε να συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο του Ινστιτούτου Καταναλωτών Ελλάδος, τον κύριο Λεγουρή, τον Γιώργο, τον οποίο έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε και σήμερα στην εκπομπή μας. Κύριε Λεγουρίτη, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα κύριε Βαρδάκη, καλημέρα στην Κρήτη.
1: Το ερώτημα είναι αυτό, διότι... Να είστε καλά. Λίγει ο πόλεμος. Βλέπουμε σήμερα τώρα που μιλάμε, η τιμή του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές διαπραγματεύεται στα $78. Φαντάζομαι ότι τις επόμενες ημέρες θα πέσει κι άλλο. Εμείς τι θα δούμε, θα δούμε κάτι ή οι κερδοσκόποι θα συνεχίσουν να κερδοσκοπούν σε βάρος μας?
2: Κοιτάξτε, επειδή δεν υπάρχει πρόθεση από την πλευρά των ελεγχτικών μηχανισμών να βάλουν χέρι στα διγιστήρια και στις τιμές των καυσίμων,
1: ναι,
2: βλέπετε ότι ενώ τώρα έπεσε σε αυτές τις τιμές κάτω από το $80, 78 και κάτι, εμείς το αγοράζουμε πανάκριβα, ενώ ουσιαστικά η τιμή της αμόλυβδης θα έπρεπε να είναι γύρω στα 1,64 περίπου. Καταλαβαίνετε ότι η κερδοσκοπία κάνει πανηγύρια εις βάρος των καταναλωτών, γιατί όταν η Επιτροπή Ανταγωνισμού ή η νέα Αρχή Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή δεν κάνει αυτό το οποίο πρέπει να κάνει, πώς θα πέσουν οι τιμές, κύριε Βαρδάκη?
1: Ναι.
2: Παράλληλα μας έλεγαν ότι η ακρίβεια οφείλεται σε εξωγενείς παράγοντες, άρα ένας εξ αυτών ήταν ο πόλεμος και η αύξηση των τιμών λόγω πολέμου, παράλληλα, ναι, η αύξηση λόγω των στενών του ορμούς, λες και τα αγροτικά προϊόντα που φεύγουν από την Κρήτη για να έρθουν στην υπόλοιπη Ελλάδα, περνάνε από τα στενά του ορμούς και ανεβαίνει η τιμή της ντομάτας, της περγέας, του αγγουριού και πάει λέγοντας. Κύριε Βαρδάκη, όλα αυτά είναι μυθεύματα. Απλώς αρέσκεται η κυβέρνηση να εξαπατά και να κοροϊδεύει, αφού υπήρχε μια πλατφόρμα που λεγόταν «Η Καταναλωτής».
1: Ναι.
2: Μας ξοδέψαμε 8 εκατομμύρια ευρώ να αντιδιαφημίσουν την πλατφόρμα «Η Καταναλωτής». Και τώρα αυτή η πλατφόρμα αντικαθίσταται με μια άλλη πλατφόρμα,

0: πόσο κάνει.
1: Ναι.
0: Το οποίο θα κοστίσει στον Έλληνα φορολογούμενο 4.612.800 ευρώ και συν πόσο θα κοστίσει επιπλέον.
1: Για μια πλατφόρμα 4 εκατομμύρια, όπως και η προηγούμενη που λέτε 8, 4 εκατομμύρια, τι κάνει δηλαδή, αφού μπορεί ένας προγραμματιστής να φτιάξει μια ιστοσελίδα με ελάχιστο κόστος, για ένα 2.000.
0: Πώς είναι. Εδώ χρειάζεται σπουδαίους προγραμματιστές, οι οποίοι έχουν μεγάλα τα έξοδα.
1: Ακούστε κύριε Λεχουρίτη όμως, θα σας πω κάτι και το ξέρετε καλύτερα από μένα. Εγώ το λέω, αλλά εσείς το ξέρετε καλύτερα από μένα, γιατί εσείς τα ξέρετε πολύ καλύτερα και τα βιώνετε κι εσείς. Εμείς απλά τα μεταφέρουμε. Αλλά λέω τώρα εγώ. Λέμε για την εσχροκέρδεια και την κερδοσκοπία, έτσι. Αυτό αποδεικνύεται από το εξής γεγονός. Τα μεγάλα πρόστιμα, όταν αποφασίσει να κάνει έλεγχο, βέβαια, το αρμόδιο Υπουργείο, έτσι, όταν αποφασίσει. Όταν αποφασίζει όμως να κάνει έλεγχο, έρχονται τα πρόστιμα. Και η εσχροκέρδεια από αυτά τα πρόστιμα αποδεικνύεται. Δηλαδή, το Μάιο διάβαζα ότι είχαμε περίπου 3 εκατομμύρια ευρώ πρόστιμα σε εταιρείες για υπέρβαση περιθωρίου κέρδους. Χθες διάβασα για εταιρεία σοκολατοειδών ότι τους επιβλήθηκε πρόστιμο 394.000 ευρώ για εσχροκέρδεια. Δηλαδή, εδώ μπροστά στα μάτια μας κοροϊδεύουν. Αυτή είναι η αλήθεια. Δηλαδή, υπάρχει εσχροκέρδεια και αυτό αποδεικνύεται πλέον από τα πρόστιμα. Γιατί αλλιώς δεν θα του έβαζε πρόστιμο, έτσι δεν είναι?
0: Κύριε Βαρδάκη, τα 2.999.000 πρόστιμο μπήκανε μόνο σε μία εταιρεία.
1: Ναι.
0: Για 21 κωδικούς.
1: Ναι.
0: Από εκεί και πέρα, βεβαίως υπάρχει εσχροκέρδεια, βεβαίως υπάρχει κερδοσκοπία. Αλλά μέσα από την εσχροκέρδεια και την κερδοσκοπία η κυβέρνηση βάζει περισσότερα χρήματα στα κρατικά ταμεία. Και έρχεται μετά να εφαρμόσει κοινωνικές παροχές, να δώσει fuel pass, να δώσει επιδόματα μέσα από την ακρίβεια που πληρώνουν οι καταναλωτές λόγω των υψημένων τιμών στα προϊόντα. Αυτή είναι η άποψη της κυβέρνησης και γι' αυτό δεν παρεμβαίνει. Τώρα, αν βλέπετε ότι πέφτουν κάποια πρόστιμα αριστερά ή δεξιά, αυτά είναι επί της ουσίας για να καλύψουν τα θέλω της κυβέρνησης, λέγοντας ότι εμείς κάνουμε ελέγχους και επιβάλλουμε πρόστιμα. Ναι, αλλά επί της ουσίας δεν κερδίζει κάτι ο καταναλωτής. Ίσα ίσα τα πρόστιμα που θα μπουν σε κάποια δεδομένη στιγμή θα αυξηθούν οι τιμές των προϊόντων και τα πρόστιμα θα τα πληρώσει πάλι ο καταναλωτής.
1: Πάλι ο καταναλωτής, ναι. Απλά εγώ το λέω με την έννοια ότι αποδεικνύεται ότι υπάρχει. Δεν είναι θεωρητικό, ας πούμε, ότι μας κοροϊδεύουν.
0: Ακριβώς. Είναι άλλη μία επιπλέον απόδειξη ότι υπάρχει εσχροκέρδεια, υπάρχει κερδοσκοπία. Ναι, όταν φωνάζουμε εμείς, όταν φωνάζετε εσείς ότι πάρτε μέτρα, ότι κάντε κάτι, εμάς μας λένε ναι, θα το δούμε, μην είμαστε μίζεροι και ναι, λειτουργεί ο ελεκτικός μηχανισμός. Ωραία, να δεχτούμε ότι λειτουργεί ο ελεκτικός μηχανισμός, να το δεχτούμε.
1: Όταν φωνάζουμε, το αποτέλεσμα ποιο είναι, πέφτουν οι τιμές?
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, θα μου επιτρέψετε, κύριε Λεχουρίτη, συγγνώμη σας διακόπτω, να κάνω μια πολύ σύντομη διακοπή, γιατί πρέπει να πάω σε διαφημίσεις. Σε 2-3 λεπτά θα είμαστε πάλι μαζί.
2: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
3: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
4: Honda Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Honda Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
5: Honda Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
6: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
7: Honda Center.
8: Το νέο Toco The Town είναι κομψό, πρακτικό και οικονομικό. Ή αλλιώς είναι Grande Panda. Ιταλική σχεδίαση που ξεχωρίζει. Αξεπέραστη πρακτικότητα για τις καθημερινές σου μετακινήσεις και ασυναγώνιστο όφελος.

0: Μην περιμένεις άλλο. Απόκτησε το αυτοκίνητο της χρονιάς 2026 και γίνε εσύ το νέο Talk of the Town. Διαθέσιμο σε βενζίνη, υβριδικό και ηλεκτρικό. Η οδήγηση στην πόλη στα καλύτερά της.
1: Πυραμής. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-256-101.
2: Για να απολαύσεις τον ελληνικό καφέ, πρέπει να ξέρεις τα μυστικά του. Να επιλέξεις το σωστό χαρμάνι. Να τον ψήσεις στο σωστό μπρίκι. Να ανακατέψεις με μαεστρία τα υλικά. Να τον ψήσεις σε χαμηλή φωτιά. Να τον σερβίρεις με αγάπη και να αφαιθείς στο άρωμα και τη γεύση του. Αυτό σημαίνει ελληνικός καφές Δανδάλη. Ένα όνομα παραδοσιακά αξεπέραστο.
3: Έντομα στο σπίτι. Τροκτικά στην αποθήκη. Ερπετά στο εξοχικό. Ευτυχώς με την Βιοζόλ. Όλα καλά. Βιοζόλ. Απολυμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 2813021688 και στο site viozol.gr. Βιοζόλ. Σίγουρο αποτέλεσμα.
4: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.
5: Επιστρέφουμε στη συζήτηση για όσα άνοιξαν τώρα το ραδιοφωνό του στο ΛΕΟ με τον πρόεδρο του Ινστιτούτου Καταναλωτών Ελλάδος, τον κύριο Γιώργο Λεχουρίτη. Συζητούμε για τις τιμές των τροφίμων, για τις τιμές των καυσίμων και οι τιμές της ενέργειας βεβαίως. Άλλο μεγάλο πανηγύρι που γίνεται εκεί στις τιμές της ενέργειας, με θύμα πάντα τον καταναλωτή εννοείται. Κύριε Λεχουρίτη, ένα ερώτημα υπάρχει αυτή τη στιγμή, γιατί βλέπουμε ότι θα λήξει κάποια στιγμή ο πόλεμος και θα αρχίσει να ομαλοποιείται σιγά σιγά η κατάσταση. Περιμένουμε το Σάββατο το πρωί μετά την υπογραφή να ξεκινήσει η ομαλοποίηση, εν πάση περιπτώσει, ή όποια ομαλοποίηση της αγοράς. Αλλά το μεγάλο ερώτημα είναι, ανεβήκαν οι τιμές όπως είχαν ανέβει και τότε που ξέσπασε ο πόλεμος στην Ουκρανία, που δεν έπεσαν ποτέ βέβαια, έτσι. Τώρα θα πέσουν οι τιμές που έχουν ανέβει και βλέπουμε τον πληθωρισμό να ανεβαίνει συνεχώς αυτούς τους μήνες, 5,4 τον Απρίλιο, 5 το Μάιο, δεν ξέρουμε τι θα γίνει τον Ιούνιο, θα πέσουν οι τιμές?
6: Δυστυχώς όχι, κύριε Βαδάκη.
5: Αυτό υποψιάζομαι κι εγώ. Αυτό,
6: γιατί υποψιάζομαι. Δεν θα πέσουν οι τιμές, γιατί δεν το θέλουν κάποιοι να πέσουν οι τιμές. Συνήθως λέει ο κόσμος ότι ανεβαίνει στην Ελλάδα δεν κατεβαίνει.
5: Ναι.
6: Με πρόσχημα πως 11 του πολέμου, για να επανέλθει η κανονικότητα στην αγορά πρέπει να περάσει ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Αν ο πόλεμος διαρκεί 2 μήνες ή 3 μήνες, θα πολλαπλασιάζεται επί 3 για να έρθει η κανονικότητα. Mm. Δηλαδή θα μπορούμε να πούμε ότι επανήλθαμε στην κανονικότητα μετά από 9 μήνες.
5: Mm.
6: Άρα βλέπουμε ότι καμία πρόθεση δεν υπάρχει από την πλευρά της αγοράς αλλά και της κυβέρνησης εκ των πραγμάτων να πέσουν οι τιμές, γιατί σας είπα το λόγο. Ο λόγος είναι, κύρια, και συγκεκριμένος.
5: Μάλιστα.
6: Πως όταν ρωτήθηκε πριν από 2 χρόνια ο κύριος Χατζηδάκης σχετικά με το θέμα τιμών, είχε πει το αμήνυτο ότι εμείς θέλουμε την ακρίβεια, οι τιμές από την ακρίβεια εισπράττει το κράτος.
5: Το θυμόμαστε. Μα πολλά στελέχη της κυβέρνησης ακόμα και αυτό το λένε σήμερα, δεν είναι κάτι καινούριο. Ωστόσο όμως, οι μισθοί παραμένουν στα τάρταρα, ο κόσμος ταλαιπωρείται και από τα δάνειά του, γιατί θα μας πείτε και για τα δάνεια τώρα με αφορμή την απόφαση του Αρείου Πάγου, αλλά με χαμηλωμένου με τους μισθούς αυτά τα επίπεδα, δηλαδή 900, 800, 900 ή 1000 ευρώ στην καλύτερη περίπτωση και κάποιες παραπάνω παροχές ενδεχομένως που μπορεί να δίνει η κυβέρνηση κατά διαστήματα, μπορεί να τα βγάλει ο κόσμος πέρα με τους συνταξιούχους, με τους μισθωτούς.
6: Μα κύριε Βαρδάκη, όταν ακούτε τα στελέχη της κυβέρνησης να λένε ότι οι αυξήσεις στους μισθούς και στις συντάξεις ήταν και είναι μεγαλύτερες από την ακρίβεια,
5: ναι,
6: δηλαδή έλεος. Εντάξει, ο κόσμος καταλαβαίνει, αντιλαμβάνεται τι γίνεται, αλλά μη μας κοροϊδεύεις και μπροστά στα μάτια μας λέγοντας αυτά τα ανέκδοτα. Επί της ουσίας δηλαδή βλέπετε και εσείς ότι η ακρίβεια ήρθε για να μείνει μόνιμα στην Ελλάδα και διωγγώνεται, δεν συρρυκνώνεται. Και δεν συρρυκνώνεται ένα κατ' ότι η αγορά είναι ασίδωτη και ο καθένας κάνει ό,τι θέλει.
5: Σωστά.

0: είτε λέγονται ψάρια, είτε λέγονται κρέατα, είτε λέγονται οτιδήποτε φρούτα και λαχανικά, και πάει λέγοντας. Όμως, επειδή είπατε να δούμε και λίγο τα δάνεια και τι συμβαίνει,
1: ναι,
0: όταν υπάρχει μία απόφαση του Αρείου Πάγου, η οποία είναι συγκεκριμένη, τι είπε η απόφαση, ερμήνευσε τον νόμο 3869 του 2010, όπως αλλιώς λέγεται νόμος Καρτζέγκη,
1: ναι,
0: και τι είπε, ότι η μηνιαία δόση θα υπολογίζεται με βάση το τρέχον επιτόκιο της Τράπεζας Ελλάδος όπως οριζόταν από τον νόμο.
1: Ναι.
0: Δεν έκανε κάτι το διαφορετικό ο Άριος Πάγος. Απλά ερμήνευσε ξεκάθαρα τον νόμο. Και έρχονται Υπουργός Οικονομικών Πιερακάκης, ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, ο κύριος Τσάπαλος. Έρχεται ο διοικητής της Τράπεζας Ελλάδος και αμφισβητούν την απόφαση του Αρείου Πάγου, λέγοντας ότι δεν συμπεριλαμβάνει όλους τους δανειολήπτες που ήταν στο νόμο 3869, στο νόμο Κατσέλη, αλλά πρέπει να την αναγνώσουμε με καθαρότητα και με διάβγεια και θα δούμε τι γίνεται. Δηλαδή, συνεχίζουν να υποστηρίζουν τα funds του services, τις τράπεζες και τις real estate, ριόκο δηλαδή εταιρείες,
1: ναι,
0: που ο ένας πληστηριάζει και ο άλλος, δηλαδή το ένα χέρι πληστηριάζει και το άλλο χέρι παίρνει τα ακίνητα, επί της ουσίας το ίδιο άτομο, ο ίδιος ο τραπεζίτης κάνει αυτές τις δουλειές. Και τι άλλο βλέπουμε, βλέπουμε να εξαγγέλλονται διάφορα μέτρα, όπως παραδείγματος χάρη αύξηση, λέει, του ακατάσχετου από τα 1250 στα 1600. Και κάθε μέρα δεχόμαστε καταγγελίες πως στα 1250 τους κατέσχισαν το λογαριασμό. Είτε λέγεται εφορία, είτε λέγεται εύκα, είτε λέγεται...
1: Αυτό σημαίνει ασυδοσία όμως. Όταν δεν εφαρμόζει κανείς τον νόμο, δεν τον τηρεί τον νόμο.
0: Ναι. Και ερχόμαστε και λέμε, μα έχετε ψηφίσει ένα νόμο και δεν τηρείται ο νόμος, γιατί πρέπει να ταλαιπωρείται ο καταναλωτής με τις τράπεζες, με αυτόν που του έκανε την κατάσχεση του λογαριασμού.
1: Ναι.
0: Και παράλληλα βλέπουμε και άλλα ευτράπελα που έχουν να κάνουν με το πόσο χρεώνουν τις νέες υποτίθεται διπλές κάρτες, πιστωτικές χρεωστικές κάρτες, και σε χρεώνουν για την κατάσταση της κάρτας 24-32 ευρώ και κανένας δεν μιλάει. Ως πότε δηλαδή αυτή η ασυδοσία γενικά στην αγορά, γιατί δεν ασχολείται κάποιος? Ξέρετε, μέχρι τον Νοέμβριο, εάν θέλατε να κάνετε μία διαθήκη, θα πληρώνατε 5 ευρώ το κόστος της,
1: ναι,
0: διαθήκης,
1: ναι,
0: για να την καταθέσει στο πρωτοδικείο, ήταν 5 ευρώ. Από τον Νοέμβριο μήνα αυτό ανεβαίνει στα 300 με 700 ευρώ.
1: Μάλιστα. Τι να πω, όλα αυτά θα μας αφήσουν άφωνους πάλι για άλλη μια φορά, γιατί υπάρχουν πολλά τέτοια, αλλά φαντάζομαι, κύριε Λεχουρίτη, ότι ο κόσμος δεν το έχει αντιληφθεί τι θα γίνει το επόμενο διάστημα.
0: Ακριβώς, σας το λέω, γιατί το ένα με το άλλο κάθε μέρα έρχονται και αλλάζουν τα δεδομένα και δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει την επόμενη μέρα, γιατί δεν έχουμε μια σταθερότητα.
1: Σωστά.
0: Δεν έχουμε καθαρά τοπία για να δούμε, και είναι όλα γκρι, όλα συννεφιά. Άρα πόσο κόσμος θα είναι κατοχυρωμένος ότι δεν πρόκειται να βρεθεί μπλεγμένος στα δίχτυα των επιτίδιων? Αυτό είναι το μεγάλο το ερώτημα.
1: Έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε. Ακούστε τώρα να σας πω, γιατί εμείς έχουμε προβλήματα εδώ πέρα με το κτηματολόγιο. Κάθε μέρα ασχολούμαστε με το κτηματολόγιο και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες. Υπάρχει ένα σφάλμα. Ένας πολίτης διαπιστώνει ένα σφάλμα στην ανάρτηση που έχει γίνει στο κτηματολόγιο. Πάει λοιπόν, τους λέει, παιδιά, εγώ θέλω να το διορθώσω, να το συμβόλαιο, εσείς μου το γράφετε αλλιώς, πάρτε το συμβόλαιο κτλ. Ο υπάλληλος δεν το καταχωρεί όπως πρέπει. Για να το αποδείξει τώρα ο πολίτης, πρέπει να πάει να πληρώσει δικηγόρο, να κάνει, λέει, ένα εικονικό δικαστήριο για την ίδια του την περιουσία, όχι με αντίδικο κάποιον άλλο. που μπορεί να υπάρχουν και τέτοιες περιπτώσεις. Εκεί δεν σε βάζουν πάλι να βάζεις βαθιά το χέρι στην τσέπη για να διορθώσεις ένα πρόδειλο σφάλμα.

0: πράγμα, ένα απλό, μια απλή αλλαγή που θα μπορούσε να γίνει και να μην τρέχει στα δικαστήρια. Αυτό. Απλά.
1: Το έχω πει κατ' επανάληψη. Τρόποι για να εισπράξεις χρήματα υπάρχουν πάμπολοι. Δεν είναι μόνο το να μειώνεις τη φορολογία ή να αυξάνεις τον κατώτατο μισθό. Αν μου αυξάνεις τα γενικά έξοδα όπως αναφερθήκατε τώρα στο χρηματολόγιο για να αποδείξεις ότι είναι δική σου περιουσία, πρέπει να χαλάσεις 2.000 ευρώ, να πας στο δικαστήριο για να βγάλει απόφαση και να δικαιωθείς. Περισσεύουν αυτά τα χρήματα?
0: Φυσικά και δεν περισσεύουν, όπως είναι διαμορφωμένη η κατάσταση, κύριε Λεχουρίτη. Δυστυχώς ο κόσμος δεν μπορεί να
1: τα... Άρα γιατί αγαναχτεί ο κόσμος και σου λέει «Μα δεν γίνεται, δεν πάει, δεν τα βγάζω πέρα». Μιλήσατε για το ενεργειακό κόστος. Ξέρετε, η αύξηση από πέρσι με φέτος είναι περίπου στο 40-45%. Μιλάει κανένας για το ενεργειακό κόστος? Δηλαδή μας έχουν αλλάξει τα φώτα και μας αλλάζουν τα φώτα κάθε μέρα και δεν ξέρουμε τι ξημερώνει και δεν ξέρουμε τι γίνεται.
0: Ναι. Ακούστε τώρα, μου γράφει ένας φίλος ακροατής πάνω σε αυτό που λέμε τώρα. Ο δικηγόρος μου ζητά 2.000 ευρώ ακριβώς ό,τι είπατε. Ναι, για να διεκπεραιώσει την υπόθεση του κτηματολογίου. Ο γείτονάς μου, λέει, από λάθος καταπάτησε το μισό λιόφυτο και δέχεται και το λάθος. Γιατί πρέπει να πάμε στο δικαστήριο αφού αναγνωρίζεται το λάθος από το γείτονα? Να πάμε μαζί και να πούμε το κάνουμε, να κάνουμε τη διόρθωση. Γιατί με στέλνουν εμένα στο δικαστήριο? Έχει δίκιο.
1: Και όχι μόνο υπάρχει το κτηματολόγιο. Υπάρχουν καταγεγραμμένα κάποια δεδομένα στο κτηματολόγιο. Ναι, ανακαλεί τα αντίδικα μέρη ή τον άνθρωπο, τον οποιονδήποτε έχει το πρόβλημα και το ξεκαθαρίζει μέσα στο κτηματολόγιο. Γιατί πρέπει να πάμε δικαστικό, γιατί πρέπει να πληρώσουμε επιπλέον χρήματα?
0: Γιατί δουλεύουμε για τους δικηγόρους, τους μηχανικούς, πρέπει να πάρουν και οι μηχανικοί. Λοιπόν, έχουμε ένα ακροατή, γιατί δεν έχουμε και πολύ χρόνο, να τον ακούσουμε. Κύριε Λεχουρίτη, παρακαλώ, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σας, ακροάτρια. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. Συγχαρητήρια για άλλη μια φορά για την εκπομπή σας.
0: Να είστε καλά.
2: Θέλω να τοποθετηθώ σχετικά με το ίδια θήκες, που είναι η πλατφόρμα στην οποία, όπως είπε ο προηγούμενος κύριος, καταθέτουμε για να πάρουμε με τον νέο τρόπο τα πιστοποιητικά. Το θέμα δεν είναι μόνο το παράβολο, το οποίο είναι πολύ παραπάνω, γιατί είχα προσωπική εμπειρία πριν 2 εβδομάδες, που το ένα παράβολο ήταν 35 και το άλλο 25, έναντι των 5 ευρώ που είναι στην κάθε περίπτωση. Αλλά μετά από 1 μήνα και 10 μέρες δεν είχα παραλάβει κανένα πιστοποιητικό και προσπαθώντας να δω γιατί αργεί τόσο, ενώ γίνεται ηλεκτρονικά, δεν απαντούσε κανείς, και όταν μετά από 30 κλήσεις απάντησε κάποιος και είπα το θέμα μου, μου είπαν ότι τώρα επεξεργαζόμαστε αυτά του 7 του μήνα. Και εξήγησα ότι δεν γίνεται να υπάρχει μια διαδικασία πολύ πιο ακριβή για πιο σύντομο χρονικό διάστημα και να καθυστερεί τόσο. Και αυτό θα σκάσει, γιατί οι πολίτες δεν θα μπορούν να δεχτούν να πληρώνουν και παραπάνω και να μην κάνουν πιο γρήγορα τη δουλειά τους. Μου ζήτησε να στείλω ένα mail, στο οποίο δεν πίστεψα ότι θα ανταποκριθούν, γιατί ήμουν απόλυτη στο ότι θέλω να εξυπηρετηθώ άμεσα. Η αλήθεια, έστειλα το mail και μου απαντήσαν και μου στείλαν το πιστοποιητικό στο επόμενο μισάωρο. Αλλά δεν μπορεί κάθε πολίτη να είναι στο τηλέφωνο για 30 κλήσεις για να μπορέσει να πάρει ένα πιστοποιητικό που θεωρητικά με τις νέες διαδικασίες θα γίνεται πολύ πιο σύντομα. Ήθελα να τοποθετηθώ ότι πρέπει όλοι να το διεκδικούμε αυτό και να το εκθέτουμε για να αλλάζουν τα πράγματα προς το καλύτερο και να εξελίσσονται και όχι προς το χειρότερο.
0: Σωστά. Έχετε απόλυτο δίκιο. Έτσι είναι. Υποτίθεται η ηλεκτρονική διακυβέρνηση γι' αυτό έχει μπει στη ζωή μας, για να μην ταλαιπωρείται ο πολίτης. Αλλά δυστυχώς υπάρχουν και τέτοιες περιπτώσεις που πρέπει να επικοινωνήσει, παιδί, μαζί τους. Δεν γίνεται. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ.
2: Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
0: Εντάξει, είναι μια από τις χιλιάδες περιπτώσεις, κύριε Λεχουρίτη. Είναι μια από τις χιλιάδες περιπτώσεις. Έπεσε η γραμμή του κυρίου Λεχουρίτη? Έπεσε. Δεν θα προλάβουμε να τον χαιρετήσουμε τον άνθρωπο. Κύριε Λεχουρίτη, μας ακούτε?
1: Βέβαια, ακούω. Λοιπόν,
0: είναι μια από τις χιλιάδες περιπτώσεις αυτές, έτσι. Μια από τις χιλιάδες περιπτώσεις.
1: Μα κύριε Βαρδάκη, είναι αυτά τα οποία συζητάμε. Ο κόσμος το ξέρει, το γνωρίζει. Απλά το ακούει και πιστοποιεί αυτό το οποίο συζητάμε εμείς τώρα. Αυτή είναι η διαφορά. Δεν αλλάζει τίποτα. Εμείς γι' αυτό φωνάζουμε, γι' αυτό διαμαρτυρόμαστε. Επιτέλους να καταλάβει και να κατανοήσει και ο κόσμος ότι πάει το δούλευμα στη σύννεφο. Και κάποτε αυτό το δούλευμα πρέπει να σταματήσει.
0: Έτσι είναι.
1: Δεν αντέχεται άλλο. Δεν αντέχει ο κόσμος άλλο την επιβάρυνση, μα είτε

0: συμβόλαιο, μα είτε χρηματολόγιο, μα είτε ιατρικά, είτε το ένα είτε το άλλο, υπάρχει μια ταλαιπωρία. Και αυτή την ταλαιπωρία κάποτε πρέπει να σταματήσει. Εδώ μας λέγανε ότι με την ηλεκτρονική διακυβέρνηση δεν θα χρειάζονται χαρτιά και έντυπα και το ένα και το άλλο.
1: Ναι, εμένα μου λένε.
0: Και ζητάνε χαρτιά και έντυπα.
1: Λοιπόν, κύριε Λεχουρίτη, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά, γιατί πρέπει να πάμε και σε δελτίο ειδήσεων.
0: Να είστε καλά, κύριε Βαρδάκη, καλή συνέχεια.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Εδώ είμαστε να τα συζητάμε όλα αυτά τα προβλήματα. Δυστυχώς δεν πρόκειται να τελειώσουν ποτέ. Πάμε να ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά κοντά σας, Μανώλης Αργυράκης. Καλημέρα από εμάς.
2: Η ώρα είναι 9.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στην μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών του Παγνή, χωρίς να κινδυνεύει η ζωή του, νοσηλεύεται ένα αγόρι 14 ετών έπειτα από ατύχημα που είχε με ηλεκτρικό πατίνι στις δαφνές. Τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι. Αντιδράσεις προκαλεί η διακοπή λειτουργίας της Κρίνης Μοροζίνης στο κέντρο του Ηρακλείου για εργασίες συντήρησης. Σύμφωνα με την ΔΕΙΑΗ, οι παρεμβάσεις αναμένεται να ολοκληρωθούν έως το τέλος της χρονιάς. Συνεχίζεται σήμερα η δίκη για τον θάνατο του τρίχρονου Άγγελου στο Ηράκλειο. Καταθέτει αναπληρώτρια καθηγήτρια ιατροδικαστική στο Πανεπιστημίο Κρήτης Έλενα Κρανιώτη. Σε 24 ώρια απεργία συμμετέχουν σήμερα οι εργαζόμενοι του ΕΦΚΑ Ανατολικής Κρήτης, διεκδικώντας προσλήψεις προσωπικού, αυξήσεις μισθών και καλύτερες συνθήκες εργασίας. Στις 10 το πρωί, συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από τον ΕΦΚΑ Αγίου Μινά. Υποχρεωμένες να προτείνουν πρώτα ρύθμιση οφειλής και στη συνέχεια να προχωρούν σε μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης θα είναι οι τράπεζες και οι λοιποί πάροχοι πιστώσεων, σύμφωνα με διάταξη του νομοσχεδίου του Υπουργείου Ανάπτυξης που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Σοβαρά εξετάζεται πλέον το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας στην υπόθεση εξαφάνισης της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά. Οι έρευνες των αρχών επικεντρώνονται σε μαρτυρίες προσώπων από το στενό περιβάλλον της αγνοούμενης. Στον αέρα βγαίνει από σήμερα η νέα ψηφιακή πλατφόρμα posokani.gov.gr, η οποία έρχεται να αντικαταστήσει το e-καταναλωτής με στόχο να γίνει νέο εργαλείο σύγκρισης τιμών για τους καταναλωτές. Την Παρασκευή προγραμματίζεται στην Ελβετία η υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Το περιεχόμενο της συμφωνίας δεν έχει ακόμη δοθεί στη δημοσιότητα, προκαλώντας πολιτικές αντιδράσεις. Ο ΟΦΗ ανακοίνωσε την ανανέωση του συμβολέου του Μπόρχα Γκοζάλεθ μέχρι το καλοκαίρι του 2027. Η Αργεντινή με 3 γκολ του Μέση νίκησε με 3-0 την Αλγερία στην πρεμιέρα της στο Μουντιάλ 2026. Γενικά έθριο σήμερα ο καιρός στην Κρήτη, οι άνεμοι πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 20 έως και 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, επόμενη σύντομη ενημέρωση από το Ράδιο Κρήτη στις 10.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
3: Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Velmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.
0: Ραδιοκρήτη 101,5.

Φίλοι και φίλες, καλημέρα. Τετάρτη 17 Ιουνίου. Είμαστε στην καλύτερη περίοδο του χρόνου. Το καλοκαίρι είναι η εποχή που η φύση βρίσκεται στο απόγειό της. Φιλοσοφικά λειτουργεί ως καθρέπτης της ζωής. Μας καλεί να ισορροπήσουμε ανάμεσα στην έντονη εξωστρέφεια και την εσωτερική περισυλλογή, να αποδεχθούμε την παροδικότητα και να επανασυνδεθούμε με την ουσία της ύπαρξης. Λένε πως το καλοκαίρι είναι η εποχή που στείνονται τα όνειρα. Έτσι λένε. Είναι η εποχή που στείνονται τα όνειρα. Κατακτώντας τον τίτλο της πιο δημιουργικής εποχής, το καλοκαίρι ανανεώνει, προκαλεί, επιστρατεύει όλες τις αισθήσεις, στέκεται πηγή έμπνευσης για τις συνθέσεις σπουδαίων ποιητών. Οι αναφορές στους στίχους των ποιητών είναι ατέλειωτες. Όλα κινούνται γύρω από την αλμύρα της θάλασσας, τις χρυσές αμμουδιές. Τι άλλο να πω, τα αστέρια, το σεγινόφως και φυσικά σε πλήρη αρμονία με εκείνο το ολόγιωμο αυγουστιάτικο φεγγάρι. Και επιτρέψτε μου να σας πω έτσι μερικές αναφορές από την ελληνική ποίηση, γιατί πολλές φορές η σκέψη μας για κάθε καλοκαίρι που περνάει εκφράζονται με απόλυτο τρόπο μέσα από έναν μόνο στίχο. Παράδειγμα. «Όλα τα πήρε το καλοκαίρι», λέει ο Οδυσσέας Ελίτης. «Το καλοκαίρι ο κόσμος λάμπει σαν ένα αστέρι», υποστηρίζει ο Κωστής Παλαμάς. «Χάρμα η ξυπολισιά σε καλοκαίρια ρωμαίικα», τονίζει ο Νίκος Καρούζος. «Το καλοκαίρι η φύση μας δίνει τα πάντα απλόχερα, μας διδάσκει να είμαστε απλώς παρόντες», όπως έλεγε ο Αντών Τσέχοφ, ο Ρώσος θεατρικός συγγραφέας και ένας από τους μεγαλύτερους της παγκόσμιας λογοτεχνίας, ο οποίος παρατηρούσε ότι οι άνθρωποι ξεχνούν τις εποχές όταν είναι πραγματικά ευτυχισμένοι. Η αστρονομική έναρξη του καλοκαιριού στο βόρειο ημισφαίριο

στο οποίο ανήκουμε θα συμβεί την Κυριακή 21 Ιουνίου και η διάρκεια της ημέρας αγγίζει το μέγιστο επίπεδο για το έτος, αλλά το κρατάμε για να πούμε περισσότερα την Παρασκευή. 11 λεπτά.

φυσικά μέσω του Messenger, όπου μπορείτε να στέλνετε βίντεο και φωτογραφίες. Και πάμε αμέσως στο επαιτειολόγιο της ημέρας. Σαν σήμερα το 1831 εκτυπώνονται στο Ναύπλιο τα πρώτα χαρτονομίσματα. Το 1900 φωτίζονται με φωταέριο κεντρικοί δρόμοι της Αθήνας. Το 1917 η Ελλάδα εισέρχεται επισήμως στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο. Η κυβέρνηση Βενιζέλου δηλώνει ότι θεωρεί την Ελλάδα σε εμπόλεμη κατάσταση στο πλευρό των συμμάχων. Το 1937 ο καθηγητής Πανεπιστημίου και διαπρεπής φιλόλογος Ιωάννης Σικουρτρής κατηγορείται ως άθεος για τη μετάφραση του Συμποσίου του Πλάτωνα. Το 1946 ψηφίζεται στη Βουλή των Ελλήνων το τρίτο ψήφισμα περί εκτάκτων μέτρων που προβλέπουν την ποινή του θανάτου κατά των επιβουλευομένων την δημόσια τάξη και την ακεραιότητα του κράτους, δηλαδή των κομμουνιστών. Το 1961 εγκαινιάζεται το νέο τουριστικό ξενοδοχείο της Πάρνηθας, Μον Παρνές, από τον Υπουργό Προεδρίας Κωνσταντίνο Τσάτσο, παρουσία του Πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Καραμανλή. Το 1962, σαν σήμερα, ιδρύεται ο Οργανισμός Σχολικών Κτηρίων, ο οποίος σε 5 χρόνια θα καλύψει όλες τις ανάγκες της χώρας σε σχολικά κτίρια, σύμφωνα με ανακοίνωση της κυβέρνησης Κωνσταντίνου Καραμανλή. Το 2012 η μεγάλη άνοδος της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ και η μεγάλη πτώση του ΚΚΕ είναι τα κύρια χαρακτηριστικά των βουλευτικών εκλογών στην Ελλάδα. Τα αποτελέσματα: Νέα Δημοκρατία 29,66% και 129 έδρες, ΣΥΡΙΖΑ 26,89% και 71 έδρες, ΠΑΣΟΚ 12,28 και 33 έδρες, Ανεξάρτητοι Έλληνες 7,51% και 20 έδρες, Χρυσή Αυγή 6,92% και 18 έδρες, Δημάρ 6,26% και 17 έδρες και Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος 4,5% και 12 έδρες. Το 2019, σαν σήμερα, πέθανε ο Στέλιος Βαμβακάρης, Έλληνας λαϊκός συνθέτης και δεξιοτέχνης του μπουζουκιού. Υπήρξε από τους πρώτους μουσικούς που ασχολήθηκαν με τις σκηνές ρίζες του ρεμπέτικου και του μπλουζ. Αυτά από το επαιτειολόγιο της ημέρας, αυτά συνέβησαν σαν σήμερα. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα για την καταπολέμηση της ερημοποίησης και της ξηρασίας. Η μετατροπή των έφορων εδαφών σε έρημο, με κύριο ένοχο τον άνθρωπο, πλήττει σοβαρά πάνω από 100 χώρες στον κόσμο, προκαλεί εξάντληση των διαθέσιμων αποθεμάτων νερού, διάβρωση και κατολίσθηση των εδαφών, καθώς και πλημμύρες. Η ερημοποίηση της γης έχει ως συνέπειες την ανυπολόγιστη απώλεια στο γεωργικό και κτηνοτροφικό εισόδημα, τη ραγδαία χειροτέρευση του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής. Στη χώρα μας το 1/3 των εδαφών υπόκειται σε υψηλό δυνητικό κίνδυνο ερημοποίησης.

0: της εκπομπής, μας στέλνουν ό,τι συμβαίνει στο κέντρο του Ηρακλείου, καλή ώρα εκεί στην περιοχή των Λιονταριών, εικόνες που δείχνουν την κατάντια αυτής της πόλης. Μου γράφει λοιπόν ο καλός φίλος: καλημέρα, κάποιες φωτογραφίες από τη Βικελαία. Φαντάζομαι το κοτετσόσυρμα στα Λιοντάρια το έχετε δει. Θέλουμε και ποιοτικό τουρισμό, τρομάρα μας. Και επίσης, γιατί να πληρώνουμε εκεί στο κέντρο τόσο ακριβά τον κοινόχρηστο χώρο? Τι μας προσφέρει ο Δήμος? Με όλα αυτά δεν έχουν τα καταστήματα διαφυγόντα κέρδη. Μια μιζέρια αποπνέει όλη αυτή η κατάσταση. Και μας στέλνει φωτογραφίες από την πραγματικά άθλια εικόνα που υπάρχει από αυτό το στολίδι του Ηρακλείου. Το στολίδι του Ηρακλείου, τη Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη. Κάποιοι κανίβαλοι πήγαν και έσπασαν στην είσοδο της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης το προστατευτικό που υπήρχε για να μην φαίνονται οι σωληνώσεις. Το έσπασαν, έχει απ' έξω σκουπίδια πεταμένα. Καλά, πού είναι σήμερα ο ιδιώτης? Δεν είναι στο κέντρο? Δεν πήγαν σήμερα στο κέντρο για να μαζέψουν τα απορρίμματα? Εικόνες ντροπής. Δεν τιμούν το Ηράκλειο. Άκου κοτετσόσυρμα, ωραία έκφραση. Μου γράφει όμως ένα δελτίο τύπου μου στέλνουν οι φορείς του τουρισμού. Οι φορείς του τουρισμού είναι Σύνδεσμος Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων Κρήτης, Ένωση Ξενοδόχων Ηρακλείου, ΕΒΕΝΗ, Ομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Ηρακλείου, Φιλοξενία, Ένωση Επιχειρηματιών Ενοικιαζομένων Διαμερισμάτων. Πάρα πολλά, πάρα πολλά. Μην τα διαβάσω όλα αυτά, να πάμε στην ουσία. Που λένε τι? Για ακόμη μία φορά η Εφορία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου αποδεικνύει την έλλειψη προγραμματισμού και ευαισθησίας απέναντι στην τοπική κοινωνία, τον τουρισμό και την οικονομική ζωή της πόλης. Εν μέσω της τουριστικής περίοδου, χωρίς καμία πρόνοια για τις επιπτώσεις που προκαλούνται, αποφασίστηκε η περίφραξη με κυγκλειδώματα της Κρίνης Μοροζίνη, ενός από τα σημαντικότερα τοπόσημα και πλέον πολυσύχναστα σημεία του Ηρακλείου, προκειμένου να ξεκινήσουν εργασίες συντήρησης. Σε κάθε πόλη που σέβεται τους κατοίκους, τους επαγγελματίες και τους επισκέπτες της, αντίστοιχες εργασίες προγραμματίζονται μετά το πέρας της τουριστικής περίοδου, ώστε να ελαχιστοποιούνται οι αρνητικές συνέπειες για την τοπική οικονομία και την εικόνα του προορισμού. Ζητούμε, καταλήγει το δελτίο τύπου, ζητούμε την άμεση επανεξέταση της απόφασης και την απομάκρυνση των κυγκλειδωμάτων έως ότου καταστεί δυνατή η εκτέλεση των εργασιών σε καταλληλότερο χρόνο. Σεβαστείτε τον καθημερινό αγώνα των επαγγελματιών και των πολιτών της πόλης. Οι καθυστερήσεις, οι αγγυλώσεις και οι μονομερείς αποφάσεις έχουν ήδη επιβαρύνει σημαντικά την τοπική κοινωνία. Το Ηράκλειο αξίζει καλύτερο σχεδιασμό, συνεννόηση και σεβασμό. Και είναι αλήθεια πως αυτή η συνεννόηση μας λείπει. Αυτή η συνεννόηση δεν υπάρχει σε τοπικό επίπεδο και το διαπιστώνουμε σχεδόν καθημερινά σε ό,τι έργο προγραμματίζεται στο κέντρο της πόλης. Κλείνουμε εδώ την παρένθεση και πάμε να δούμε μαζί, ή μάλλον να κάνουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα σε αυτό το σημείο και μετά να επιστρέψουμε, να έχουμε το χρόνο μπροστά μας για να σχολιάσουμε μαζί την επικαιρότητα.
1: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
2: Παλαμπιέν SBS από την Bitulain. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Τι στρώνουμε και ξενιάζεις οριστικά? Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
1: Παλαμπιέν SBS από την Bitulain.

Μας στέλνουν την καλημέρα μας τους ακροατές από το κέντρο του Ηρακλείου, οι ακροατές που είναι οι ανταποκριτές του Ράδιο Κρήτη, που δίνουν τον παλμό της πόλης, που σε καθημερινή βάση είναι τα αυτιά και τα μάτια

0: Το μία στη μόνωση που αντέχει.
1: Φροντιστηριακός Όμιλος 1. Ο μοναδικός εκπαιδευτικός χώρος στο Ηράκλειο με αποτελεσματική λειτουργία και προσήλωση στις Πανελλήνιες. Στηρίζουμε τον μαθητή γνωστικά με την εμπειρία μας. Είμαστε δίπλα στον υποψήφιο και την οικογένειά του, χωρίς να χάνουμε τον μαθησιακό μας στόχο. Γνωρίζουμε καλά και καλύπτουμε ουσιαστικά τις ανάγκες των παιδιών. Ρωτήστε για τις επιτυχίες μας. Ένα είναι το φροντιστήριο για να είναι ένα το αποτέλεσμα. Φροντιστηριακός Όμιλος 1. Γραμβούσης 5 και Καγιαμπή και στο δεύτερο χώρο μας στη Λεωφόρο Κνωσού 187.
2: Έναρξη μαθημάτων 22 Ιουνίου.
3: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
4: Τάκης και Μπούπης.
5: Μπούπη, φέρε το λουρί.
6: Πάμε να δούμε σπίτια.
7: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
5: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
7: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
5: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
7: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
5: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλ, παρακαλώ.
4: Τάκης και Μπούμπις.
8: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
9: Πόπο, πώς μεγάλωσε το bowling!
10: Ναι, διπλασιάστηκε με την προσθήκη του Fun Factory. Τον μεγαλύτερο και πιο μοντέρνο πεδότοπο στο Ηράκλειο.
9: Και με νέες γευστικές επιλογές για όλη την οικογένεια.
10: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Για όλους και για όλες τις ώρες, καθημερινά.
11: Για παιδικά πάρτι, ηλεκτρονικά παιχνίδια, εταιρικά events ή απλά για καλοπέραση.
10: Με ιδιωτικό πάρκινγκ για την άνεσή σας. Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory σας φτιάχνουν καθημερινά τη διάθεση.
12: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
13: Έλεγα προηγουμένως για την έλλειψη συντονισμού, για την έλλειψη σεβασμού αυτή τη δύσκολη περίοδο την καλοκαιρινή που οι δρόμοι του Ηρακλείου δεν μας χωράνε, που τα προβλήματα είναι πολλά και μου γράφει εδώ ο Μιχάλης και ο Γιάννης ότι υπάρχει τεράστιο μποτιλιάρισμα από το ύψος της γέφυρας Παπαναστασίου έως και τη γέφυρα του Άη Γιάννη Χωστού. Μάλιστα ο Γιάννης μου στέλνει φωτογραφίες, μου στέλνει ο Γιάννης φωτογραφίες που δείχνουν την τεράστια ουρά που έχει σχηματιστεί. Και όπως μου γράφει, η απόσταση Παπαναστασίου Γιώφυρο είναι 17 λεπτά, 17 λεπτά αναμονής για να κάνει αυτή την διαδρομή. Είναι αυτό που λέγαμε προηγουμένως. Έχουμε όμως και χειρότερα, θα σας τα πω στη συνέχεια της εκπομπής. Πάμε στα θέματα της ειδησιογραφίας, να ξεκινήσουμε με τα διεθνή και να σας πω πως ευδιάθετος και αισιόδοξο για την πρόοδο της συμφωνίας των Ηνωμένων Πολιτειών με τον Ιράν, αλλά και ελαφρώς επικριτικός κατά του πιστού συμμάχου του Μπενιαμίν Νετανιάχου, εμφανίστηκε ο πλανητάρχης Ντόναλντ Τραμπ στη σύνοδο των G7 που βρίσκεται σε εξέλιξη στη Γαλλία. Πιο αναλυτικά, ο Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι η συμφωνία με το Ιράν εισέρχεται σε μια δεύτερη φάση και εξέφρασε την πεποίθησή του ότι θα στεφθεί με επιτυχία. Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, ο Τραμπ τόνισε επίσης ότι η συμφωνία δεν περιλαμβάνει επενδύσεις των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής στο Ιράν. Πριν προχωρήσω όμως, πάμε να δώσουμε το λόγο σε έναν ακροατή για να μας πει για τον απίστευτο χαμό που γίνεται εκεί στην Παπαναστασίου. Παρακαλώ, καλή σας μέρα.
6: Καλή σας ημέρα.
13: Καλή σας ημέρα.
6: Ο λόγος που γίνεται αυτό είναι γιατί περίπου στο ύψος της εξόδου για Άγιο Ιωάννη Χωστό κάποιοι αποφασίσαν τέτοια ώρα να βάψουν τη γέφυρα από κάτω και έχουν διακόψει το ένα κύμα κυκλοφορίας και έχει δημιουργεί αυτό. Ο ασυνείδητος εντός και εκτός παρεθέσεων που έδωσε εντολή 8
13: ναι.
6: η ώρα
13: ναι.
6: αν είναι δυνατό. Γι' αυτό το λόγο γίνεται όλος αυτός ο χαμός, επειδή αποφασίσανε να βάψουν 5 ανθρώποι που οι 2 εργάζονται και άλλοι παρακολουθούν, να γίνει αυτός ο χαμός σήμερα.
13: Μάλιστα.
6: Είναι φοβερό αυτός που έδωσε την εντολή. Φοβερό.
13: Σας ευχαριστώ πολύ. Είναι όντως φοβερό. Δεν θα μπορούσε αυτό να γίνει. Τα υπόλοιπα εργοτάξια δεν μπορούν να εργαστούν νύχτα για πολλούς και διάφορους λόγους, τα έχουμε πει. Δεν υπάρχει προσωπικό, λέει, δεν έχουμε τον εξοπλισμό με τους κατάλληλους προβολείς για να γίνονται οι εργασίες. Ωραία. Τη γέφυρα. Δεν θα μπορούσαμε, βρε παιδί μου, να κάνουμε αυτές τις εργασίες νυχτερινή ώρα, να ξυπνήσουμε κι εμείς ένα πρωί, όπως γίνεται σε όλη την Ευρώπη, και να δούμε μία γέφυρα βαμμένη. Δεν μπορούμε. Μα είναι τόσο δύσκολο. Είναι τόσο δύσκολο. Αλλά ξέρεις, όταν δεν βγαίνεις από το γραφείο σου, όταν δεν κυκλοφορείς στους δρόμους, όταν δεν μπορείς να βιώσεις την ταλαιπωρία που υφίστανται οι επαγγελματίες οδηγοί που έχουν το άγχος να είναι συνεπείς στα ραντεβού που έχουν δώσει, να ολοκληρώσουν την τροφοδοσία τους. Ξέρετε, είναι μια απίστευτη ταλαιπωρία για όλους αυτούς τους ανθρώπους. Πρέπει να έρθεις στη θέση τους. Φανταστείτε τον άνθρωπο αυτόν που έρχεται από τον Άγιο Νικόλαο και έχει ραντεβού στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο και ξέρει ότι η διαδρομή αυτή είναι, για παράδειγμα, τόση ώρα και μπλοκάρει στο βόρειο οδικό άξονα στα έργα που γίνονται από Άγιο Νικόλαο σε Νεάπολη, μπλοκάρει στα έργα που γίνονται από Νεάπολη προς Χερσόνησο και μόλις ξεκολλήσει από αυτά και κάνει το σταυρό του ότι όλα, ρε παιδί μου, τελειώσανε και επιτέλους θα πάω σύντομα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, τάκ και πέφτει μπροστά στην άλλη μεγάλη ουρά που υπάρχει από Παπαναστασίου προς Γιώφυρο. Ξέρετε, αυτά είναι που κάνουν τα νεύρα μας τσατάλι. Αυτά τα απλά πράγματα της καθημερινότητας που δυστυχώς οι άνθρωποι των γραφείων δεν μπορούν να το αντιληφθούν. Κλείνουμε την παρένθεση και να επιστρέψουμε στα διεθνή. Σας έλεγα με τον Τραμπ η αναφορά που έκανε ότι βρισκόμαστε, περνά σε δεύτερη φάση η συμφωνία, δεν συνοδεύτηκε από περισσότερες λεπτομέρειες για το τι ακριβώς περιλαμβάνει. Ωστόσο, η δήλωση υποδηλώνει ότι η βασική συμφωνία έχει ήδη επιτευχθεί και ότι απομένουν τα επόμενα βήματα εφαρμογής ή ευάθυσή της. Στο πλαίσιο των δηλώσεών του, ο Τραμπ δεν παρέλειψε να εξαπολύσει νέες απειλές κατά του Ιράν, προειδοποιώντας πως θα ξεσπάσει κόλαση εάν προσπαθήσει να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Ο Τραμπ δήλωσε επίσης ότι διατηρεί εξαιρετική σχέση με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, αλλά πρόσθεσε ότι ο τελευταίος πρέπει να επιδείξει μεγαλύτερη υπευθυνότητα σε σχέση με το Λίβανο. Την ίδια ώρα, το ενδεχόμενο απομάκρυνσης σειράς ανώτερων αξιωματούχων της κυβέρνησής του που εξέφρασαν αντίθεση στη συμφωνία με το Ιράν φέρεται να εξετάζει ο Ντόναλντ Τραμπ σύμφωνα με δημοσίευμα Ισραηλινής εφημερίδας. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται ο Υπουργός Άμυνας και ο Διευθυντής Θυσίας. Αντίθετα, ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο φαίνεται να απολαμβάνει προς το παρόν ένα είδος πολιτικής ασυλίας. Ξέρετε, είναι οι άνθρωποι που δεν αρέσκονται να ακούνε την άλλη άποψη. Δεν αρέσκονται να ακούνε κριτική, να βλέπουν ανθρώπους οι οποίοι επισημαίνουν το σωστό. Ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει μόνο χειροκροτητές γύρω του. Θέλει μόνο ανθρώπους που σε κάθε απόφαση θα λένε yes man.

Αλλά όταν έχεις μπροστά στο αυτονόητα, ότι δηλαδή μέσα από αυτή τη συμφωνία κερδισμένη δεν είναι η Αμερική, κερδισμένο είναι το Ιράν. Όταν με χρειάστηκε να γίνει ένας τόσο μεγάλος πόλεμος που στήχησε πολύ ακριβά στους Αμερικάνους και σε στρατό αλλά και σε κόστος πυρομαχικών μετακινήσεων αεροπλανοφόρων και όχι μόνο, δεν πρέπει ο Αμερικανός πρόεδρος να κάνει τον απολογισμό του? Και σε αυτή τη συμφωνία υπάρχουν ακόμα σκοτεινά σημεία, δηλαδή τα διερχόμενα πλοία, τα τάγκερ, θα πληρώνουν ή δεν θα πληρώνουν διόδια? Είναι κάτι που δεν έχει ξεκαθαριστεί. Η Αμερική λέει δεν θα πληρώνουν διόδια. Το Ιράν λέει ναι, όντως δεν θα πληρώνουν διόδια, αλλά θα πληρώνουν ένα τέλος διέλευσης. Θα τα δούμε όλα αυτά τις επόμενες ημέρες. Τις επόμενες ημέρες θα δούμε πού θα πάει η τιμή του πετρελαίου, διότι έχει αρχίσει η πτώση. Έχει αρχίσει. Προσέξτε κάτι. Το πρωί η τιμή του πετρελαίου Brent ήταν 78 δολάρια το βαρέλι. 78 δολάρια το βαρέλι. Τώρα είναι περίπου στα 79 και κάτι ψηλά. Δηλαδή παρά κάτι ψηλά. Μπορεί να μας εξηγήσει κάποιος, βρε παιδί μου, από την ελληνική αγορά, γιατί οι τιμές στη λιανική πώληση των καυσίμων παραμένουν κολλημένες περίπου στα 2 ευρώ? Για ποιο λόγο? Υπάρχει ερμηνεία. Θέλουμε έναν άνθρωπο που να είναι σοβαρός, που να είναι σοβαρός. Αντιλαμβάνεστε τι λέω με την έννοια σοβαρός. Και να μας πει ότι όταν έχουμε άνοδο της τιμής του πετρελαίου διεθνώς, την επομένη το πρωί παίρνουν φωτιά και οι τιμές των καυσίμων στη λιανική πώληση για αυτό το λόγο. Όταν όμως μειωθεί η διεθνής τιμή, αργεί να κατέβει η τιμή αυτή για αυτό το λόγο. Μπορεί να μας τον εξηγήσει κάποιος σοβαρός, είπα, άνθρωπος, γιατί συμβαίνει? Εμείς υποψιαζόμαστε. Εμείς έχουμε πει δημόσια ότι είναι μία... ξέρεις Δημήτρη, λίγο αργότερα θα έχει ενδιαφέρον να πάρουμε τον κύριο Κιούση, ο οποίος Κιούσης είναι ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδος, να μας πει τι λέει αυτός, γιατί συμβαίνει αυτό, να ακούσουμε μια άποψη. Εμείς αντιλαμβανόμαστε ότι η πολιτεία αυτή την περίοδο κάνει αρπαχτές, δηλαδή έχει βάλει όλους εμάς και τους τουρίστες που είναι στην Ελλάδα και πληρώνουν πολύ ακριβά τη βενζίνη που βάζουν στα οχήματά τους για τις μετακινήσεις. Τώρα η κυβέρνηση εισπράττει. Εκεί στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης περίπου θα είναι η περίοδος που θα τα λιχνίσουμε, που θα τα δώσουμε όλα, διεκδικώντας την ψήφο του ελληνικού λαού. Είχαμε μείνει στον Τραμπ και τη συμφωνία. Να σας πω ότι συνάντηση με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ στο πλαίσιο της συνόδου G7 στη Γαλλία. Ο Τραμπ μετά το τέτα-τέτ με τον Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ρωσία θα πρέπει να καταλήξει σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, επισημένοντας τις μεγάλες ανθρώπινες απώλειες των δύο πλευρών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν έως τώρα επικεντρωμένες στο Ιράν, δήλωσε ο Αμερικανός ηγέτης, που άφησε να εννοηθεί ότι θέλει πλέον να ασχοληθεί με την Ουκρανία, όχι μόνο για οικονομικούς λόγους, αλλά και λόγω του τιμήματος σε ανθρώπινες ζωές. Στην εσωτερική επικαιρότητα όλα κινούνται σε προεκλογικούς ρυθμούς. Εάν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης δεν επαναλάμβανε σε κάθε ευκαιρία ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, όλες και όλοι θα θεωρούσαμε ότι οι κάλπες θα στηθούν τον Σεπτέμβριο. Και αυτό γιατί ολόκληρη η χώρα βρίσκεται σε προεκλογικό πυρετό. Τα κόμματα, από τη Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, την Μαρία Καρισιανού μέχρι και το ΚΚΕ,

Ωραίο ζεμπέκικο χορεύει ο Γενικός Γραμματέας. Ε? Το είδες, φαντάζομαι, το σχετικό βίντεο από τη Λάρισα, κάπου εκεί νομίζω. Λάρισα ή Τρίκαλα. Χόρεψε ένα ζεϊμπέκικο που έχει κάνει το γύρο του διαδικτύου. Ο κύριος Κουτσούμπας κρατά την παράδοση των χορευτικών επιδόσεων των πολιτικών αρχηγών. Όλα λοιπόν αυτά τα κόμματα προγραμματίζουν τη μία κομματική εκδήλωση μετά την άλλη. Της μόδας έχει γίνει, και πώς τη λένε, ακούστε τώρα, ήτανε στη Λαμία, στη Λαμία μου λέει εδώ ο αγαπητός Δημήτρης, στη Λαμία χόρεψε το ζεϊμπέκικο. Όχι βρε, τι μας νοιάζει η καταγωγή. Όχι, που χόρεψε το ζεϊμπέκικο, ή στα Τρίκαλα ήτανε, για βρες το. Λοιπόν, της μόδας έχει γίνει και η αδιαμεσολάβητη επαφή με τους πολίτες. Βλέπουμε στα Τρίκαλα, καλά το θυμόμουν. Τρίκαλα λοιπόν, στα Τρίκαλα λοιπόν έγινε το ζεϊμπέκικο του Γενικού Γραμματέα. Να ξαναβρω τον ιρμό της σκέψης. Λοιπόν, έχει γίνει της μόδας. Κοίταξε τώρα να δεις πόσο πλούσια είναι η ελληνική γλώσσα. Άκουσε με λίγο. Αδιαμεσολάβητη επαφή. Άκουσε να δεις τώρα ποιος το σκέφτηκε αυτό. Αδιαμεσολάβητη επαφή με τους πολίτες. Φοβερή και βαρύγδουπη έκφραση. Βλέπουμε δηλαδή τους πολιτικούς αρχηγούς να έχουν εγκαταλείψει τα πόντιουμ, να μιλάνε πάνω σε μικρές εξέδρες χωρίς να τους χωρίζει απόσταση από τους πολίτες, να συζητούν μαζί τους, να κάνουν διάλογο βρε αδερφέ. Βέβαια, κάποιοι δημοσιογράφοι προσπαθούν να υποστηρίξουν πως αυτή είναι η νέα μόδα, ότι αυτός είναι ο νέος τρόπος επαφής των πολιτικών αρχηγών με τον κόσμο. Δεν είναι αυτή η αλήθεια. Όσα δεν φτάνει αλεπού, οι πολιτικοί αρχηγοί γενικώς αυτές τις συγκεντρώσεις μπορούν να κάνουν, με αυτές πορεύονται. Και το επισημαίνουμε, γιατί στην Ελλάδα ζήσαμε τις συγκεντρώσεις με τους εκατοντάδες χιλιάδες οπαδούς του Ανδρέα Παπανδρέου, του Κωνσταντίνου Καραμαλή, του Γιώργου Παπανδρέου, του Κώστα Καραμαλή, λαοθάλασσα, χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρωμένοι. Θα πείτε, άλλες οι εποχές, άλλοι οι συμβολισμοί, διαφορετικοί οι ηγέτες, ο αρχηγός ήταν ψηλά στο μπαλκόνι. Θυμόμαστε και εδώ στο Ηράκλειο τις μεγαλειώδεις συγκεντρώσεις που γινόταν στην πλατεία Ελευθερίας και οι γύρω δρόμοι είχαν καταληφθεί από τους πολίτες γιατί δεν τους χωρούσε η πλατεία και είχαν πάθος, είχαν φανατισμό. Θυμόμαστε και τους σκηνοθέτες που είχαν αποκτήσει ειδικότητα για την κάλυψη των προεκλογικών συγκεντρώσεων, όπως ο αείμνηστος Τάσος Μπυρσίμ, ο οποίος έγραψε τη δική του ιστορία στην ελληνική τηλεόραση. 100 ήταν στην πλατεία Ελευθερίας, 1000 έδειχνε αυτός. Έτσι είναι οι σκηνοθέτες. Αυτό το ηχητικό που ακούτε είναι 1985, 27 Πέμπτου, στην πλατεία Ελευθερίας. Είναι το ηχητικό. Ακούγονται πού? Για να ακούσουμε. Παπανδρέου είναι, ποιος είναι? Σιγά τώρα μην κάνουν τέτοιες συγκεντρώσεις. Αυτές οι εποχές πέρασαν. Οι μεγαλειώδεις συγκεντρώσεις ανήκουν στο παρελθόν. Τώρα όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί προσπαθούν να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα,
της μικρής συμμετοχής του κόσμου στις πολιτικές συγκεντρώσεις και ομιλίες. Τώρα οι πολιτικοί αρχηγοί κάνουν αυτό που έκαναν οι βουλευτές μέχρι πριν από μερικά χρόνια. Επισκέψεις σε χωριά και συζητήσεις με τους πολίτες στα καφενεία. Και δεν το επισημαίνουμε με τρόπο αρνητικό. Όχι. Είναι η εξέλιξη της κοινωνίας. Οι πολίτες λειτουργούν πλέον διαφορετικά και φυσικά δεν συμμετέχουν όπως παλιά. Δεν συμμετέχουν.

0: Από την ειδησιογραφία ξεχωρίζει και ο νέος κύκλος εσωκομματικών αναταράξεων στο ΣΥΡΙΖΑ. Ανοίγει η απόφαση που ανακοίνωσε ο Σωκράτης Φάμελος στη χθεσινή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας, με τον Νίκο Παπά να απομακρύνεται από τη θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου και τον Κώστα Ζαχαριάδη από τη θέση του εκπροσώπου τύπου. Στο ΣΥΡΙΖΑ η κίνηση του Σωκράτη Φάμελου να αντικαταστήσει τον Νίκο Παπά και τον Κώστα Ζαχαριάδη ερμηνεύεται ως σαφής προσπάθεια αναδιάταξης των εσωτερικών ισορροπιών σε μια περίοδο κατά την οποία η Κουμουνδούρου βρίσκεται υποπίεση για τη στάση απέναντι στην Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Η απομάκρυση του Νίκου Παπά από τη θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου δεν θεωρείται ευνηδιαστική, καθώς το τελευταίο διάστημα είχε διατυπώσει δημοσίως ενστάσεις για τις επιλογές της ηγεσίας Φάμελου. Η αλήθεια είναι πως ο δρόμος είναι μακρύς για την αριστερά προκειμένου να αποβάλει το σύνδρομο της διάσπασης και να ασχοληθεί με τα ουσιαστικά ζητήματα της ελληνικής κοινωνίας. Την καλημέρα μου στους ακροατές που μου στέλνουν μηνύματα και μου γράφουν πως πέμπτη φορά που είναι κλειστό το ένα ρεύμα κάτω από τη γέφυρα του Αγίου Ιωάννη του Χωστού. Στη γέφυρα δεν έχει προχωρήσει καθόλου η συντήρησή της, παραμένει στην ίδια ακριβώς κατάσταση. Πόσο χάλια μπορεί να είμαστε, κλειστή η εθνική από το πρωί και μόλις τώρα έφτασε εκεί ένα ναυατόριο που βλέπετε στην πλατφόρμα. Ίχνος σεβασμού προς τον πολίτη, και μου δείχνει το ναυατόριο που έφτασε τώρα. Παιδιά, ένα λεπτό. Τώρα είναι 10 παρατέταρτο. Τώρα έφτασε το ναυατόριο, δηλαδή, συγγνώμη, εάν υποψιαστώ ότι από το πρωί είχαν κλείσει το δρόμο και περιμένανε το καλαθοφόρο για να αρχίσουν τις εργασίες και έφτασε με καθυστέρηση αρκετών ωρών, είμαστε άξιοι της τύχης μας. Αλλά προσέξτε, τα ωραία σας τα έχω πίσω. Θα μου δώσετε το χρόνο να πάω σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, γιατί έχουμε νέα. Θα σας πούμε τα χειρότερα ποια θα είναι το επόμενο χρονικό διάστημα και θα σας πούμε και πού θα γίνει η νέα δομή μεταναστών στο Ηράκλειο. Πάμε.
1: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων 6 ευρώ και 50 λεπτά. Φέτα Βαλμά 10 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Πίτσα χρυσή ζύμη μαργαρίτα 2 τεμαχίων 4 ευρώ και 60 λεπτά. Μπύρα Αλφα 12 επί 250 ml 6 ευρώ και 55 λεπτά. Ελληνική χοιρινή σπάλα 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και ελληνική

0: Καβερί κοκά 2 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Για την κατασκευή του ξύλινου δαπέδου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξύλινα δάπεδα από όλο τον κόσμο. Δάπεδα laminate, δάπεδα βινιλίου, δάπεδα εξωτερικών χώρων, συνθετικά και δάπεδα εμποτισμένης ξυλίας. Και τώρα, με εξειδίκευση στους οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους, δάπεδα ξύλου και μοκέτας της κορυφαίας εταιρείας Starket. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
3: Εσύ! Ναι, ναι, εσύ. Ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια. Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credit Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Δωρεάν νομικός και τεχνικός έλεγχος ακινήτου έως 30 Ιουνίου. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credit Bank. Η τράπεζά σου.
4: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
1: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.
5: Λοιπόν, με ενημερώνουν ότι ζήτησε να παρέμβει ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, ο κύριος Γιώργος Τσαγκαράκης, για το θέμα που αναφέραμε πριν από λίγο στην πλατεία Λιονταριών, με την θέα που υπάρχει μπροστά ακριβώς από τη Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη. Κύριε Τσαγκαράκη, καλή σας ημέρα και σας ευχαριστούμε και μπράβο σας για τα άμεσα αντανακλαστικά. Πείτε μου.
6: Καταρχάς, βρίσκομαι στην πλατεία των Λιονταριών.
5: Α, οπότε έχετε εικόνα.
6: Είμαι από το πρωί στο πόδι γιατί ελέγχω τι ακριβώς κάνουμε.
5: Πολύ ωραία.
6: Το καναβάκι αυτό που βγάλατε την ώρα που άλλαξε.
5: Όχι, δεν το έβγαλα εγώ. Μισό λεπτό. Δεν το έβγαλα εγώ. Οι ακροατές μου το έστειλαν. Εγώ βλέπω.
6: Σας λέω, ακούστε τώρα. Δηλαδή είναι τραγικό.
5: Ποιο?
6: Πραγματικά κάνουμε μια προσπάθεια και προσπαθούμε να δημιουργήσουμε εντυπώσεις.
5: Ποιος?
6: Μισό λεπτό. Ποιος? Ο πολίτη του Ηρακλείου θέλει να πάει στα Λιοντάρια να δείτε ότι είναι όλα τα καλαθάκια καθαρά.
5: Ναι.
6: Όλα.
5: Μισό λεπτό.
6: Όλα
5: μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Είστε μπροστά στην Βικελαία.
6: Έχω ανέβει τώρα γιατί έχουμε ένα δικαστήριο.
5: Ναι, αλλά δεν είδατε αυτά. Ναι, δεν είδατε αυτά που είπαμε. Είδατε ότι έχουν σπάσει. Είδατε ότι έχουν.
6: Έφυγα από το δικαστήριο.
5: Μισό λεπτό. Μα μισό λεπτό. Μα μισό λεπτό.
6: Είμαι εδώ όλη μέρα, είχα περάσει πριν 10 λεπτά είχα περάσει.
5: Μα μισό λεπτό, εσάς σας πήραξε το καλαθάκι? Το καλαθάκι
6: μα
5: σας.
6: Δεν είναι κάτω, μα, να σας πω, το νερό που δείχνει είναι
5: όχι,
6: το νερό
5: την είσοδο, ακούστε
6: με,
5: ακούστε
6: με,
5: ακούστε
6: με,
5: ακούστε
6: με. Δεν έχει τίποτα.
5: Είδατε την είσοδο αριστερά, μα δεν με ακούτε. Είδατε στην είσοδο της Βικελαίας αριστερά ότι έχουν σπάσει την πρόσωψη και φαίνονται οι σωληνώσεις από πίσω. Το είδατε?
6: Ναι, το είδα. Αυτό όμως δεν είναι δικό. Καταλαβαίνετε ότι αυτό θα φτιαχτεί. Δεν είναι της καθαριότητας.
5: Μα είπα εγώ ότι είναι. Εγώ δεν έκανα κατανομή. Όχι, όχι. Εγώ δεν έκανα κατανομή αρμοδιοτήτων. Εγώ είπα ποια είναι η εικόνα.
6: Εγώ δεν άκουσα την εκπομπή.
5: Ποιος σας μετέφερε τα αυτά που υπόθηκαν?
6: Κάποιος ακροατής μου λέει ότι λένε ότι γίνεται ο χαμός στα Λιοντάρια. Ενώ η εικόνα.
5: Ακούστε με λίγο. Ακούστε με λίγο για να μην σας μεταφέρει ο καθένας ό,τι θέλει. Είπαμε ότι στην είσοδο της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης, με βάση τις φωτογραφίες που μας έχουν στείλει αριστερά, κάποιοι, αυτοί οι γνωστοί άγνωστοι, δημιούργησαν πάλι φθορές. Δεν ξέρω αν είναι σημερινές, χθεσινές ή προχθεσινές. Ακούστε με, ακούστε με. Να τελειώσω.
6: Συγγνώμη, για
5: μα να ακούσετε, να ακούστε. Έχουν σπάσει λοιπόν αυτό το, πώς το λένε, δεν ξέρω, την πρόσωψη και φαίνεται

0: είναι μάρμαρο, είναι πλακάκι, είναι δεν ξέρω τι είναι.
1: Μπράβο,
0: είναι και φαίνεται πίσω
1: και
0: φαίνεται λοιπόν πίσω, πώς να το πω, οι υδραυλικές εγκαταστάσεις. Μετά είπαμε ότι, μισό λεπτό, είπαμε ότι, με αυτό λέω, είπαμε ότι στην είσοδο της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης υπάρχουν γράφιτι, γράφιτι, τα είδατε, υπάρχουν σοβάδες που έχουν πέσει. Και είπαμε και για τα καλαθάκια που είναι στην είσοδο και λέμε πού είναι οι καινούργοι να πάνε να τα καθαρίσουν. Αυτά είπαμε.
1: Αυτό σας λέω ότι εμείς καθαριζόταν όλο το πρωί. Ελάτε να δείτε την εικόνα για τα καλαθάκια σε όλο
0: λοιπόν,
1: το Ηράκλειο, σε όλα αυτή τη στιγμή.
0: Μπράβο σας. Νομίζω ότι τα είπαμε και χθες. Νομίζω ότι εμείς εδώ προσπαθούμε πάντα να είμαστε αντικειμενικοί.
1: Όχι, και θέλω... δεν θα ήθελα να υπάρχουν ακροατές που να μην θέλουν να δείξουν την πραγματική εικόνα.
0: Δεν νομίζω.
1: Κάνουμε μια προσπάθεια και πρέπει να την αγκαλιάσουν.
0: Μα είναι δυνατόν. Ακούστε λίγο. Εσάς σας βρίσκουν σύμφωνους αυτές οι εικόνες, δηλαδή να έχουν σπάσει
1: και
0: αριστερά.
1: Θα επισκευαστεί άμεσα.
0: Άμεσα, γιατί είναι στο κέντρο του Ηρακλείου. Δεν μπορεί μετά να έχουν πέσει σοβάδες στην είσοδο του κτηρίου που φτιάχτηκε πριν από πόσα χρόνια. Δεν είναι 10 χρόνια που φτιάχτηκε η Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη. Να μα τη φτιάξουν άμεσα. Είναι δυνατόν να υπάρχουν εκεί γράφητι? Είναι δυνατόν στην είσοδο?
1: Σας παρακαλώ.
0: Δηλαδή προσέξτε, το είπαμε και αγανάκτησαν οι πολίτες εκεί από το κέντρο του Ηρακλείου. Πώς είναι δυνατόν, μου έγραφα, να υπάρχει το κοτετσό σύρμαλι γύρω από τα λιοντάρια και στην άλλη μεριά το κόσμημα που είναι η Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη να υπάρχουν αυτές οι εικόνες? Δείτε το σας παρακαλώ. Ο ακροατής είχε ευαισθητοποιηθεί και νομίζω ότι έβαλε στη σωστή διάσταση όλα αυτά που είπε. Τα είπε όλα μαζί.
1: Όλα τα πάντα θα καθαριστούν από
0: σας ευχαριστώ. Σας
1: αυτό
0: ευχαριστώ.
1: Σας ευχαριστώ.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Την καλημέρα μου. Την καλημέρα μου. Έχουμε ακόμα 6 λεπτά στη διάθεσή μας. Ακούστε λίγο. Από την τοπική επικαιρότητα, τα θέματα που ξεχωρίζουν είναι πολλά. Καταρχάς, να αναφέρουμε πως εντός των επόμενων ημερών θα υπάρξουν νέα για τη χωροθέτηση της δομής στο Ηράκλειο που θα λειτουργήσει ως χώρος προσωρινής κράτησης μεταναστών. Πληροφορίες της εκπομπής αναφέρουν πως κλείδωσε το σημείο που θα γίνει η δομή. Είναι ένας χώρος που πληρεί τα κριτήρια που θέτουν οι υπηρεσίες του Υπουργείου και θα ανακοινωθεί λίγα συντόμως. Το κτίριο ανήκει σε ιδιώτη και σύμφωνα με τις πληροφορίες της εκπομπής έχουν έρθει σε επαφή μαζί του και έχει συμφωνηθεί το μηνιαίο τίμημα. Το κτίριο θα χρειαστεί τροποποιήσεις προκειμένου να μπορεί να φιλοξενήσει τους μετανάστες που θα έρχονται στα νότια παράλια του νησιού. Βέβαια, μέχρι τώρα το κρατούν επτασφράγιστο μυστικό για να μην υπάρξουν και πάλι αντιδράσεις, αλλά επειδή αργά ή γρήγορα θα διαρρεύσει ή αν θέλετε θα ανακοινωθεί επισήμως η τοποθεσία, να σας αναφέρω πως είναι στο δρόμο προς τη Μεσαρά, Ηράκλειο Μεσαρά, η πρώην αποθήκη Σκουλούδη. Εκεί λένε οι πληροφορίες της εκπομπής ότι εκεί κλείδωσε και εκεί θα γίνει η νέα δομή. Ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, κύριος Θανάσης Πλεύρης, ανακοίνωσε χθες από τα Χανιά όπου βρέθηκε πως τον επόμενο μήνα αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός για το πλωτό μέσο ώστε οι μεταφορές να γίνονται χωρίς να επιβαρύνεται το νησί, ιδιαίτερα κατά την τουριστική περίοδο. Στο μεταξύ, η άφιξη του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών Νίκου Ταχιάου, του Γενικού Γραμματέα Υποδομών, οι οποίοι χθες το πρωί επισκέφθηκαν το εργοτάξιο στη Νεάπολη και εν συνεχεία συμμετείχαν σε σύσκεψη με εκπροσώπους της ελληνικής αστυνομίας και υπηρεσιακούς παράγοντες στην αίθουσα συνεδριάσεων του κτηρίου της περιφέρειας Κρήτης στο Ηράκλειο, κρύβει ένα ακόμη τελεσίγραφο προς τους πολίτες του νησιού, οι οποίοι καλούνται να πληρώσουν το μάρμαρο των καθυστερήσεων. Προσέξτε σας παρακαλώ. Τα 10 χιλιόμετρα που αφορούν το τμήμα του ΒΟΑΚ, Νεάπολη Άγιο Νικόλαο στο Λασίθι, βρίσκονται στην τελική τους ευθεία, ενώ την ίδια στιγμή καταβάλλεται αγώνας δρόμου για την απορρόφηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης. Το ποσό ανέρχεται σε 100 εκατομμύρια ευρώ, τουλάχιστον, ενδεικτικό της πρόκλησης που έχουν μπροστά τους οι συναρμόδιες αρχές, το οποίο πρέπει να απορροφηθεί το αργότερο μέχρι τέλος Ιουλίου. Ο μόνος τρόπος για να προχωρήσουν με εντατικούς ρυθμούς τα έργα και να μπορούν να εργαστούν απερίσπαστα τα συνεργεία είναι, όπως μου λένε, να κλείσει ο δρόμος Νεάπολη-Άγιος Νικόλαος και η διέλευση των αυτοκινήτων να γίνεται από τον παλιό εθνικό δρόμο ή, αν πρόκειται για προορισμό προς την Ιεράπετρα, μέσω του επαρχιακού δρόμου της Βιάννου. Όλοι αντιλαμβανόμαστε τι σημαίνει αυτό για την ταλαιπωρία των ντόπιων και ξένων οδηγών. Όλοι αντιλαμβανόμαστε τι σημαίνει αυτό την ώρα που κορυφώνεται η τουριστική σεζόν στην Κρήτη. Μόνο κάποιος που θα ήθελε να τιμωρήσει το νησί θα μπορούσε να το είχε προγραμματίσει με αυτόν τον τρόπο. Και αυτό που ενοχλεί είναι το γεγονός ότι προσπαθούν να μας κάνουν συνενόχους. Δηλαδή, έρχεται ο Υπουργός και μας λέει: θέτε έργα. Αν θέτε έργα, πρέπει να κλείσουμε το δρόμο, γιατί το χρονοδιάγραμμα για την απορρόφηση των κονδυλίων λήγει τον Ιούλιο. Έρχεται ο άλλος Υπουργός και μας λέει: παράταση για το χτιματολόγιο δεν δίνεται πέραν από τον Ιούλιο, γιατί λήγει προθεσμία του προγράμματος και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα ζητήσει πίσω τα χρήματα. Πρέπει οπωσδήποτε να γίνει η ανάρτηση και ας κινδυνεύουν να χαθούν περιουσίες των πολιτών. Αυτά που βιώνουμε είναι απίστευτα. Και δεν παρετείται κανείς. Και δεν ζητάει κανείς μία συγνώμη που ξύπνησαν τώρα και βάζουν τα δύο πόδια των πολιτών σε ένα παπούτσι. Κάθε πτυχή της λειτουργίας του ελληνικού δημοσίου είναι με την ψυχή στο στόμα. Εντελώς ξαφνικά ξυπνούν από το λίθαργο και αρχίζουν την πίεση. Προσπαθούν τη δική τους αμέλεια, τη δική τους αδιαφορία μέχρι σήμερα να μας τη μεταφέρουν, κάνοντάς μας συνενόχους σε περίπτωση που χαθούν τα χρήματα. Είναι κρίμα έτσι που γίνονται τα μεγάλα έργα στην Κρήτη. Η Κρήτη περίμενε καρτερικά τόσα χρόνια να υλοποιηθούν όλα τα οδικά έργα στην υπόλοιπη Ελλάδα, ώσπου να έρθει η σειρά της. Τώρα που ήρθε η σειρά της, απαιτείται υπομονή, απαιτείται καλό σχεδιασμός ώστε να γίνουν όπως πρέπει και χωρίς ατέλειες και ελλείψεις. Δεν χρειάζονται βιασύνες ούτε αρπακόλα σχεδιασμοί. Αν δεν μπορούν να το κάνουν, να σταματήσουν. Αν δεν μπορούν να κάνουν ποιοτικά έργα, να τα αφήσουν όπως είναι. Και δεν μπορεί, κάποια άλλη κυβέρνηση θα έρθει, έτσι δεν είναι, και μπορεί να τα υλοποιήσει εκείνη και να τα κάνει καλύτερα με ένα σοβαρότερο σχεδιασμό. Ξέρετε, τόσα έργα που έγιναν στην υπόλοιπη Ελλάδα, από Αθήνα προς Πάτρα, προς Θεσσαλονίκη, προς Γιάννενα και αλλού, τέτοια προβλήματα δεν υπήρχαν. Δεν υπήρχαν γιατί όλοι οι δρόμοι ήταν νέα χάραξη και ήταν οι παλιοί που απλά κάνουμε διαπλάτινση. Στην Κρήτη το μεγαλύτερο ποσοστό των έργων είναι με διαπλάτινση του υφιστάμενου δρόμου και θέλουν να μας βάλουν και διόδια. Αλλά αυτό θα το πούμε στη συνέχεια. Πάμε να κάνουμε μια μικρή διακοπή, να ακούσουμε την ώρα, τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Η ώρα είναι 10. Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Σε ακίνητο που βρίσκεται επί της Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών θα δημιουργηθεί, σύμφωνα με πληροφορίες του Ράδιο Κρήτη, η νέα δομή προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στο Ηράκλειο. Στο μεταξύ, σε σχεδόν 8.000 άτομα ανέρχονται μεταναστευτικές αφίξεις σε Κρήτη και Γάβδο από την αρχή του έτος, σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία. Σε νέα επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης 38 μεταναστών, προχώρησε νωρίτερα το πρωί το λιμενικό σώμα στη θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά της Γάβδου. Αγνοούμενη παραμένει η Σταυρούλα Λεβεντάκη από τα Χανιά, με τις αστυνομικές αρχές να εξετάζουν πλέον σοβαρά το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας λόγω και των χαμένων ημερών ανάμεσα στην εξαφάνιση και τη δήλωσή της, αλλά και της πλήρους απουσίας δειγμάτων ζωής. Στη ΜΕΘ Παίδων του Παγνή εξακολουθεί να νοσηλεύεται ο 14χρονος που τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι μετά από πτώση από ηλεκτρικό πατίνι, χωρίς όμως να κινδυνεύει η ζωή του. Την ίδια ώρα παραμένει στην εντατική και ο 40χρονος που τραυματίστηκε σοβαρά από τροχείο με ηλεκτρικό πατίνι στη Χερσόνησο μερικές εβδομάδες πριν. Οργή και έντονος προβληματισμός επικρατούν στον κτηνοτροφικό κόσμο της Κρήτης, με τον Κτηνοτροφικό Σύλλογο Ηρακλείου να καταγγέλει αδιέξοδο στον κλάδο και ζητάει άμεσες λύσεις από το Υπουργείο. Αλλαγές με άμεσο πρακτικό αποτέλεσμα στις κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών φέρνει το νέο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς το ακατάσχετο όριο για χρέη προς το δημόσιο και τις τράπεζες αυξάνεται στα 1.600 ευρώ το μήνα από τα 1.250 ευρώ που ίσχυε μέχρι σήμερα. Στον αέρα βγαίνει από σήμερα η νέα ψηφιακή πλατφόρμα posokani.gov.gr, η οποία έρχεται να αντικαταστήσει το e-καταναλωτής και φιλοδοξεί να γίνει ένα νέο εργαλείο σύγκρισης τιμών για τους καταναλωτές. Οι ηγέτες των χωρών που συμμετείχαν στη σύνοδο των G7 συμφώνησαν να προχωρήσουν στην επιβολή σκληρότερων κυρώσεων στη Ρωσία εξαιτίας του συνεχιζόμενου πολέμου στην Ουκρανία. Ακόμα προανήγγειλαν αύξηση όπλων μακράς εμβέλειας και αεροάμυνας στον Ουκρανικό στρατό. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά από το Ράδιο Κρήτη στις 11.
0: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος. Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Ενημερωτική ημερίδα στο Ηράκλειο. Την Τετάρτη, 17 Ιουνίου, στις 7 το απόγευμα, στο επιμελητήριο Ηρακλείου.
3: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα πλακάκια.
4: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
3: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
0: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν. Ράδιο Κρήτη 101,5.
5: Λοιπόν, σας έλεγα για να το κλείσουμε αυτό το θέμα σε σχέση με τη σκέψη, την πρόταση, μπορεί να την πω, δεν ξέρω. Το έθεσε χθες ο κύριος Σταχιάος στη συνάντηση που έγινε στην περιφέρεια, ότι πρέπει να κλείσει ο δρόμος προκειμένου να γίνονται τα έργα και να προλάβει ο εργολάβος μέχρι τέλος του Ιούλη να έχει ολοκληρώσει αυτά που υποχρεούται να κάνει. Και έλεγα ότι τέτοιου είδους προβλήματα δεν υπήρχαν στην υπόλοιπη Ελλάδα που έγιναν οι τεράστιοι δρόμοι ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Δεν υπήρχαν τέτοια προβλήματα γιατί στην πλειοψηφία τους, αν όχι όλοι, ήταν νέα χάραξη. Δεν ήταν παλιοί που απλά κάνουμε διαπλάτυνση όπως γίνεται εδώ στην Κρήτη. Έτσι λένε. Και στην Κρήτη το μεγαλύτερο ποσοστό των έργων είναι με διαπλάτυνση του υφιστάμενου δρόμου. Το ξέρουμε όλοι. Δηλαδή είναι, και θέλουν να μας βάλουν και διόδια. Λένε πολλοί, μα καλά, γιατί ξεκίνησαν τους δρόμους Χερσόνησο, Νεάπολη και Νεάπολη Άγιο Νικόλαο. Γιατί ξεκίνησαν από εκεί και όχι από τη Δυτική Κρήτη. Μα είναι απλό. Θα βάλουν διόδια στην Ανατολική Κρήτη και ιδιαίτερα στο τμήμα Ηράκλειο Χερσόνησος που έχει τη μεγαλύτερη κίνηση και θα φτιάχνουμε το δρόμο στη Δυτική Κρήτη. Θα πληρώνει η Ανατολική για να φτιάχνεται η Δυτική. Όλα είναι μελετημένα. όλα είναι συμφωνημένα και φυσικά θα τα δούμε να ξεδιπλώνονται μπροστά μας. Μην ξεχνάμε πως σε αυτό το νησί είχε δημιουργηθεί και μία ομάδα δημοσιογραφοπαραγόντων, οι οποίοι έλεγαν δημόσια πρέπει να μας βάλουν διόδια, πρέπει να πληρώνουμε και εμείς για την κατασκευή των δρόμων. Και ας λέει η οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι στα νησιά δεν μπαίνουν διόδια. Και ας μην εισπράττει η Κρήτη το μεταφορικό ισοδύναμο που δικαιούται. Τα έχουμε πει πολλές φορές, μην γινόμαστε γραφικοί. Η απορία μας είναι πού είναι τώρα, γιατί κρύβονται, γιατί δεν βγαίνουν μπροστά να στηρίξουν την άποψή τους περί διοδίων. Μας επιτρέψετε να αναφερθούμε και σε ένα διαφορετικό θέμα, στην ακαδημαϊκή εξέλιξη ενός επιστήμονα που έχει συνδέσει το όνομά του με την υπατολογία και τις μεταμοσχεύσεις ύπατος στην Κρήτη. Η εκλογή του Δημήτρη Σαμονάκη στη θέση του αναπληρωτή καθηγητή γαστρεντερολογίας αποτελεί μια αναγνώριση δίκαιη της πολυετούς επιστημονικής, κλινικής και ακαδημαϊκής του προσφοράς. Με συνέπεια, ήθος και αφοσίωση στον ασθενή έχει συμβάλει καθοριστικά στην ανάπτυξη της υπατολογίας και του τομέα των μεταμοσχεύσεων στην Κρήτη και στη χώρα μας. Ο Δημήτρης Σαμονάκης είναι ένας επιστήμονας με ευαισθησίες και με πολύ μεγάλο ταλέντο στην πίεση. Ήδη κυκλοφορούν 3 ποιητικές του συλλογές που αξίζει τον κόπο να διαβάσετε. Είναι ένας σπουδαίος γιατρός που υπηρετεί την επιστήμη και τον άνθρωπο. Είναι πάρα πολλά τα μηνύματά σας, πάρα πολλά εκείνα που συζητάμε και αναδεικνύουμε. Έχουμε πολλά μηνύματα για τις καθυστερήσεις που υπάρχουν στην Παπαναστασίου. Έχουμε πολλά μηνύματα που λένε ότι στραβά αρμενίζουμε. Λοιπόν, μου γράφει εδώ ο Δημήτρης, ξέρουμε πού θα γίνουν, πού θα τοποθετηθούν τα διόδια. Είναι το μόνο πράγμα που δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα, αγαπητέ Δημήτρη. Δεν γνωρίζουμε πού θα μπουν τα διόδια, όμως επειδή ξέρουμε τις μελέτες που έχουν γίνει, που είχαν στόχο να δούμε πού ήταν, ποια τμήματα ήταν εκείνα που είχαν τη μεγαλύτερη κίνηση για να έχουν και μεγαλύτερο αποτύπωμα οικονομικό εις πράξεις, ξέρουμε ότι ο δρόμος Ηράκλειο-Χερσόνησος είναι εκείνος που έχει τη μεγαλύτερη κίνηση. Να αλλάξουμε θέμα. Επιτρέψτε μου να καλημερίσουμε και να καλωσορίσουμε στην εκπομπή τον κύριο Μιχάλη Σελινιωτάκη. Είναι υποστράτηγος πυροσβεστικού σώματος, συντονιστής επιχειρήσεων Βορείου και Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης. Κύριε Σελινιωτάκη, καλή σας ημέρα και χαιρόμαστε που είστε κοντά μας.
6: Καλή σας ημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας. Χαιρόμαι και εγώ που είμαι κοντά σας.
5: Θέλω να μας δώσετε μια εικόνα, γιατί βρισκόμαστε τώρα στον πρώτο καλοκαιρινό μήνα. Να μας πείτε τι γίνεται, πόσο καλά προετοιμασμένοι είμαστε για την αντιμετώπιση πυρκαγιών. Είναι μια πολύ δύσκολη περίοδος. Ποια είναι τα δεδομένα σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, και θα ήθελα επίσης να μας πείτε δύο λόγια για αυτή την υποχρέωση των πολιτών μετά την νέα παράταση που δόθηκε για τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Σας ακούμε.
6: Κοιτάξτε, φέτο είχαμε την εξαιρετική ευλογία να έχουμε βροχοπτώσεις, αν θέλετε, της τελευταίας στιγμής, ναι, χειμώνα ή στην αρχή της άνοιξης, οι οποίες ακούω ότι έσωσαν την παρτίδα γεωργικά και βοήθησαν τον υδροφόρο ορίζοντα.
5: Ναι.
6: Αυτό όμως δημιουργεί για μας μία, αν θέλετε, αγωνία,
5: ναι,
6: διότι μαζί με την, αν θέλετε, καλή εξέλιξη της ελαιοπαραγωγής, ναι, αυξήθηκε και η ποσότητα και το ύψος των χόρτων. Επίσης, παλιότερα για την αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης

0: ό,τι χρειάζεται, γιατί δυστυχώς μετά, χωρίς να το θέλουμε, εκ του νόμου υποχρεωμένοι, θα κόβουμε διοικητικά πρόστιμα. Να το πάμε λίγο συλλογικά.
1: Παρακαλώ.
0: Το πνεύμα του νομοθέτη, το οποίο νομίζω ότι ήταν εξαιρετικό, αντιλήφθηκε ότι υπάρχει μια ορθολογική διαχείριση των δασικών καυσίμων. Είπαμε, φέτο λόγω των βροχών έχουμε αύξηση των χόρτων. Αυτά λοιπόν τι μας προκαλούν? Μας προκαλούν μια αυξημένη συσσόρευση έφευξης βιομάζας σε δασικές, αγροτοδασικές και αγροτικές περιοχές. Αυτό με τη σειρά του προκαλεί ένα άλλο φαινόμενο. Δημιουργεί, αυξάνει τη συχνότητα εμφάνισης δασικών ή υπαίθριων πυρκαγιών και δυστυχώς δυναμώνει πολύ την έντασή τους. Τις κάνει πάρα πολύ επικίνδυνες. Έρχεται λοιπόν ο νομοθέτης και λέει, στα όρια μίξης οικισμών, δασών, βασικών εκτάσεων ή αγροτοδασικών περιοχών, να προβούμε σε ένα μέτρο για την προστασία τη δικιά μας.
1: Ναι.
0: Θέτει ένα θέμα, αν θέλετε, ατομικής ευθύνης.
1: Ναι.
0: Και λέει, καθάρισε το χωράφι σου από τα χόρτα, ώστε εσύ να βοηθήσεις να περιοριστεί μια πυρκαγιά και να μην κινδυνέψεις άμεσα. Σου λέει, κόψε τα κλαδιά των βασικών δέντρων, πεύκα, κυπαρίσια και ό,τι άλλα, ακουμπάνε στο σπίτι σου, να μην μεταδοθεί η πυρκαγιά στο σπίτι σου. Προσέξτε, αυτό το έργο, το να μην μεταδοθεί η πυρκαγιά στο σπίτι σου, το είχε αναλάβει, αν θέλετε, κατασταλτικά η πυροσβεστική υπηρεσία. Ναι, αλλά όταν είναι 11 μποφόρο άνεμος, όταν η ξηρασία το καλοκαίρι έχει σε ένα κάψωνα και είναι 45 βαθμοί, θέτει ένα θέμα ατομικής ευθύνης ο νομοθέτης προς όλους μας, για να βοηθήσουμε σε μια δύσκολη κατάσταση. Τον εαυτό μας θα βοηθήσουμε.
1: Μάλιστα. Σωστά.
0: Τον εαυτό μας δεν θα βοηθήσουμε κάποιον άλλο.
1: Σωστά. Τα λέτε πολύ καλά.
0: Και εδώ θέλω, εδώ θέλω τώρα να θέσω ένα άλλο θέμα. Αυτή η μη ορθολογική διαχείριση, αν θέλετε, των δασικών καυσίμων.
1: Ναι.
0: Είπαμε, προκαλεί συσσόρευση μεγάλων ποσοτήτων έφλεκτης βιομάζας, η οποία θα φέρει μεγάλη ένταση στην πυρκαγιά.
1: Ναι.
0: Αυτή, εάν δεν αντιμετωπιστεί σωστά και ριζικά, θα δημιουργήσει άμεσα αρνητικά αποτελέσματα για μας τους ανθρώπους. Θα καεί το σπίτι σου, θα καεί η περιουσία σου.
1: Ναι.
0: Αλλά έχει και πολύ σοβαρές δευτερογενείς επιπτώσεις. Όπως πλημμύρες, διάβωση του εδάφους, ερημοποίηση, σταδιακή υποβάθμιση του αγροτοδασικού περιβάλλοντος. Λέμε ότι τα αστερούσια όρη δεν μπορούν πια να θρέψουν, προσέξτε, τη βλάστηση των δέντρων. Και έχει υποβαθμιστεί το περιβάλλον εκεί λόγω των συνεχών φαινομένων των πυρκαγιών και της διάβρωσης σε δασικούς θάμνους πια.
1: Ναι.
0: Βλέπουμε μόνο πουρνάρια. Αυτό όλο δεν έχει ένα δευτερογενές οικονομικό αποτέλεσμα για την περιοχή εκεί και τα χωριά?
1: Ναι.
0: Πολύ σημαντικό και πολύ σοβαρό. Θέλουμε λοιπόν να πούμε για τα καθάριστα οικόπεδα και μετά θα το μαζέψουμε όλο μαζί να εξηγήσουμε γιατί αυτό θα βοηθήσει.
1: Πολύ ωραία.
0: Λέει λοιπόν ο νομοθέτης ότι η διαχείριση των δασικών καυσίμων, που παίζει, αν θέλετε, κατά την άποψή μου, ένα καθοριστικό ρόλο στην επιτυχή πρόληψη των υπαίθριων πυρκαγιών. Γιατί θα μειώσει το κίνδυνο της πυρκαγιάς που προέρχεται από αυτά τα καύσιμα και άρα λοιπόν σου δίνει τη δυνατότητα να μειώσει το κόστος, να μειώσει την τροτότητα, να μειώσει το κίνδυνο, να μειώσει τη ζημιά. Ζητάει δηλαδή ο νομοθέτης, εγώ το βρίσκω εξαιρετικό, ξέρετε αυτό το νομοθέτη. Ζητάει εκ μέρους μας ο καθένας το χωράφι του στα όρια μίξης οικισμών, χωριών, δήμο, να προστατευτούμε. Και είναι απλό. Εδώ τώρα ερχόμαστε στους παραβάτες ή σε όσους δεν θα προλάβουν ή σε όσους θα μελήσουν ή όσους σκόπιμα. Και λέει το εξής τώρα ο νομοθέτης πάλι, ότι για κάθε τετραγωνικό μέτρο του οικοπαίδου σου που δεν θα καθαρίσεις θα σου επιβάλλεται πρόστιμο τουλάχιστον 1 ευρώ, το οποίο πρόστιμο μπορεί να φτάσει μέχρι 2.000 ευρώ. Σου λέει όμως και κάτι άλλο, εάν δεν το δηλώσεις, και είναι πάρα πολύ αυτή η διαδικασία, την κάνω και εγώ ο ίδιος, το πρόστιμο θα είναι 100 ευρώ.
1: Μάλιστα. Πείτε μου κάτι σας.
0: Εγώ θέλω να πω το εξής εδώ στον κόσμο.
1: Παρακαλώ.
0: Και θέλω και να αναπτυχθώ λίγο, αν μου επιτρέπουν, στους μεγαλύτερους από εμάς, διότι βλέπω μία έφεση στο λάθος. Δεν λέω ότι οι άνθρωποι οι πιο ηλικιωμένοι είναι εμπριστές από πρόθεση. Αλλά τι να το κάνω.

0: κάνω εγώ όταν το 18 κάποιος επειδή αποφάσισε μια μέρα να φυσάει,
1: ναι,
0: να κάψει τα ξερόκλαδά του ή να καούν 100 άνθρωποι και 2.500
1: ναι,
0: σπίτια.
1: Ναι.
0: Επειδή εδώ στον τόπο μας δυστυχώς το καλοκαίρι είναι ιδιαίτερα ξηροθερμικό και ότι έχουμε χάσει το μεσογειακό κλίμα και έχουμε πάει σε ένα ημιτροπικό ή και τροπικό, θα παρακαλέσω τους ηλικιωμένους για κανένα λόγο δεν θα ανάψουν φωτιά ή δεν θα εκτελέσουν εργασίες οι οποίες θα προκαλέσουν φωτιά. Θα σας πω, το 2023 είχαμε στη Βιάνο 13 Αυγούστου ή το 22, δεν θυμάμαι, μια πυρκαγιά,
1: ναι,
0: από ένα αγρότη ο οποίος μια μέρα που φυσούσε πολύ δυνατός άνεμος ήθελε να ενώσει λάστιχα άδρευσης με τον καζάκι,
1: ναι,
0: με αποτέλεσμα να πάρουν τα ξερά πόρτα. Όλο αυτό δημιούργησε μια φοβερή κατάσταση. 300 πυροσβέστες στο Σιβάν,
1: mm-hmm,
0: 3 ελικόπτερα. Γιατί να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία? Θέλω, μας λέγανε παλιά στο στρατό, θυμάμαι, μας έλεγε ο διοικητής μας,
1: ναι,
0: πριν κάνω το επόμενο βήμα να το σκεφτώ. Θέλω λοιπόν να παρακαλέσω πολύ, αν θέλετε προσωπικά,
1: ναι,
0: θεσμικά, όλο τον κόσμο στην εξοχή, πριν κάνει το επόμενο βήμα, μια εργασία που απαιτεί μια θερμή εργασία, τι θα προκαλέσει αυτή η εργασία ή τι μπορεί να προκαλέσει? Ξέρετε, δεν μας αρέσει να τιμωρούμε τον κόσμο. Δεν είμαστε εδώ για να κυνηγάμε τον κόσμο να τον τιμωρούμε. Είμαστε εδώ για να προστατεύουμε τον κόσμο για την περιουσία.
1: Πείτε μου κάτι, σας παρακαλώ.
0: Αγαπάμε αυτό που κάνουμε.
1: Πολύ ωραία. Έχω πάρα πολλά μηνύματα από ακροατές που μου λένε τι γίνεται με τις εκτάσεις εκείνες που ανήκουν σε δήμους, που ανήκουν σε δημόσιες υπηρεσίες, τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις?
0: Εντάξει, ο νόμος είναι σαφής και όλοι έχουμε μια υποχρέωση.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Εδώ τώρα, προσέξτε τώρα.
1: Ναι.
0: Επειδή γνωρίζω την κατάσταση με τους δήμους και την υποστελέχωσή τους και όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν,
1: ναι,
0: δεν θέλω να μπω, αλλά να ξέρετε ότι όλοι, πολλές, ναι, φορές έχουμε γράψει δήμους,
1: ναι,
0: και δεν έχουμε σβήσει το πρόστιμο.
1: Μα έτσι πρέπει να είναι. Αυτό
0: ο νόμος είναι.
1: Ο νόμος είναι νόμος.
0: Ο νόμος είναι νόμος.
1: Βέβαια.
0: Δεν μπορεί ο νόμος να ισχύει για μένα τον ιδιώτη και να μην ισχύει για το Δήμο.
1: Ναι.
0: Ο νόμος είναι νόμος.
1: Ναι.
0: Και δεν εξαιρείται κανείς.
1: Ναι.
0: Και θέλω να πω στους αγαπητούς ακροατές σας να στείλουν αυτό το μήνυμα.
1: Ναι.
0: Έχω πολλές διαμαρτυρίες από δημάρχους γιατί τους γράψανε.
1: Ναι.
0: Επίσης, άκουσα εδώ και έφτασε τυχαία στα αυτιά μου ότι ένας Δήμος,
1: ναι,
0: ο Δήμος Χερσονήσου, και θέλω να τον συγχαρώ, εγώ,
1: ναι,
0: δεν το ήξερα,
1: ναι,
0: ότι στέλνει μηνύματα και ενημερώνει κάποιους, δεν ξέρω πώς το έχει κάνει αυτό, έφτασε στα αυτιά μου κάποιους πολίτες ότι καθαπροβείται σε καθαρισμό την οικοπαίδευσα. Αυτό αφήστε δείξει.
1: Πολύ σημαντικό.
0: Και τη συνειδητοποίηση.
1: Πολύ σημαντικό. Ναι.
0: Ωραία, τώρα για την αντιπυρική.
1: Ναι.
0: Αντιπυρική είναι μια δύσκολη περίοδος,
1: ναι,
0: για όλες τις χώρες του πλανήτη, mm-hmm, όπως έχει εξελιχθεί.
1: Ναι. Και με τα νέα, και με τα νέα δεδομένα και με τις κλιματικές αλλαγές που έχουμε.
0: Και της κλιματικής τροποποίησης και της, ναι, λέει ο Γενικός Γραμματέας ότι φτάσαμε τους στόχους στον 1-2 βαθμών και περνάμε στην εποχή του αναβρασμού.
1: Ναι.
0: Του βρασμού.
1: Ναι. Για,
0: λόγω της αύξησης θερμοκρασίας.
1: Ναι.
0: Εγώ θέλω να πω το εξής, ότι το κράτος έχει καταβάλει μια τεράστια προσπάθεια, στέλνει νέο εξοπλισμό. Για,
1: ναι,
0: την Κρήτη θα έχουμε ένα τέταρτο ελικόπτερο. Θα έχουμε 4 ελικόπτερα. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό.
1: Ναι. Πού θα έχουμε, μισό λεπτό. Πού θα έχουμε τα 4 ελικόπτερα?
0: Θα είναι 2 στο Ηράκλειο και 2 στα Χανιά.
1: 2 στο Ηράκλειο και 2 στα Χανιά. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό.
0: Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ αυτό.
1: Αυτό.
0: Παλιά, εγώ θυμάμαι,
1: ναι,
0: είμαι 30 χρόνια. Είχαμε ένα ελικόπτερο στην Κρήτη και πανηγυρίζαμε,
1: ναι,
0: όταν μας στείλανε δεύτερο.
1: Το θυμάμαι.
0: Και μετά πανηγυρίζαμε όταν μας στείλανε και τρίτο.
1: Ναι.
0: Έχει στείλει, το κράτος στέλνει εξοπλισμό καινούριο. Έχει,
1: ναι,
0: έρθει πολύτιμος βοηθητικός εξοπλισμός, αυτοκίνητα,
1: ναι,
0: μεταφοράς προσωπικού, τζιπ που χρειαζόμασταν πάρα πολύ, αγροτικά. Τώρα αρχίζουν να έρχονται και υδροφόρα. Δηλαδή,
1: ναι,
0: νομίζω ότι σαν κοινωνία έχουμε συνειδητοποιήσει,
1: ναι,
0: την ανάγκη,
1: ναι,
0: και μπορούμε να προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο. Αλλά θα πρέπει όλοι να βάζουμε και την ατομική μας ευθύνη. Μίλησε ο πατριώτης μας, ο καθοδητής, γι' αυτό.
1: Έτσι.
0: Μίλησε. Δεν μπορεί να λες εσύ που είναι το κράτος και να περιμένεις το κράτος να σου καθαρίσει την αυγή σου. Ναι, θα την καθαρίσει, αλλά αυτό θα έχει κόστος.
1: Ναι.
0: Θα πει ο Δήμος, θα στο καθαρίσει και θα πρέπει να πληρώσεις. Τι είναι το πρόστιμο? Ποια είναι τη δήλωση που δεν έκανε?

0: Ναι.
1: Θα πρέπει όλοι να είμαστε συνειδητοποιημένοι και να αναπτύξουμε μία, αν θέλετε, κουλτούρα ασφαλείας. Γιατί περιμένω από τον άλλο να μου κόψει τα κλαδιά μου,
0: ναι,
1: που ακουμπάνε στο σπίτι μου, να μην καεί το σπίτι μου.
0: Μάλιστα.
1: Επίσης, εγώ ένα άλλο θέμα που θέλω να αφήξω,
0: ναι,
1: είναι πολύ σοβαρό,
0: ναι,
1: είναι σχετικά με τα μηνύματα 112 και την προληπτική απομάκρυνση που στέλνουμε.
0: Ναι.
1: Προσέξτε, το 112 είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο. Το είδαμε αυτό στη Ρόδο, το είδαμε στα Φέρμα πέρυσι, το είδαμε, ναι, το είδαμε, το είδαμε. Θέλω οι άνθρωποι να συμμορφώνονται με τις αρχές. Είναι για το καλό τους. Τίποτα δεν γίνεται για να ταλαιπωρήσουμε κανέναν. Όλα έχουν μια συλλογική η οποία εξυπηρετεί να σε προστατέψουμε. Και θέλουμε τη συνεργασία φυσικά των πολιτών.
0: Ναι. Μάλιστα. Θέλω,
1: ναι, μέχρι
0: θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτή την επικοινωνία που είχαμε, για όλα αυτά που είπαμε στους ακροατές του Ράδιο Κρήτη. Ελπίζουμε και ευχόμαστε να προλάβουν όλοι να κάνουν εκείνα που πρέπει, όχι τόσο για να μην τους βεβαιωθεί το πρόστιμο, αλλά όσο να είμαστε έτοιμοι την αντιπυρική περίοδο, να μην χρειαστεί δηλαδή να κινδυνεύσουν σπίτια, ανθρώπινες ζωές. Πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να περιορίσουμε τις πιθανότητες. Και νομίζω ότι πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε, πρέπει να το κατανοήσουμε και να κάνουμε αυτό που είναι δυνατόν για να αποφύγουμε τα χειρότερα. Και βέβαια με την ευκαιρία να πούμε και στους Δήμους να μεριμνήσουν για τις δικές τους περιοχές, να κάνουν ό,τι μπορούν προκειμένου να μην βάζουν σε κίνδυνο περιουσίες πολιτών, να μην βάζουν σε κίνδυνο σπίτια πολιτών. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Σελυνιωτάκη. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Να είστε καλά.
1: Καλημέρα. Καλημέρα.
0: Λοιπόν, ήταν ο κύριος Μιχάλης Σελυνιωτάκης, υποστράτηγος πυροσβεστικού σώματος, συντονιστής επιχειρήσεων Βορείου και Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης. Τον ευχαριστούμε πολύ. Θα είμαστε σε επαφή. Για πρώτη φορά 4 ελικόπτερα θα είναι σταθμευμένα στην Κρήτη την περίοδο της αντιπυρικής προστασίας. Θα μπορούν να επιχειρούν και στην Ανατολική και στη Δυτική Κρήτη. Εμείς ευχόμαστε να μην χρειαστεί να γίνει αυτό ποτέ. Να αλλάξουμε θέμα. Πριν από μερικές ημέρες είχαμε φιλοξενήσει εδώ στην εκπομπή του Ράδιο Κρήτη έναν κύριο από το οικισμό Ίνι, που μας είχε πει για τα προβλήματα που υπάρχουν στην άρδευση, γιατί είχε σπάσει ένας σωλήνας και έπρεπε να παρέμβει η περιφέρεια, ή μάλλον προσφέρθηκε η περιφέρεια να βοηθήσει τον ΤΟΕΒ εκεί της περιοχής για να αποκατασταθεί το πρόβλημα και οι άνθρωποι εκεί να μπορούν να ποτίσουν τις καλλιέργειές τους, τα μποστάνια τους, και να μην βρεθούν σε κίνδυνο. Ήταν μια μεγάλη προσπάθεια και ενημερωθήκαμε ότι το έργο αυτό ολοκληρώθηκε και ότι τώρα πλέον οι πολίτες μπορούν να αρδεύουν τις εκτάσεις τους. Επειδή το θέμα αυτό το είχε αναλάβει ο κύριος Νίκος Κουλάς, ο αντιπεριφερειάρχης Κρήτης αρμόδιος για τεχνικά έργα, ζητήσαμε να μιλήσουμε μαζί του, να μας πει δύο λόγια, αν όλα είναι καλά, αν όλα έχουν ολοκληρωθεί. Κύριε Σκουλά, καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα κύριε Αργυράκη, καλημέρα στους ακροατές του Ράδιο Κρήτη.
0: Για πείτε
2: έχουμε
0: μας.
2: Έχουμε καλά νέα.
0: Ναι.
2: Έχουμε καλά νέα. Όπως είχαμε υποσχεθεί, αποκαταστήσαμε τον αγωγό του φράγματος του Ινίου, ο οποίος,
0: ναι,
2: τώρα έχει ήταν κλειστός από τον Οκτώβριο, μετά το πέρας της καλλιεργικής περισσινής περίοδου.
0: Ναι.
2: Προσφέρθηκε η περιφέρεια, όπως το είπατε. Η προσφορά,
0: ναι,
2: είχε ένα κόστος περίπου 280.000 ευρώ. Αντικαταστήσαμε,
0: ναι,
2: όλο το σωλήνα με χυτοσίδηρο, το οποίο είναι το καλύτερο διαθέσιμο υλικό της αγοράς.
0: Ναι.
2: Δεν έχουμε διαρροές νερού, δεν έχουμε στεγανώσεις πια, και από χθες δόθηκε νερό στους καλλιεργητές της περιοχής,
0: ναι,
2: όπως είχαμε υποσχεθεί στο χρονοδιάγραμμα που χρειαζόταν να,
0: πάρα πολύ ωραία,
2: γίνει άρτιο το έργο,
0: ναι,
2: και να έχουμε μια, ελπίζουμε, μακροχρόνια καθησύχαση για τη λειτουργία του φράγματος του Ινίου.

0: πληρώθηκε λοιπόν το έργο, είναι στην διάθεση των καλλιεργητών το νερό,
1: ναι,
0: και ευχόμαστε καλές αποδόσεις.
1: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση αλλά και για την προσπάθεια που κάνατε προκειμένου ένα έκτακτο περιστατικό να αντιμετωπιστεί το συντομότερο δυνατόν για να μπορούν οι άνθρωποι να ποτίσουν τις καλλιέργειές τους.
0: Και εμείς ευχαριστούμε το προσωπικό της υπηρεσίας.
1: Ωραία.
0: Μας προσχολήθηκε με αυτό,
1: ναι,
0: και τον κόσμο ο οποίος ενδιαφέρθηκε για να γίνουν όλα αυτά.
1: Μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτή
0: καλή
1: την...
0: Μέρα, κύριε,
1: να είστε
0: μέρα,
1: καλά.
0: Μέρα,
1: καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Να αλλάξουμε θέμα. Να αλλάξουμε θέμα, αγαπητέ Δημήτρη. Είπα προηγουμένως στη διάρκεια της εκπομπής, εάν μπορούμε να επικοινωνήσουμε με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών. Έχουμε ακροατή, να τον ακούσουμε. Παρακαλώ. Ναι, τον έχουμε τον ακροατή, να τον ακούσουμε φυσικά. Πάντα έχουν προτεραιότητα οι ακροατές, γιατί έχει σημασία να ακούγονται όλες οι απόψεις. Παρακαλώ, καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα, με ακούτε?
1: Τώρα ναι, σας ακούμε.
2: Ωραία. Επαγγελματίας οδηγός είμαι, περνώ, ναι, από το ΒΟΑΤ.
1: Μάλιστα.
2: Και ποιο, ποιο σημείο? Επισκευάζομαι τη γέφυρα της Φιλικιάς.
1: Ναι.
2: Δεν μπορώ να καταλάβω, αυτά γίνονται μόνο στην Ελλάδα, έχω, ναι, γυρίσει όλο τον κόσμο, ναι, ο δικός, ειδικά την Ευρώπη,
1: ναι,
2: γίνονται μόνο στην Ελλάδα αυτά.
1: Ναι.
2: Θέλω να κάνεις ένα έργο, να κλείσεις ένα εθνικό δίκτυο, ενημέρωσε την αστυνομία,
1: ναι,
2: να πάει η αστυνομία εκεί, να διευκολύνει την κατάσταση, την κυκλοφορία. Πήγαινε, ναι, ένα αστυνομικό αυτοκίνητο μπροστά μου,
1: ναι,
2: και σταμάτησε 150 μέτρα μετά τη γέφυρα, και συζητούσε με ένα οδηγό ΙΟΤΑΣΥ,
1: ναι,
2: αντί να διευκολύνει την κατάσταση. Συνεχίζουν δηλαδή την αδιαφορία.
1: Μάλιστα.
2: Δεν το καταλαβαίνω, παιδιά, αυτό.
1: Μάλιστα.
2: Είναι μπλοκαρισμένος ο δρόμος,
1: ναι,
2: από τον κόμβο της Αλικαρνασσού ο Εθνικός μέχρι τη γέφυρα της Φινικιάς.
1: Μάλιστα.
2: Το μόνο που πρέπει να γράψουν έτσι και όχι να βάφουν τη γέφυρα,
1: ναι,
2: είναι «Καλημέρα Ελλάδα».
1: Μάλιστα.
2: Τίποτα άλλο.
1: Θέλω, θέλω να
2: τα
1: σας...
2: Τα κόλλος εννοούμενα παραλείπτονται.
1: Ναι. Μετά θέλω να σας...
2: Μετά φτάνε ψήφους,
1: ναι,
2: θα λένε έχουμε κάνει έργα.
1: Ναι.
2: Έχουμε καταφέρει πολλά.
1: Ναι.
2: Καλή σας ημέρα.
1: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
3: Δαβίδ Ναχμίας, αφιέρωμα στον ΑΤΙΚ, Ηράκλειο και υποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης, Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Ο Δαβίδ Ναχμίας παρουσιάζει ένα μεγάλο αφιέρωμα στον ΑΤΙΚ, τον δημιουργό που μετέτρεψε τον προσωπικό του πόνο σε συλλογικό τραγούδι. Ερμηνεύει η Χριστίνα Σαμαρά, Ηράκλειο και υποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης, Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Εισιτήρια ticketservices.gr.
4: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
5: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Entersoft One.
6: Κρήτη. Τόπος εκλεκτός και ευλογημένος, με ανθρώπους φιλόξενους, υπερήφανους για τον τόπο τους και την παράδοση που κουβαλούν. Και ο Ψιλορίτης, το βουνό μας, μας προσφέρει ένα δώρο πολύτιμο. Το νερό του, το νερό μας. Αιώνιο και αναλύωτο. Νερό Ζαρός, βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός, από τις κορφές του Ψιλορίτη, στην κορυφή του κόσμου. Νερό Ζαρός, το μοναδικό φυσικό μεταλλικό νερό της Κρήτης.
7: Το νέο Talk of the Town είναι κομψό, πρακτικό και οικονομικό. Ή αλλιώς είναι Grande Panda. Ιταλική σχεδίαση που ξεχωρίζει. Αξεπέραστη πρακτικότητα για τις καθημερινές σου μετακινήσεις και ασυναγώνιστο όφελος. Μην περιμένεις άλλο. Απόκτησε το αυτοκίνητο της χρονιάς 2026 και γίνε εσύ το νέο Talk of the Town. Διαθέσιμο σε βενζίνη, υβριδικό και ηλεκτρικό.
8: Η οδήγηση στην πόλη στα καλύτερά της.
9: Πυραμής. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810 256

0: 101.
1: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
2: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
3: Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Μιχάλη Κιούση, ο οποίος είναι πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδος. Κύριε Κιούση, καλή σας ημέρα από το Ηράκλειο. Καλημέρα σας.
4: Καλημέρα, καλημέρα, να είστε καλά.
3: Κύριε Κιούση, έχουμε μία απορία. Όταν η τιμή του πετρελαίου Brent διεθνώς είχε φτάσει τα, πόσα να θυμηθώ, 113 δολάρια το βαρέλι, η τιμή στη λιανική πώληση ήταν περίπου 2,20, εδώ στο Ηράκλειο πάντα λέμε. Τώρα η τιμή του πετρελαίου Brent έχει πέσει στα 78 δολάρια το βαρέλι. Μπορείτε, σας παρακαλώ, να μου πείτε ποια είναι η τιμή που χρεώνεστε σήμερα τα καύσιμα που παίρνετε από το δηληστήριο?
4: Κοιτάξτε, έφτασε μέση τιμή Ελλάδος.
3: Ναι.
4: Δεν ξέρω πόσο έφτασε στο Ηράκλειο ή πόσο έφτασε στην Αττική ή πόσο έφτασε, ναι, στο Κύβα. Μέση τιμή Ελλάδος στα 120 περίπου δολάρια το βαρέλι στη μέση της κρίσης, έφτασε 2,25.
3: Ναι.
4: Μέση τιμή Ελλάδος.
3: Ναι.
4: Αυτή τη στιγμή, με την αποκλιμάκωση των τιμών, έχουμε μέση τιμή Ελλάδος 1,97.
3: Ναι.
4: Μέση τιμή Ελλάδος. Υπάρχει αποκλιμάκωση στο Brent, υπάρχει αποκλιμάκωση στα δηλισμένα προϊόντα, στην τιμή δηληστηρίου και κατ' επέκταση στο πρατήριο. Γιατί δεν πάει ότι πήγε 120 και πόσο έτσι στο Ηράκλειο, πήγε 120 και μετά από πόσο καιρό πόσο έφτασε μέσα στη Ελλάδος.
3: Ναι.
4: Δεν είναι μέτρο σύγκρισης αυτό που μου προαναφέρατε, αυτό που σας είπα ότι το μέτρο σύγκρισης είναι με τη μέση στη Ελλάδος.
3: Ναι.
4: Υπάρχει καθημερινή πτώση,
3: ναι,
4: της τιμής, καθημερινή,
3: ναι,
4: και λίαν συντόμως,
3: μάλιστα,
4: αν μείνει σε αυτά τα επίπεδα,
3: ναι,
4: αν μείνει σε αυτά τα επίπεδα το Brent, θα πέσει μέχρι την Παρασκευή, θα πέσει τουλάχιστον άλλα 5 λεπτά η βενζίνη.
3: Πολύ ωραία.
4: Και κάτι περισσότερο το
3: πετρέλαιο κίνητο. Βοηθήστε με να καταλάβουμε κάτι. Όλοι θυμόμασταν την περίοδο που ξεκινούσε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, ότι τη μία μέρα ανέβαινε η τιμή του πετρελαίου Brent διεθνώς και την επομένη σχεδόν οι τιμές που έδινε το δηληστήριο ήταν αυξημένες. Σωστά θυμόμαστε?
4: Στο περίπου, γιατί
3: δηλαδή δεν έχω μπροστά μου, δεν έχω μπροστά μου την λίστα, αλλά λέμε στο περίπου. Η απορία μας ποια είναι, κύριε Κιούση? Πώς είναι δυνατόν, όταν ξεκινούσε ο πόλεμος και ανέβαινε η τιμή του πετρελαίου Brent διεθνώς, οι τιμές του χοντρικής πώλησης από το δηληστήριο να ανεβαίνουν πολύ γρήγορα, αμέσως να ανεβαίνουν, και τώρα που οι τιμές του πετρελαίου Brent έχουν πέσει εδώ και 2-3 μέρες, είμαστε στα 83, στα 82, σήμερα έχουμε μειωθεί και έχουμε φτάσει στα 78. Γιατί δεν μειώνονται οι τιμές και στην...
4: Μειώνονται.
3: Σήμερα, ωραία,
4: απλώς,
3: πόσο?
4: Απλώς ναι. το Φεβρουάριο, εν όψη της πολεμικής σύραξης και έτσι όπως έγινε,
3: ναι,
4: οι Ηνωμένες Πολιτείες με το Ιράν, προτού ξεκινήσει μόνο και μόνο με τις απειλές του Προέδρου Τραμπ, είχαν ανέβει 15 δολάρια χωρίς,
3: ναι,
4: να το ξέρει κανείς, το αργό, το Brent, είχε ανέβει 15,
3: ναι,
4: δολάρια.
3: Ναι.
4: Και οι αγορές,
3: ναι,
4: τα δηλισμένα προϊόντα δεν ακολουθούν την τάση του αργού. Δεν πάνε ακριβώς την τάση ανωδική ή καθοδική. Γιατί είναι ένα ανεξάρτητο χρηματιστήριο και λέγεται Πλάτσα Ανατολικής Μεσογείου. Όλη η Μεσόγειος, η Ανατολική Μεσόγειος, διαπραγματεύεται τα διυλισμένα προϊόντα με αυτή την τιμή του χρηματιστηρίου. Οπότε αν έχει ζήτηση, προεξοφλούν οι αγορές ότι θα έχει ζήτηση, άσχετα με το πόσο κάνει το αργό, τιμολογούν, μάλλον διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο την αμόλυβδη ή το πετρέλαιο κίνησης ή και άλλα διυλισμένα αεροπορικά καύσιμα, ναυτιλιακά καύσιμα κτλ. Οπότε τάχει λειτουργεί το αργό και στην παρούσα φάση πέσαμε κάτω από τα 2 ευρώ μέση τιμή Ελλάδος. Αυτό είναι πολύ καλό γιατί έχουμε νησιά τα οποία πουλούσαν, πουλούν και θα πουλούν κοντά στα 2,20. Αυτό δεν αλλάζει στην Ελλάδα, έτσι είναι η γεωγραφία της Ελλάδας, δεν αλλάζει λόγω υψηλών μεταφορικών κόστη που έχει. Οπότε πάει, θεωρώ ότι πάει με αποκλιμάκωση τιμή και αυτό είναι καλό για όλους.
3: Μάλιστα. Κύριε Κιούση, δηλαδή σήμερα, σήμερα που μιλάμε, ποια είναι η τιμή στο πρατήριο υγρό καυσίμων, κατά μέσο όρο βέβαια, στην Αττική?
4: Στα μεγάλα αστικά κέντρα, μεγάλα αστικά κέντρα ή όπου υπάρχουν εγκαταστάσεις.
3: Σήμερα, ναι, πόσο είναι?
4: Είναι γύρω στο 1,95, επειδή όμως η μέση τιμή Ελλάδος βγαίνει και από απομακρυσμένες περιοχές και από νησιά τα οποία μπορεί να ανεφοδιάζονται, μικρά νησιά στις Κυκλάδες ή στα Δωδεκάνησα μπορεί να ανεφοδιάζονται και μια φορά το μήνα.
3: Ναι.
4: Μπορεί να είναι 2,20, οπότε μέση τιμή Ελλάδος, αν βγει σήμερα το site του Υπουργείου Ανάπτυξης, θα είναι περίπου στο 1,97.
3: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση.
4: Να είστε καλά
3: και εσείς.
4: Και θα δείτε λίγαν συντόμως, αν δεν έχουμε και επιτευχθεί η ειρήνη την Παρασκευή, υπογράψουν τέλος πάντων οι δύο πλευρές και δεν έχουμε κάτι άλλο. Εξωγενείς παράγοντες, άλλα νέα γεωπολιτικά γεγονότα, θα δούμε όλοι τιμές κάθε μέρα και πιο κάτω πραγματικά, γιατί αυτό το έχει ανάγκη και ο καταναλωτής και οι επαγγελματίες του κλάδου και η εθνική οικονομία.
3: Βέβαια. Σας ευχαριστώ θερμά, να είστε
4: καλά.
3: Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα και πάμε να καλημερίσουμε τον πρόεδρο των εργαζομένων Ανατολικής Κρήτης του ΕΦΚΑ, τον κύριο Μανώλη Παπαντονάκη. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Σήμερα ο ΕΦΚΑ έχει κινητοποιήσεις, οι εργαζόμενοι διαμαρτύρονται, μάλιστα πριν από λίγο, δεν ξέρω αν είναι ακόμα εκεί, είχαν παράσταση διαμαρτυρίες στο υποκατάστημα στην Αγίου Μηνά. Θα μας πει ο ίδιος περισσότερα. Κύριε Παπαντονάκη, καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα κύριε Αργυράκη, σε εσάς και στους ακροατές σας.
3: Να είστε καλά,
0: πραγματικά,
3: να είστε καλά.
0: Όπως το αναφέρατε ακριβώς, είμαστε έξω από τον ΕΦΚΑ, από το κτίριο της Οδού Αγίου Μηνά. Πραγματοποιούμε μια παράσταση διαμαρτυρίας. Οι υπάλληλοι οι οποίοι συμμετέχουν στην 24ωρη απεργία που έχει προκηρύξει η Ομοσπονδία μας σήμερα. Μιλάμε για το μεγαλύτερο ασφαλιστικό οργανισμό της χώρας, που συνεχίζει να λειτουργεί χάρη στην υπευθυνότητα, την εμπειρία, την καθημερινή προσπάθεια των εργαζομένων. Η υποστελέχωση συνεχίζει να υπάρχει, δυστυχώς είναι διαρκής. Σημαντικές ελλείψεις παρατηρούνται σε υποδομές. Έλλειψη εκπαίδευσης, που είναι και το πολύ επίκαιρο αίτημά μας, καθώς έχει τεθεί σε λειτουργία ένα νέο πληροφοριακό σύστημα εδώ και ένα χρόνο, το οποίο, αν και δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη, κάποιες λειτουργίες του έχουν μπει μπροστά και για αυτές οι δυστυχώς συνάδελφοι δεν έχουν εκπαιδευτεί κατάλληλα.
3: Ναι.
0: Επίσης έχουμε ζητήσει και ζητάμε όχι μόνο στη σημερινή μας απεργία, αλλά σε κάθε κινητοποίησή μας την επαναφορά 13-14 μισθού, γιατί και το μισθολογικό είναι κάτι που ταλανίζει όλο το δημόσιο τομέα, να μην πούμε για όλη την κοινωνία, γιατί ξέρετε τι επικρατεί στη σημερινή εποχή με την ακρίβεια. Και το πρόσφατο περιστατικό το οποίο έγινε στο κεραμικό στην Αθήνα με την επίθεση κάποιου ένοπλου ασφαλισμένου σε συνάδελφο.
3: Μάλιστα.
0: Μας ταρακούνησε επίσης, χτύπησε καμπανάκι και στη διοίκηση επιτέλους, αν και είχαμε προειδοποιήσει, και επίκειται να τεθεί σε λειτουργία ένα σχέδιο ιδιωτικής φύλαξης τουλάχιστον για τις ώρες που εξυπηρετείται το κοινό, δηλαδή μέχρι τις 2 το μεσημέρι.
3: Μάλιστα.

0: υπάρχουν και άλλα αιτήματα, όπως για παράδειγμα η εφόρηση, να μην υλοποιηθεί μάλλον καλύτερα η εφόρηση του δικαιώματος έκδοσης διοικητικών πράξεων σε επιστοποιημένους ιδιώτες. Είναι κάτι το οποίο δείχνει την πολιτική κατεύθυνση της υπάρχουσας ηγεσίας, καθώς φαίνεται ότι κομμάτι-κομμάτι έχει αρχίσει εδώ και αρκετό καιρό και συνεχίζει να υλοποιείται το σχέδιο της ιδιωτικοποίησης του μεγαλύτερου ασφαλιστικού οργανισμού της χώρας. Για αυτά λοιπόν και άλλα πολλά τα οποία σας προείπα μόλις, έχουμε κατέβει στο πεζοδρόμιο σήμερα. Είμαστε εδώ μαζεμένοι στην οδό Αγίου Μινά. Διαμαρτυρόμαστε έξω από το κτίριο. Η απεργία έχει πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή. Το κτίριο το εσταυρωμένο ενδεικτικά δεν λειτουργεί καθόλου για όποιον ασφαλισμό μας ακούει και θέλει να πάει εκεί να εξυπηρετηθεί. Και του Αγίου Μινά επίσης. Οπότε λοιπόν σήμερα θα μας επιτρέψει η κοινωνία, ο κόσμος να διαμαρτυρηθούμε και όποιος χρειαστεί κάτι από εμάς μπορεί αύριο να προσέλθει. Με το ραντεβού που έχει κλείσει σήμερα, να προσέλθει αύριο στα υποκαταστήματα να εξυπηρετηθεί χωρίς πρόβλημα.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την εικόνα που μας δώσατε. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα, κύριε Παπαντονάκη, και ευχόμαστε να εισακουστείτε. Καλή σας ημέρα.
0: Και για την κοινωνία, ειλικρινά το λέω. Και για την κοινωνία, γιατί είναι προβλήματα που αντιμετωπίζει και η κοινωνία μέσα από τις υπηρεσίες μας. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Και εμείς ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, θέλω να σταθώ σε ένα θέμα που δημιουργήθηκε στη διάρκεια της εκπομπής. Στη διάρκεια της εκπομπής ακροατής από το κέντρο του Ηρακλείου, από την πλατεία Λιονταριών, μας έστειλε μία φωτογραφία που σας την περιέγραψα από την περιοχή των Λιονταριών, που δείχνει το κτίριο της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης. Δείχνει δηλαδή τις φθορές που υπάρχουν, τα γράφιτι που υπάρχουν και είπαμε το πρωί. Έχουμε επίσης σοφάδες που έχουν πέσει και λέμε ότι αυτή δεν είναι κατάσταση που επικρατεί, ότι μας προσβάλλει. Όταν η Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη είναι το κόσμημα της πόλης μας, που είναι στο κεντρικότερο σημείο της πόλης, που είναι εκεί που είναι η καρδιά του Ηρακλείου, δεν μπορεί να παρουσιάζει αυτή την εικόνα, δεν μπορεί να δείχνει τέτοια σημάδια, πώς να τα πω, καταστροφής και τέτοια σημάδια μετά από 10 χρόνια. Πριν από 10 χρόνια πρέπει να έγινε, αν θυμόμαστε καλά, το κτίριο της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης. Κάποιοι αμφισβήτησαν από το Δήμο Ηρακλείου ότι αυτές οι φωτογραφίες που μας έστειλε ο ακροατής είναι φωτογραφίες σημερινές, ότι είναι φωτογραφίες που τραβήχτηκαν σήμερα ή άντε χθες το πρωί. Μας είπαν ότι είναι παλιές φωτογραφίες. Ξέρετε, εμείς έχουμε μία αλλεργία με την παραπληροφόρηση. Πολύ μεγάλη αλλεργία. Ζητήσαμε λοιπόν από άλλον συνεργάτη μας να επισκεφθεί το κτίριο της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης, να μας το τραβήξει φωτογραφίες και από μπροστά που είναι 25 Αυγούστου και από το πλάι που είναι η Δεδάλου και να μας τη στείλει για να δούμε ποια είναι η κατάσταση σήμερα. Κάποιοι στο Δήμο προσπάθησαν να μας παραπλανήσουν. Προσπάθησαν δηλαδή να μας πούνε ότι αυτές οι φωτογραφίες είναι παλιές, είναι ψεύτικες. Και τελικά η ενημέρωση που μας έδωσαν ήταν ψεύτικη. Η ενημέρωση που μας έδωσαν ήταν ψεύτικη. Οι φωτογραφίες δείχνουν ακριβώς αυτό που μας περιέγραψε ο ακροατής, ο οποίος καλεί την πίστη. Είπε ότι αυτή η εικόνα, βρε παιδιά, στα Λιοντάρια δεν είναι μαστιμά. Από τη μια να βάζουμε γύρω από τα Λιοντάρια το κοτετσόσυρμα, όπως μου το περιέγραψε, και από την άλλη μεριά να έχουμε τις εικόνες, πώς να το πω, έχουμε τις εικόνες που περισσότερο μας στενοχωρούν παρά μας κάνουν υπερήφανους. Μέσα στο χώρο, μέσα στο κτίριο αυτό, υπάρχουν σπασμένα μάρμαρα, υπάρχουν καταστροφές από... Είναι ντροπή αυτά που συμβαίνουν, Αντί να κάνουν ό,τι μπορούν για να αποκαταστήσουν τις ζημιές, να σταματήσουν να παραπληροφορούν τους δημοσιογράφους του Ηρακλείου. Νομίζω ότι δεν είναι σε γνώση του Δημάρχου Ηρακλείου, του κυρίου Αλέξη Καλοκαιρινού, ότι οι συνεργάτες του προσπαθούν να εξαπατήσουν τους δημοσιογράφους που κάνουν προσπάθεια ενημέρωση. Δεν είναι σωστό. Αυτά δεν είναι ηθικά πράγματα. Και δεν ξέρω εάν είναι σε γνώση του Δημάρχου Ηρακλείου. Ειλικρινά το λέω. Και ξέρετε, επειδή το Ηρακλειάκι είναι μικρό, γνωριζόμαστε μεταξύ μας. Ξέρουμε τι πρεσβεύει ο καθένας. Ο Αλέξης Καλοκαιρινός δεν πρεσβεύει τέτοιες αρχές. Είναι ένα μείζον θέμα, και παρακαλώ, με την ευαισθησία που ξέρω ότι διακρίνει το Δήμαρχο Ηρακλείου, να δει το θέμα αυτό, διότι πρέπει να κάνει διπλές και τριπλές σκέψεις. Έχουμε έναν ακροατή που μου λένε ότι θέλει να μιλήσει. Παρακαλώ, καλή σας μέρα. Παρακαλώ.
2: Καλημέρα σας. Τυχαίνει να είμαι δίπλα ακριβώς σύνορο με τη Βικελαία,
1: ναι,
2: και να τα ζω καθημερινά.
1: Ναι.
2: Η ΣΤΟΑ που ανήκει στη Βικελαία,
1: ναι,
2: έχει γίνει δημόσιο ουρητήριο,
1: ναι,
2: από κάθε ένα δικό μας, mm-hmm, αυτούς τους ανθρώπους που κοιμούνται μέσα εκεί,
1: ναι,
2: που βούνται πολλές φορές να περάσουν, ακόμα και οι δικοί μας άνθρωποι,
1: ναι,
2: που τους ενοχλούν, και όλη την κατάσταση αυτή εκεί.
1: Και όπως μπαίνουμε αριστερά στο κτίριο, ναι, αυτό της Βικελαίας που φτιάχτηκε εκεί στη ΣΤΟΑ που μου περιγράψατε από τη Δεδάλου,
2: σωστά,
1: αριστερά,
2: σωστά,
1: έχει σπάσει το μάρμαρο, γιατί μου λένε ότι είναι παλιά φωτογραφία.
2: Όχι, κύριε Αργυράκη, είμαι ακριβώς ο ιδιοκτήτης στο σύνορο αυτό.
1: Α, οπότε άμα δεν έχετε άποψη εσείς, ποιος έχει. Εκεί λοιπόν έχει σπάσει,
2: ναι,
1: λοιπόν το μάρμαρο,
2: σωστά,
1: τι είναι αυτό
2: τώρα,
1: δεν ξέρω,
2: ναι,
1: και
2: τώρα,
1: φαίνονται από μέσα οι σωλήνες, φαίνονται,
2: σωστά,
1: από
2: μέσα,
1: αλλά το ίδιο πρόβλημα, γιατί ξέρετε, όσο το έλεγα αυτό οι ακροατές μου έστειλαν φωτογραφίες, το ίδιο πρόβλημα ακριβώς υπάρχει και μπροστά επί της 25ης Αυγούστου, όπου έχουν,
2: ναι,
1: αποκολληθεί μάρμαρα,
2: ναι,
1: που έχουν τοποθετηθεί από την πρόσωψη της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης. Μου στέλνουν φωτογραφίες που είναι γεμάτο γράφιτι και διάφορα ονόματα μέσα. Άρα λοιπόν αυτές οι εικόνες είναι σημερινές,
2: ναι, είναι ντροπή,
1: και όχι
2: είναι
1: παλιές, όπως προσπάθησε να μας πει ο Δήμος με τους συνεργάτες του για να παραπλανήσει την εκπομπή. Δεν είναι έτσι, σωστά?
2: Όχι, κύριε. Ναι, ναι. Έχετε χίλια δίκια.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας
2: εγώ
1: ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία. Να είστε καλά. Μου κάνει εντύπωση πάντως. Πάμε να ακούσουμε άλλον ακροατή. Παρακαλώ. Παρακαλώ.
3: Ναι.
1: Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Δεν ακούγεται. Δεν ακούγεται.
3: Σας παρακαλώ, κύριε.
1: Παρακαλώ. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Είναι προβληματική η εκπομπή, μου φαίνεται, γιατί η γραμμή, και λέω η εκπομπή, η γραμμή η τηλεφωνική είναι προβληματική, δεν ακούγεται, δεν ξέρω. Ξέρετε, είναι σημαντικό όταν επικοινωνείτε μαζί μας να υπάρχει σήμα στο κινητό σας για να μπορούμε να σας ακούμε, για να μπορούμε να σας ακούνε και οι υπόλοιποι ακροατές που παρακολουθούν την εκπομπή. Λοιπόν, εάν μπορούμε, αγαπητέ Δημήτρη, να κάνουμε μια προσπάθεια να μιλήσουμε με τον Δήμαρχο Μινώα Παιδιάδος, τον κύριο Βασίλη Γκεγκέρογλου. Έχουμε να πούμε πολλά και ξεχωριστά πράγματα που θα ξεκινήσουν να εφαρμόζονται αυτές τις ημέρες στην περιοχή του Δήμου Μινώα Παιδιάδας, πάρα πολύ σημαντικά. Αν μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί του για να τον ακούσουμε. Θα ήθελα όμως να μιλήσουμε και με τον κύριο Γιώργο Σφακιανάκη, τον πρόεδρο της Ένωσης Προσωπικού Λιμενικών Ανατολικής Κρήτης, να μας δώσει μια εικόνα για το μεταναστευτικό, αυτό το πρόβλημα που έχει γίνει βραχνάς στην Κρήτη, ένα πρόβλημα που νομίζω πως έχει πάρει διαστάσεις, θα μας απασχολεί για πολύ ακόμα, με αφορμή τη δομή που αναμένεται να ανακοινωθεί τις επόμενες ώρες στην Κρήτη, στην Ανατολική Κρήτη, στο Ηράκλειο συγκεκριμένα. Είπαμε το πρωί το σημείο εκείνο που έχει επιλέξει το Υπουργείο, από τη στιγμή που δεν υπήρξε η συγκατάθεση των φορέων του Ηρακλείου, από τη στιγμή που από τη σύσκεψη που έγινε εδώ με τη συμμετοχή των δημάρχων, εκπροσώπων της περιφέρειας και του περιφερειάρχη, δεν κατάφεραν να συμφωνήσουν σε μια δομή. Α, έχουμε τον κύριο Γκεγκέρογλου, πάμε αμέσως να καλημερίσουμε τον κύριο Βασίλη Γκεγκέρογλου, τον Δήμαρχο Μηνώα Παιδιάδας. Κύριε Γκεγκέρογλου, καλή σας ημέρα.
3: Καλημέρα κύριε Αβδηράκη, καλημέρα και στους φίλους και τις φίλες που μας ακούν.
1: Θέλω να ξεκινήσουμε με το σημαντικό. Το σημαντικό είναι η δημοτική συγκοινωνία που ξεκινά στην περιοχή του Δήμου σας, που θα μπορούν οι πολίτες να μετακινούνται από οικισμό σε οικισμό. Μια συνεργασία που κάνει ο Δήμος με το ΧΤΕΛ Ανατολικής Κρήτης. Μπορείτε να μας πείτε περισσότερα?
3: Ναι, βεβαίως. Είναι ένα πιλωτικό πρόγραμμα που ναι, το ξεκινάμε για να δούμε την ανταπόκριση αφενός και τα αποτελέσματα της αξιολόγησης που θα κάνουμε ολοκληρώνοντας αυτό το πρόγραμμα, για να το μονιμοποιήσουμε ή για να το βελτιώσουμε, να το αλλάξουμε. Τι στόχο έχουμε βάλει? Καταρχήν ξεκινήσαμε από σήμερα. Σήμερα είναι η πρώτη μέρα που εφαρμόστηκε.
1: Ναι.
3: Την Τετάρτη έχει λαϊκή στο Καστέλι.
1: Μάλιστα.
3: Ο ένας στόχος είναι λοιπόν να έχουμε τη δυνατότητα να μετακινήσουμε ανθρώπους, να μετακινηθούν άνθρωποι από τα γύρω χωριά από την περιοχή,
1: ναι,
3: και να πάνε στη λαϊκή στο Καστέλι την Τετάρτη,
1: ναι,
3: και στη λαϊκή στο Αρκαλοχώρι το Σάββατο.
1: Μάλιστα.
3: Άρα λοιπόν έχουμε αυτόν τον πρώτο στόχο. Με τα αναγκαία δρομολόγια από τα γύρω από την ευρύτερη περιοχή των δύο κοινοπόλεων.
1: Ναι.
3: Ο τρίτος στόχος είναι να έχουμε την δυνατότητα μετακίνησης προς το παραλιακό μέτωπο του Δήμου μας, που δεν είναι άλλο από το Τζούτσουρα, ούτως ώστε να μπορούν να επικοινωνούν, να μετακινούνται άνθρωποι από όλη την περιοχή προς το Τζούτσουρα για ημερήσιο μπάνιο ή και απογευματινό, γιατί θα υπάρξει δυνατότητα για απόγευμα. Να το πω, το πρωί φεύγει περίπου 7.30-8 η ώρα ανάλογα.
1: Από πού? Από το Αρκαλοχώρι. Από το Αρκαλοχώρι. Και περνάει από πού? Περνάει, δηλαδή Θραψανό.
3: Έχουμε αφετηρία άλλη μέρα από το Αρκαλοχώρι, άλλη μέρα από το Θραψανό, άλλη μέρα από το Καστέλι.
1: Μάλιστα.
3: Και περνάει από όλη τη διαδρομή, είναι τρεις διαφορετικές διαδρομές,
1: ναι,
3: ούτως ώστε να εξυπηρετούνται και τα χωριά τα ενδιάμεσα.
1: Α, μάλιστα.
3: Μέχρι να φτάσει η Τσούτσουρα.
1: Πολύ καλό. Και δεν μου λέτε,
3: θα υπάρξει και ενδιάμεσο την
1: ναι,
3: ημέρα, ούτως ώστε να υπάρξει ανταπόκριση με Ηράκλειο. Άρα από Ηράκλειο μπορεί να μετακινηθεί κάποιος να έρθει μέχρι το Τζούτσουρα ή από το Τζούτσουρα να πάει μέχρι Ηράκλειο.
1: Μα τι
3: άρα
1: λέτε τώρα.
3: Έχουμε.
1: Δεν μου λέτε και αυτό θα γίνεται με κάποιο κόστος, υπάρχει δηλαδή εισιτήριο ή είναι δωρεάν από το Δήμο?
3: Για το πιλωτικό πρόγραμμα οι μετακινήσεις που αφορούν την προσέλευση στις λαϊκές, δηλαδή την Τετάρτη και το Σάββατο,
1: ναι,
3: αυτές είναι δωρεάν αυτές οι μετακινήσεις.
1: Μάλιστα.
3: Οι μετακινήσεις που είναι προς τον Τζούτσουρα είναι με 50%.
1: Με 50% έκπτωση. Μια χαρά είναι. Δηλαδή εσείς αυτό που εξαγγέλουν άλλοι το κάνετε πράξη άμεσα. Δηλαδή δωρεάν μετακίνηση των δημοτών. Σωστά.
3: Ναι, λοιπόν, αυτό είναι στην αρμοδιότητα του Δήμου η δημοτική συγκοινωνία.
1: Ναι.
3: Προσπαθούμε τώρα μέσω από το πιλωτικό πρόγραμμα να δούμε με τον καλύτερο τρόπο πώς θα το εφαρμόσουμε.
1: Μάλιστα. Και δεν μου λέτε.
3: Να δώσουμε μια τόνωση, γιατί το μεγαλύτερο πρόβλημα της Ελλάδας, όπως το έχουμε ξαναπεί,
1: ναι,
3: είναι η εγκατάλειψη της υπαίθρου και η υποβάθμιση της περιφέρειας,
1: ναι,
3: και ο συγκεντρωτισμός που έχει γίνει στο λεκανοπέδιο.

0: Αττικείο και στο, Αττικής και στο ευρύτερο συγκρότημα Θεσσαλονίκης.
1: Μάλιστα.
0: Και η αυτοδιοίκηση πρέπει να επαναφέρει την έννοια της αποκέντρωσης.
1: Μάλιστα. Πείτε μου κάτι, σας παρακαλώ. Πείτε μου κάτι.
0: Ναι.
1: Πόσο θα στοιχήσει αυτό στο Δήμο Μηνού Απεδιάδος και όταν λέμε πιλωτικό πρόγραμμα, τι διάρκεια έχει?
0: Το πιλωτικό πρόγραμμα το πρώτο είναι μέχρι το Σεπτέμβριο.
1: Ναι.
0: Και είναι κόστος συνολικά 15.000.
1: 15.000 ευρώ.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Ναι.
1: Πολύ σημαντικό αυτό για τους δημότες της περιοχής. Τι να πω. Μου κάνει, δηλαδή είναι σημαντικό, πολύ σημαντικό για τη μετακίνηση αυτών των ανθρώπων, πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Τι άλλο σημαντικό έχουμε στην περιοχή σας?
0: Κύριε Αργυράκη, αυτή την περίοδο διεξάγεται το μαθητικό φεστιβάλ.
1: Ναι.
0: Το μαθητικό φεστιβάλ, το δεύτερο. Γιατί πέρυσι έγινε το πρώτο, φέτος το δεύτερο. Είναι δημιουργικά δρόμενα των παιδιών, των νηπιαγωγείων, των δημοτικών, των γυμνασίων, των λυκείων. Είναι δουλειά που άπτεται του θεάτρου, της μουσικής, των οικαστικών, οτιδήποτε δημιούργημα των σχολείων, ομαδικό, το παρουσιάζουν τώρα στο μαθητικό φεστιβάλ και αυτό είναι το κλείσιμο ουσιαστικά της χρονιάς με ένα, με μια αξιολόγηση εντός εισαγωγικών από τους ίδιους τους γονείς της δουλειάς, της δημιουργικής δουλειάς
1: σωστό,
0: των παιδιών.
1: Σωστό.
0: Είναι πολύ σημαντικό.
1: Ωραία.
0: Και κάθε εκδήλωση αυτές,
1: ναι,
0: τις μέρες του μαθητικού φεστιβάλ,
1: ναι,
0: που προσελκύει κόσμο πάρα πολύ σημαντικό,
1: ναι,
0: είναι και ένας έπαινος για τα παιδιά.
1: Σωστά.
0: Το μαθητικό φεστιβάλ διεξάγεται Αρκαλοχώρη, Καστέλη και Θραψανό.
1: Ναι.
0: Είναι μοιρασμένες τις εκδηλώσεις.
1: Ναι.
0: Αλλά όχι τα παιδιά του Καστελίου στο Καστέλη, τα παιδιά του Θραψανού στο Θραψανό. Έχουμε διασταύρωση. Δηλαδή την πρώτη μέρα που ξεκίνησε είχαμε την παρουσίαση των παιδιών του πρώτου του Δημοτικού Σχολείου Καστελίου,
1: ναι,
0: το συνεδριακό κέντρο Αρκαλοχωρίου.
1: Μάλιστα.
0: Για να...
1: να ακούσουμε μία ακροάτρια,
0: ναι,
1: που θέλει να παρέμβει ή ακροατής, δεν ξέρω τι είναι. Παρακαλώ, καλή σας μέρα.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Μιλάω.
1: Εσείς.
2: Γιατί είπα τα ακροάτρια.
1: Ναι, ναι, δεν ξέρω, δεν ξέρω.
2: Ναι, ναι. Ναι. Καταρχήν, εγώ δεν είμαι κάτι.
1: Α, συγγνώμη.
2: Όχι, δεν έχει σημασία. Θέλω να πω κάτι, γιατί σε μια κουβέντα που είχαμε στο χωριό μου, που εγώ ανήκω στο Δήμο Αρκανών Αστερουσίων,
1: ναι,
2: ότι ο Δήμαρχος τελικά στο Αρκαλό, το Ιμινό Απεδιάδος,
1: ναι,
2: ο Γεγέρογλου δηλαδή,
1: ναι,
2: στην περίπτωση, πραγματικά είναι άξιο συγχαρητήριο, διότι έχει παρουσιάσει πολύ μεγάλο έργο. Θα πω δηλαδή καλά πράγματα,
1: ναι,
2: δεν θα πω κακά, μέσα σε μας ακούει. Τελικά το αξίωμα του Δημάρχου τέριαζε το περισσότερο και ήταν πάρα πάρα πολύ το κρίσιμο, θεωρώ εγώ προσωπικά,
1: ναι,
2: δεν ξέρω πώς θα μετρήσω, ναι, και τώρα για αυτό που είπα, αλλά καλό θα ήταν,
1: ναι,
2: σαν ραδιόφωνο αυτό να παροτρύνει και τους άλλους δημάρχους προς παραδειγματισμό, δηλαδή
1: ακούστε,
2: ο Δήμος Αρκανών Αστερουσίων έχει ερημώσει.
1: Μάλιστα.
2: Αυτό το πιλωτικό πρόγραμμα.
1: Ναι, αλλά μην το κάνουμε τώρα. Μην το κάνουμε τώρα, γιατί δεν είναι σωστό. Δηλαδή, επικοινωνήσαμε με ένα δήμαρχο.
0: Όλοι οι ύπεθρος.
1: Ακούστε.
0: Ναι,
1: ακριβώς, ακριβώς. Και ειδικά το Αρκαλοχώρι, με τα χωριά που έχουν πληγεί από τον σεισμό, αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα. Αλλά μην το κάνουμε αυτό τώρα, αφού έχουμε επικοινωνήσει με τον δήμαρχο για να μιλήσουμε για το Δήμο Μηνού Απεδιάδος. Κύριε Δήμαρχε, δώστε μου το χρόνο να πάω σε ένα μικρό διάλειμμα. Ακούστε υποχρεωτικά. Να ακούσουμε την ώρα τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά για να ολοκληρώσουμε. Πάμε.
3: Η ώρα είναι 11.

0: Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Σε τρόχια υλοποίησης μπαίνει νέα δομή προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στο Ηράκλειο, καθώς το Υπουργείο Μετανάστευσης ήρθε σε συμφωνία με ιδιώτη για την παραχώρηση ακινήτου που βρίσκεται στις πρώην αποθήκες Κουλούδη επί της Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών, ανοίγοντας το δρόμο για τις απαραίτητες τεχνικές παρεμβάσεις στο σημείο. Δύο παιδιά 14 και 16 χρονών νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών του Παγνή μετά από τροχεία που είχαν με ηλεκτρικό πατίνι και ποδήλατο αντίστοιχα. Ο 14χρονος νοσηλεύεται με κρανιογκεφαλικές κακώσεις, ενώ ο 16χρονος από το Ρέθυμνο φέρει πολλαπλά τραύματα σε όλο του το σώμα. Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στο Πασακάκι Χανιών, όπου ένας 91χρονος άνδρας εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του. Ο ηλικιωμένος βρέθηκε σε λίμνη αίματος, ενώ δίπλα του εντοπίστηκε κουζινομάχαιρος, τόσο ο ιατροδικαστής απέκλεισε το ενδεχόμενο της εγκληματικής ενέργειας. Θύελλα αντιδράσεων έχει προκαλέσει τοποθέτηση προστατευτικών κυκλειδωμάτων γύρω από την ιστορική Κρίνη Μοροζίνη για λόγους συντήρησης. Οι τοπικοί φορείς ζητούν την αναστολή των προγραμματισμένων εργασιών, καθώς το μνημείο αναμένεται να παραμείνει περιφραγμένο έως το τέλος του έτους. Συνεχίζεται σήμερα η δίκη για τον θάνατο του τρίχρονου Άγγελου, με την κατάθεση της Ελένας Κρανιώτη, αναπληρώτριας καθηγήτριας ιατροδικαστικής. Στο εδόλιο βρίσκονται η μητέρα του παιδιού και ο σύντροφός της, που κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Με στόχο να διευκολύνει νοικοκυριά και επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες, το Υπουργείο Οικονομικών προωθεί πακέτο παρεμβάσεων για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους σε δημόσια ασφαλιστικά ταμεία και τράπεζες, με σταδιακή εφαρμογή από τα τέλη Ιουνίου έως το φθινόπωρο. Μία ανάσα πριν από την επίσημη υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν για εκεχηρία 60 ημερών, οι όροι εξακολουθούν να παραμένουν μυστικοί, ενώ η τελική συμφωνία θα εγκριθεί μέσω δεσμευτικού ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Στα αθλητικά, ο ΟΦΗ ανακοίνωσε την ανανέωση του συμβολέου του Μπάρχα Γκονζάλεθ μέχρι το καλοκαίρι του 2027. Η Αργεντινή με 3 γκολ του Μέση νίκησε με 3-0 την Αλγερία στην πρεμιέρα της στο Μουντιάλ. Στα υπόλοιπα παιχνίδια που έγιναν τα ξημερώματα, Γαλλία-Σενεγάλη 3-1 και Ιράκ-Νορβηγία 1-4. Στην πρόγνωση του καιρού, γενικά έθριος προβλέπει το καιρός για σήμερα στην Κρήτη. Οι άνεμοι πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας δεν ξεπερνάει τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη στις 12.
2: Γη μου, έχεις μάστορες στην ταράτσα.
3: Βάζουμε Star App από την B2Line. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
2: Star App από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
4: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.
5: Λοιπόν, να επιστρέψουμε στη συζήτησή μας για να ολοκληρώσουμε και τη συζήτησή μας. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής ο κύριος Γκεγκέρογλου, δήμαρχος Μηνώα Παιδιάδος. Είπαμε για το φεστιβάλ το μαθητικό που γίνεται στην περιοχή του. Είπαμε...
6: Θα σου πω για δύο εκδηλώσεις που γίνονται στα πλαίσια του μαθητικού φεστιβάλ.
5: Ναι.
6: Το πρώτο γεγονός είναι 5,5 ώρα στο Θραψανό,
5: ναι,
6: στο κέντρο Μινωικής Αγγιοπλαστικής.
5: Mm-hmm.
6: Θα γίνει η παράδοση, η απονομή των πτυχίων των πρώτων σπουδαστών της Σχολής Κεραμικής.
5: Ναι.
6: Είναι ένα πρόγραμμα διετές που έχουμε σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας.
5: Ναι.
6: Και θα πάρουν οι 21 απόφοιτοι, πάρουν τα πτυχία τους,
5: ναι,
6: σήμερα, 5,5 ώρα,
5: ναι,
6: στη Σχολή Κεραμικής.
5: Μισό λεπτό, για ξαναπείτε μου το αυτό, σας παρακαλώ, γιατί δεν το κατάλαβα. θα πάρουν πτυχία κεραμικής από το Πανεπιστήμιο.
6: Πανεπιστήμιο Διευθυντής Μακεδονίας. Θα σας πω. Μετά την...
5: Γιατί είναι πανεπιστήμιο. Μισό λεπτό. Είναι πανεπιστημιακού επίπεδου. Για δώστε μου μια. Δεν το κατάλαβα. Ακριβώς. Η μόρφωση μετά αυτή.
6: Ναι.
5: Για πείτε μου.
6: Μετά την κατάργηση των ΤΕΙ, ουσιαστικά της λεγόμενης τεχνολογικής εκπαίδευσης,
5: ναι,
6: τα πανεπιστήμια έχουν τη δυνατότητα να εφαρμόσουν διετή προγράμματα κατάρτισης, τα οποία δίδουν τους αντίστοιχους τίτλους. Είναι διαβίου μάθηση,
5: μάλιστα,
6: την οποία με διετή προγράμματα εφαρμόζουν τα πανεπιστήμια.
5: Ναι.
6: Εμείς λοιπόν έχουμε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Διευθυντής Μακεδονίας που έχει την αντίστοιχη ειδικότητα,
5: ναι,
6: και τη στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού,
5: ναι,
6: και δύο χρόνια τώρα,
5: μάλιστα,
6: μετά τη λειτουργία της σχολής, έχουμε τους πρώτους απόφοιτους.
5: Πάρα πολύ σημαντικό. Το... Πάρα πολύ σημαντικό αυτό, κύριε,
6: ναι,
5: Γεγκέρογλου.
6: Είναι λοιπόν μεγάλη χαρά για μας.
5: Βέβαια.
6: Θα ξεκινήσει νέος κύκλος από το Σεπτέμβρη και θα προχωρήσουμε. Αυτό γιατί αποτελεί μια συνέχιση της παράδοσης της αγγιοπλαστικής της περιοχής,
5: ναι,
6: αλλά είναι και μια προσαρμογή στα σύγχρονα δεδομένα,
5: ναι,
6: στην κεραμική μικρών αντικειμένων. Γιατί η αγγιοπλαστική μηνοϊκή παράδοση στο Γραψανό είναι για μεγάλα αντζία,
5: ναι,
6: θάρια, λαΐνια κλπ.
5: Ναι.
6: Τώρα έχουμε και την τεχνική που αφορά τα μικρότερα κεραμικά.
5: Μάλιστα.
6: Μέσα από τη σχολή, μέσα από την κατάρτιση που παίρνουν από τη σχολή και, τα, και την δουλειά που γίνεται εδώ στα εργαστήρια που έχουν στηθεί.
5: Πάρα πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό.
6: Λοιπόν, και το άλλο μεγάλο γεγονός σήμερα,
5: ναι,
6: είναι μια εκδήλωση τιμής για τον Κώστα Μουντάκη,
5: ναι,
6: που γίνεται στο Αρκαλοχώρι, στο Ανοιχτό Θέατρο,
5: ναι,
6: με τίτλο «Είναι ευθύνη, είναι μεγάλη ευθύνη να είσαι κριτικός». Και πραγματικά έρχεται μέσα από τη συνεργασία με το Σύλλογο Τεχνών και με την Περιφέρεια Κρήτης να μας θυμίσει τη συμβολή του μεγάλου κριτικού καλλιτέχνη στην κριτική μουσική.
5: Ναι.
6: Θα έχουμε το Ροζ Ντέιλι μαζί μας.
5: Μάλιστα.
6: Θα έχουμε νέους καλλιτέχνες του νομού Ηρακλείου και της Κρήτης που θα πλαισιώσουν την εκδήλωση.
5: Ναι.
6: Και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι για την μεγάλη ανταπόκριση που υπάρχει στο πλαίσιο αυτής της εκδήλωσης.
5: Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτή την επικοινωνία, για τα όσα μας είπατε και αν μπορείτε βάλτε και ένα δρομολόγιο προς τους ασκούς να εξυπηρετηθούν εκεί οι άνθρωποι, γιατί μου λένε ότι τους ξεχάσατε εκεί και ότι έχουν μείνει εκτός σχεδιασμού. Βέβαια φαντάζομαι ότι επειδή το πρόγραμμα είναι πιλωτικό, όταν θα πάρει σάρκα και οστά θα γίνει μια προσπάθεια για να συμμετέχουν
6: λοιπόν,
5: τουλάχιστον οι περισσότεροι οικισμοί.
6: Δεν πλύνουμε λοιπόν, να πούμε ότι σήμερα έγινε το πρώτο δρομολόγιο στους ασκούς.
5: Άρα λοιπόν δεν είναι ενημερωμένος ο κάτοικος.
6: Ναι, τώρα δεν ξέρω αν οι ασιανοί έπαψαν να ξυπνούν πρωί,
5: ναι,
6: και δεν το πήραν χαμπάρι.
5: Άρα λοιπόν περιλαμβάνονται και οι ασκοί.
6: Πιστεύω ότι ήταν δικιά μας παράληψη η πλήρης ενημέρωσής του.
5: Πολύ ωραία.
6: Να πω λοιπόν ότι κάθε Τετάρτη το πρωί το δρομολόγιο πάει στους ασκούς,
5: ναι,
6: φεύγει από το Καστέλι 8 η ώρα, 8 και 4 είναι στους ασκούς.
5: Πολύ ωραία.
6: Και επιστρέφει λίτος Πολυθέα Καστέλι, 8,
5: ναι,
6: 8.30 λοιπόν, 8 και 4 στους ασκούς, 8.30 θα έχει πάει στο Καστέλι.
5: Πολύ
6: και
5: ωραία.
6: Το μεσημέρι 12.45 τους παίρνει από το Καστέλι να τους πάει στους ασκούς.
5: Μάλιστα.
6: Άρα εντάξει.
5: Πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ λοιπόν, θερμά για την ενημέρωση.
6: Όχι.
5: Έχουμε κι άλλο δρομολόγιο.
6: Να σας πω για μια μεγάλη εκδήλωση για την οποία θα ξαναμιλήσουμε.
5: Ποια?
6: Μια μεγάλη εκδήλωση που ετοιμάζουμε στο Καστέλι 15 Ιουλίου σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης και με τον Όφη.
5: Ναι.
6: Είναι
5: με τον Όφη. Με τον Όφη.
6: Ναι, είναι. Αν το τραγούδι είχε ψυχή. Είναι ο τίτλος,
5: ναι,
6: της εκδήλωσης. Είναι ένα μουσικό αφιέρωμα στο Μανώλη Λιδάκη.
5: Ναι.
6: Ναι. Και θα έχουμε ευκαιρία και των 100 χρόνων του Όφη. Ταυτόχρονα θα έχουμε εκδηλώσεις, μια εκδήλωση λοιπόν μουσική και τιμή τιμή σε πολλά πρόσωπα που έχουν διαδραματίσει σοβαρό ρόλο στην πορεία του Όφη.
5: Μάλιστα. Και Μανώλης Δρασούλης.
6: Ένα λεπτό. Αποφασίσει αυτή η
5: και Μανώλης Δρασούλης. Και Μανώλης Δρασούλης, να υποθέσω. Γιατί...
6: Βεβαίως είναι, ναι, λοιπόν. Είναι αφιερωμένο στο Μανώλη Λιδάκη, αλλά περιλαμβάνει μόνο αναφορά και παρουσίαση στο Μανώλη Δρασούλη.
5: Ο οποίος ήταν ο πρώτος.
6: Και σε πολλούς άλλους. Μάλιστα. Θα τιμήσουμε.
5: Ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ. Υπόσχομαι ότι στο θέμα αυτό θα επανέλθουμε ξανά. Το
6: βέβαια,
5: επόμενο χρόνο.
6: Βεβαίως. Βεβαίως. Καιρό θα επανέλθουμε.
5: Γεια. Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και πάμε να καλημερίσουμε τον πρόεδρο της Ένωσης Προσωπικού Λιμενικών.

0: για να πάνε στις δομές στην υπόλοιπη Ελλάδα.
1: Λοιπόν, θα ξεκινήσω με πρώτα απ' όλα με αυτό που ρωτήσατε, πόσο πιεστική είναι η κατάσταση.
0: Ναι.
1: Η κατάσταση αποδεικνύεται πόσο πιεστική είναι και από τα νούμερα, θα έλεγα, κύριε Αργυράκη, τους αριθμούς. Να μην λένε νούμερα, τους αριθμούς των μεταναστών που φτάνουν στην Κρήτη. Θα σας πω έτσι ενδεικτικά ότι το έτος 2025, τον Ιούνιο, όπως έχουμε σήμερα, Ιούνιο, τον 6ο μήνα δηλαδή του 2025, σε σχέση με τον 6ο μήνα του 2026, έχουμε μια αύξηση της τάξης περίπου του 25% αυτή τη στιγμή. Έχουμε λοιπόν σε επίπεδο Κρήτης πάντα 8.000 μετανάστες να έχουν φτάσει αυτή τη στιγμή περίπου στην Κρήτη. Σε σχέση με πέρυσι που ήταν στις 5.800-5.900 περίπου τον 6ο μήνα του έτους. Αλλά τώρα έχουμε μια αύξηση περίπου 30%. Αυτό από μόνο του δείχνει την πίεση που ασκείται στο προσωπικό αυτή τη στιγμή για τη διαχείριση όλου αυτού του φαινομένου αυτής της κρίσης. Και το πρωτόκολλο λοιπόν, κύριε Αργυράκη, που εφαρμόζουμε εμείς πάντα είναι συγκεκριμένο. Και βάσει και του διεθνές κανόνες δικαίου που υπάρχουν στη θάλασσα, εμείς όταν εκπέμπει ένα SOS και όταν κινδυνεύει κάποιος στη θάλασσα, πρέπει να εφαρμόσουμε αμέσως αυτό που προβλέπεται, την έρευνα, τον εντοπισμό, τη διάσωση αυτών των ανθρώπων και από εκεί έπειτα την επικοινωνία με τον παράκτιο Δήμο για την έβρεση ενός μέσου, αλλά το τελευταίο διάστημα τα μεταφορικά μέσα που μεταφέρουν αυτόν τον κόσμο το διαθέτει η περιφέρεια εδώ πέρα της Κρήτης, και από εκεί έπειτα τη μεταφορά τους στο χώρο του παλιού ψυγείου εδώ στο Ηράκλειο, και από εκεί έπειτα αν χρειάζονται κάποιοι ιατρική περίθαλψη να πάνε σε νοσοκομεία, ξεκινάει η προανάκριση από εκεί πέρα για να βρεθούν αυτοί οι οποίοι ήταν οι κυβερνήτες του σκάφους, και από εκεί έπειτα στη συνέχεια να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη αυτοί οι οποίοι ήταν ο κυβερνήτης ή η κυβερνήτης. Και από εκεί και έπειτα περίπου σε ένα χρονικό διάστημα, αυτό γίνεται κύριε Ριγιάκη, τώρα φέτος, τη μία χρονιά γίνεται αυτό, περίπου σε 3 ή 4 μέρες το πολύ μετακινούνται για την υπηρετική χώρα ή και την νησιωτική χώρα που έχουμε δει το προηγούμενο διάστημα. Αυτό που θέλω να τονίσω από τη δική μου την πλευρά είναι ότι πάρα πολλές φορές φέτος έχουν επιστρατευτεί και πλοία του λιμενικού, σκάφη ανοιχτής θαλάσσης, περιπολικά σκάφη ανοιχτής θαλάσσης, τα οποία μεταφέρουν αυτόν τον κόσμο, όπως σας είπα, στην νησιωτική χώρα, στην υπηρετική χώρα.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ, κύριε Αργυράκη, θα ήθελα να πω κάτι σε όλο αυτό που συζητάμε εδώ και αρκετό καιρό, και πόσες εκπομπές έχετε κάνει κι εσείς και πόσες εκπομπές έχουν γίνει γενικότερα και πόσες συζητήσεις έχουν γίνει για το μεταναστευτικό.
0: Ναι.
1: Θα πω το εξής, ότι η ελληνική κυβέρνηση αυτή τη στιγμή έχει αλλάξει 4 υπουργούς μετανάστευσης. Ο πρώτος ήταν ο κύριος Χερίδης, όπου τότε είχε δει ότι είχε ξεκινήσει το πρόβλημα και είχε επισκεφτεί ο κύριος Χερίδης τη Γάβδο συγκεκριμένα, και μετά έκανε μια ευρεία σύσκεψη εδώ πέρα στην περιφέρεια Κρήτης με τους φορείς, με τοπική αυτοδιοίκηση σε πρώτο βαθμό.
0: Το θυμάμαι.
1: Σε δεύτερο βαθμό και όλοι όσοι ήταν εμπλεκόμενοι την στιγμή. Μετά ήρθε ο κύριος Παναγιωτόπουλος, μετά ήρθε ο κύριος Βορύδης και έρχεται σήμερα ο κύριος Πλεύρης, όπου δεν έχει βρεθεί ακόμα. Δεν έχει προκριθεί ακόμα ο χώρος όπου θα φιλοξενούνται αυτοί οι άνθρωποι.
0: Άχι.
1: Το μεταναστευτικό, κύριε Αργυράκη, δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο για τη χώρα μας. Δεν είναι κάτι που το έχουμε διαχειριστεί. Είναι κάτι που το έχουμε συναντήσει και το έχουμε διαχειριστεί και σε μεγαλύτερο βαθμό και σε μεγαλύτερη κλίμακα.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν, όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές εμείς επιχειρησιακά από κύριε Αργυράκη, η καλύτερη καταστολή είναι η πρόληψη. Θα έπρεπε λοιπόν εδώ και αρκετό καιρό, διότι εγώ ο ίδιος, που ο πρώτος δεν θα διστάσω να πω, κύριε Αργυράκη, έχω γίνει γραφικός. Να βγαίνω στα μέσα και να αναφέρομαι για την ενίσχυση των υπηρεσιών μας, για την πίεση που δέχει το προσωπικό, για το ότι οι πληροφορίες που συλλέγουν τα ίδια τα στελέχη μαζί από την προανάξη που διενεργούν, οι μαρτυρίες των ανθρώπων που φτάνουν, λένε ότι υπάρχουν χιλιάδες άνθρωποι αυτή τη στιγμή στη Λιβύη και ότι θα μετακινηθούν, θέλουν να μετακινηθούν για την Ευρώπη, αλλά με εδρεωμένη πύλη εισόδου πλέον την Νότια Κρήτη. Και αυτό δεν το λέω εγώ, κύριε Αργυράκη, το λένε και κυβερνητικά στελέχη.
0: Μάλιστα.
1: Το λέει και πάρα πολλοί κόσμοι. Άρα λοιπόν. Ξέρετε, θα πούμε αυτή τη λαϊκή πράξη, το φρονίμιο τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Έτσι λέγανε στο χωριό μου.
0: Έτσι.
1: Θα έπρεπε λοιπόν να έχουν φροντίσει και όχι τώρα αυτή τη στιγμή να βρισκόμαστε με την πλάτη στον τοίχο, στο G5 και να προκρίνεται ένας χώρος και την επόμενη μέρα να υπάρχει αντίδραση. Και ορθά υπάρχει αντίδραση από την τοπική κοινωνία, γιατί ο καθένας δεν το θέλει στο σπίτι του δίπλα και να μην βρεθεί η λύση αυτή τη στιγμή του προβλήματος. Και κλείνοντας, κύριε Αργυράκη, εγώ θα πω το εξής, το έχω πει πάρα πολλές φορές.

0: το πρόβλημα αυτή τη στιγμή δεν είναι μόνο εθνικό για τη χώρα μας, είναι ένα ευρωπαϊκό πρόβλημα και αυτό πρέπει να λυθεί το πρόβλημα, κύριε Αργυράκη, από την πηγή του. Κατευθεία λοιπόν από εκεί πέρα που ξεκινούν.
1: Ναι.
0: Να μην φτάνουν καν οι μετανάστες εδώ.
1: Και θέλω να πω και κάτι επιπρόσθετα. Επειδή είχαμε προχθές τη συνάντηση εδώ του γιου του Χαφτάρ, που ήρθε στην Αθήνα και είχε συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, με τον αρμόδιο Υπουργό Εξωτερικών, δόθηκαν κάποιες διαβεβαιώσεις για κάποια πράγματα. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι και στο παρελθόν έγιναν ανάλογες κινήσεις με τον πατέρα Χαφτάρ. Ο πατέρα Χαφτάρ που δεν αναγνωρίζεται πλέον από τους ηγέτες της Δύσης, αναγνωρίζεται κάποιος άλλος Λίβιος και με αυτόν συνομιλούν. Ο Χαφτάρ είναι στην απέξω με λίγα λόγια. Και αυτό που έκανε είναι να έχει διάβλο επικοινωνίες με τον Ερντογάν, ο οποίος τον συμβουλεύει και τον, πώς να το πω, τον υποκινεί για όλα αυτά που βλέπουμε σε μια προσπάθεια να πάρει, να πιέσει την Ευρωπαϊκή Ένωση για να πάρει χρήματα. Και θα έπρεπε εμείς ως χώρα να αναδείξουμε το πρόβλημα αυτό, όχι σε επίπεδο εθνικό, σε επίπεδο ευρωπαϊκό, ότι είναι υποχρέωση της Ευρώπης να παρέμβει σε όλο αυτό που γίνεται στις νότιες περιοχές του νησιού μας. Έτσι δεν είναι?
0: Επιτρέψτε μου να συμπληρώσω κάτι σε αυτό απάνω που λέτε και θα σας θυμίσω το εξής.
1: Ναι.
0: Ξεχνάμε μήπως, κύριε Αργυράκη, πριν 3 χρόνια το τουρκολιβικό μνημόνιο?
1: Σωστό.
0: Νομίζω δεν το ξεχνάμε.
1: Σωστό.
0: Μετά λοιπόν το τουρκολιβικό μνημόνιο είδαμε δειλά-δειλά, σταδιακά, να μηδενίζονται οι μεταναστευτικές ροές από την ανατολική πλευρά, συγκεκριμένα από την Τουρκία, και βλέπουμε να έχουν μετακινηθεί όλες οι ροές πλέον, που και χθες παραδέχτηκε ο κύριος Πλεύρης, να είναι όλες οι ροές πλέον από τη Λιβύη.
1: Ωραία.
0: Αυτό δεν μας λέει κάτι.
1: Βέβαια.
0: Πολύ σωστά. Δεν πρέπει να αγγίξει την Ευρώπη.
1: Σωστό.
0: Γι' αυτό είπα ότι είναι ευρωπαϊκό το πρόβλημα.
1: Σωστό. Να ακούσουμε έναν ακροατή που έχει ζητήσει να παρέμβει. Φυσικά και θα τον ακούσουμε. Παρακαλώ, καλή σας μέρα.
2: Ναι, καλημέρα σας.
1: Γεια σας.
2: Ήθελα και εγώ να κάνω μια επισήμανση για τους καλούς λιμένες που καθημερινώς σχεδόν τώρα τελευταία έρχονται λαθρομετανάστες. Ότι δεν υπάρχουν οι ανάλογες υποδομές. Οι άνθρωποι είναι στιβαγμένοι σε μια βάργα και βγαίνουν έξω στην ακτή. Βγάζει το λιμενικό που και αυτοί κάνουν τεράστιες προσπάθειες έτσι τους ανθρώπους, έτσι τους βγάζουν έξω στο μόλο, στην περιοχή που κολυμπούν οι άνθρωποι. Δεν υπάρχει μία τουαλέτα να πάνε οι συγκεκριμένοι άνθρωποι.
1: Ναι.
2: Και γυρνάει γύρω-γύρω εκεί στα βράχια και στην παραλία που κολυμπάνε οι λουόμενοι να κάνουν ανάγκη τους.
1: Μάλιστα.
2: Δεν υπάρχει τίποτα, καμία υποδομή. Εάν πάτε αυτή τη στιγμή στους καλούς λιμένες, εγώ είμαι κάτοικος των καλών λιμένων. Βλέπω τους ανθρώπους, τους λυπάμαι.
1: Μάλιστα.
2: Οι οποίοι φυσιολογικά πρέπει να κάνουν ανάγκη τους. Δεν έχουν πού να πάνε, δεν έχουν τίποτα.
1: Κατανοητό
2: είναι
1: αυτό που
2: λέτε. Είναι στον ήλιο και κάθονται, έτσι μέχρι να γίνει ταυτοποίηση, δεν ξέρω και εγώ τι, μέχρι να έρθουν τα λεωφορεία. Δεν υπάρχει μία τουαλέτα.
1: Μάλιστα. Κατανοητό. Κατανοητό αυτό που λέτε. Είναι παρενέργειες. Γιατί ξέρετε, επειδή τα σημεία που φτάνουν οι άνθρωποι αυτοί δεν είναι ένα, δεν είναι δύο, είναι περισσότερα. Δεν μπορεί σε κάθε γωνιά της νότιας Κρήτης να γίνει και μία τουαλέτα προκειμένου να καλυφθεί αυτή η ανάγκη που λέτε. Είναι λογικό ότι θα υπάρχουν αυτές οι παρενέργειες όσο έχουμε αυτές τις ροές των μεταναστών που είναι ανεξέλεγκτες, που είναι, πώς να το πω, απρόβλεπτες. Σας ευχαριστώ θερμά. Κυρία Σφακιανάκη, πείτε μου κάτι. Οι άνθρωποι αυτοί που φεύγουν από τον Νότο και έρχονται στο Βορρά, έρχονται με λεωφορεία, σωστά?
0: Σωστά.
1: Ποιος θα πληρώνει τα λεωφορεία αυτά? Είναι θέμα της περιφέρειας, του Δήμου, ποιανού είναι θέμα?
0: Από όσο γνωρίζω, κύριε Αργυράκη, και με την ιδιότητα του αυτοδιοικητικού, από όσο έχω πληροφορηθεί, γιατί το προηγούμενο διάστημα υπήρχε κωδικός πολιτικής προστασίας από την τοπική αυτοδιοίκηση, τον παράκτιο Δήμο, και από εκεί πέρα υπήρχε μια οικονομική ενίσχυση συγκεκριμένα στο Δήμο Φεστού, όπου από εκεί πληρωνόταν. Μετά λοιπόν η περιφέρεια Κρήτης, δεν ξέρω από ποιο κωδικό, είναι αυτή η οποία αυτή τη στιγμή σπέβεται αυτή τη διαδικασία και σε χρόνο πολύ γρήγορο σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, όπου είχαμε και περίπου και 8 ώρες να περιμένουμε, μπορώ να πω και 10 ώρες να περιμένουμε λεωφορείο για να πάρουμε να μεταφέρουμε αυτούς τους ανθρώπους. Εγώ αυτό που θα ήθελα να τονίσω, κύριε Αργυράκη, ότι αυτή τη στιγμή τα στελέχη του λιμενικού σώματος είναι οι άνθρωποι που βρίσκονται.

0: στη μέση. Ναι. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί υπάρχει ένας αριθμός ανθρώπων οι οποίοι βγαίνουν και αναφέρονται προς το πρόσωπο των λιμενικών ότι εσείς είσαστε αυτοί οι οποίοι είστε ταξιτζίδες που τους μεταφέρετε, είστε προδότες που αυτή τη στιγμή δεν κάνετε τη δουλειά σας, βουλιάξτε τους, κάντε τους, δείξτε τους. Μετά λοιπόν υπάρχει ένα άλλο αριθμός ανθρώπων, μια άλλη πλευρά, όπου λέει είστε δολοφόνοι, πνίγετε τον κόσμο, είστε οι άνθρωποι οι οποίοι
1: δεν νομίζω ότι, έχει νόημα να σταθούμε σε αυτά όλα, γιατί νομίζω
0: ότι... Ναι, οι άνθρωποι
1: πιεζόμαστε
0: περισσότερο
1: το και διαχειριζόμαστε
0: αυτή την κρίση αυτή τη στιγμή
1: το
0: και βλέπουμε την κατάσταση που επικρατεί και δεν δίνεται λύση.
1: Το καταλαβαίνω, το καταλαβαίνω αυτό που λέτε. Σας ευχαριστώ θερμά για την εικόνα που μας δώσατε. Εσείς έχετε ενημέρωση πότε θα ανακοινωθεί από το αρμόδιο Υπουργείο η δημιουργία, σε ποιο χώρο θα γίνει η δομή προσωρινής κράτησης μεταναστών?
0: Όχι, δεν έχουμε και περιμένουμε κι εμείς με μεγάλη αγωνία να λύξει αυτό το πρόβλημα, γιατί είμαστε και οι άνθρωποι οι οποίοι ήμασταν προχθές κατηγορούμενοι, το λιμενικό, για το θέμα και με τα ασφαλιστικά μέτρα του οργανισμού λιμένος. Πρέπει να λήξει κάποια στιγμή, γιατί και εμείς πιεζόμαστε περισσότερο από όλους.
1: Μάλιστα.
0: Περιμένουμε και εμείς με αγωνία να δούμε.
1: Μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Έχουμε ακροατή, ακροάτρια που θέλει να παρέμβει για το συγκεκριμένο θέμα. Ενημερώστε με. Για να ακούσουμε λοιπόν. Παρακαλώ. Παρακαλώ.
2: Συγχαρητήρια για όλα αυτά που προσπαθείτε για το καλό μας.
1: Να είστε καλά.
2: Δεν μιλάω ρατσιστικά αυτή τη στιγμή, αλλά θέλω να πω ότι στις άλλες δύο δομές που πήγαν, πήγε ο κύριος Πλεύριος.
1: Ναι. Όχι, ο κύριος δεν πήγε. Πήγε κλιμάκιο του αρμόδιου υπουργείου, ναι.
2: Ναι, και στον Πρατερό, και εμείς συμπαρασταθήκαμε και εμείς βοηθήσαμε.
1: Ναι.
2: Και συγχαρητήρια σε όλους τους δημάρχους της Κρήτης.
1: Ναι.
2: Αλλά θέλω να κάνω ένα ερώτημα στον κύριο Καλοκαιρινό.
1: Ναι.
2: Η αδράνεια αυτή,
1: ναι,
2: τη στιγμή που δείχνει,
1: ναι,
2: σε αυτά τα χώματα, τα ιερά, που εκεί οι γονείς του, οι παππούδες του, σε αυτά τα σημεία πάλεψαν.
1: Γιατί πράγμα, για ποιο λέτε τώρα, γιατί δεν έχω καταλάβει.
2: Για τη δομή που θα γίνει στο 10ο χιλιόμετρο Ιερίου Μηρών.
1: Ναι. Αν θα, μισό λεπτό, είναι πληροφορία. Περιμένουμε την επίσημη.
2: Είναι σίγουρο, κύριε Αγγελάκη, εγώ από την αρχή,
1: ναι,
2: το είπα και στο σύζυγό μου, στα παιδιά μου, ότι εκεί θα γίνει η δομή.
1: Μάλιστα.
2: Είναι τόσο δηλαδή προληπτική, ναι, που το αυτό. Και θέλω να ρωτήσω, ο κύριος, ναι, ο κύριος Καλοκαιρινός και οι, ναι, υπόλοιποι άρχοντες,
1: ναι,
2: του Ηρακλείου και της Κρήτης,
1: ναι,
2: ποια είναι η αντίδρασή τους, τι αντίδραση δείχνουν,
1: ναι,
2: σε αυτή τη δομή? Πώς,
1: ναι,
2: αντιστέκονται, όπως αντιστάθηκαν στη Φοινικιά, στους Μαλάδες και στην Κατερό, πού είναι η αντίδρασή τους? Αυτό θέλω να ρωτήσω τον κύριο Καλοκαιρινό, που εκεί σε αυτά τα χώματα, τα ιερά,
1: ναι, ναι,
2: οι γονείς του, οι παππούδες του αγωνίστηκαν για να,
1: ναι,
2: επιζήσουν και να, ναι, έχουν, να, και εμείς να ζήσουμε. Εμείς ήμασταν, οι γονείς μου ήταν εργάτες σε αυτό το σημείο και δούλευαν την περιουσία του κυρίου Καλοκαιρινού, των προγόνων του και του κυρίου Μητσοτάκη. Και τώρα έρχονται όλοι αυτοί οι άρχοντες και φαίνεται σε αυτή την,
1: μάλιστα,
2: περιοχή που είναι η Κηφισιά του Ηρακλείου,
1: ναι,
2: χωρίς να περιτολογώ, ελάτε, περάστε μία μέρα από εκεί, ένα χιλιόμετρο παραπάνω είναι το νοσοκομείο, εκεί, εκεί, ένα χιλιόμετρο παραπάνω είναι ο οικισμός της Γούρνης, είναι ο κάμπος, είναι η Αφανάτη, είναι μια περιοχή αναπτυσσόμενη, αναπτύσσεται γρήγορα.
1: Ναι.
2: Είναι άνθρωποι, έχουμε και εμείς άνθρωποι είμαστε, έχουμε παιδιά, έχουμε οικογένειες. Δεν θέλουμε εμείς και εμείς αυτή τη δομή.
1: Ωραία.
2: Γιατί να μην κάνω εγώ προσωπικά, σας μιλάω, ότι δεν θέλω καμία δομή,
1: μάλιστα,
2: στο Ηράκλειο. Είμαι εναντίον
1: κατά αυτής
2: της απόφασης. Λυπάμαι τους ανθρώπους που βρίσκονται σε αυτό το σημείο, γιατί και εμείς παλιά βρεθήκαμε σε αυτά τα σημεία όταν οι συγγενείς μας, οι πρόγονοι μας πήγαιναν στη Γερμανία και εδώ και εκεί, αλλά πήγαιναν με άλλους όρους. Για να πήγαινες τότε στην Γερμανία έπρεπε να φτιάξεις και τα δόντια σου.
1: Μάλιστα.
2: Και τώρα θα μας φέρουν ένα σωρό.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ.
2: Να τα υπούχια τους, να τους τοποθετούν εκεί, να πηδάνε από τα κάντζελα, να αλωνίζουν την περιοχή. Όπως είπε και ο κύριος εκεί που είπε που δεν έχουν να πάνε να κατορίσουν και πάνε να πάνε, με συγχωρείτε δηλαδή,
1: ναι,
2: στη θάλασσα,
1: ναι,
2: και,
1: ναι,
2: ανάμεσα στον κόσμο. Δηλαδή αυτά τα πράγματα είναι ανεπίτρεπτα.
1: Σας ευχαριστώ.
2: Και πρέπει να μας βοηθήσει ο κύριος Καλοκαιρινός και οι υπόλοιποι, ο κύριος Αγνεωτάκης, οι βουλευτές μας, που είναι να αντιδράσουν, δυστυχώς.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα περιμένουμε τις επίσημες ανακοινώσεις. Φαντάζομαι ότι επειδή το ζήτημα είναι πιεστικό, ότι είναι θέμα χρόνου, πότε θα ανακοινωθεί επίσημα πλέον ο χώρος όπου θα γίνει η νέα δομή, προσέξτε, προσωρινής κράτησης μεταναστών. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
3: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
4: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
5: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Titan.
6: Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Velmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.
7: Για θερμοπρόσωψη. Στη Βασιλάκη ΑΕΒΕ, θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika, Driveit. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκη ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Ελκαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
8: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες.
9: Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
11: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
12: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
13: Hondo Center.
14: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

0: Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τον Δήμαρχο Μαλεβιζίου, τον κύριο Μενέλαο Μποκέα. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Κύριε Δήμαρχε, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Αργυράκη, καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Είναι ο Δήμος που είναι ο μεγαλύτερος σε έκταση, θυμάμαι καλά, ή από τους μεγαλύτερους σε έκταση?
1: Έχουμε περίπου 300.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Να σας πω κύριε Αργυράκη, τώρα δεν έχω κάνει τη σύγκριση με άλλους Δήμους. Υπάρχουν Δήμοι μεγαλύτεροι σίγουρα.
0: Ναι.

0: αλλά είμαστε από τους μεγάλους δήμους.
1: Από τους μεγάλους δήμους σε έκταση, το τονίζουμε αυτό, σε έκταση, που είναι αυτό πάρα πολύ σημαντικό για το πώς μπορεί να γίνει η διάρθρωση των δημοτικών υπηρεσιών προκειμένου να είναι όλοι ικανοποιημένοι. Μαθαίνουμε όμως ότι δρομολογούνται σημαντικά έργα στην περιοχή, πάρα πολύ σημαντικά, που θα έχει να κάνει και με το αύριο της περιοχής, όπως για παράδειγμα η πολεοδόμηση της Αμουδάρας που έχει ξεκινήσει, έτσι δεν είναι?
0: Πολύ σωστά. Έχουμε αναρτήσει ουσιαστικά την κτηματογράφηση, κύριε Αργυράκη. Καλούμε τους δημότες, τους πολίτες που κατέχουν ιδιοκτησία στο βόρειο μέτωπο της Αμουδάρας, να εξηγήσω ότι είναι ο βόρειο μέτωπο. Είναι ουσιαστικά η περιοχή όλη από τον, που βρίσκεται βόρεια της Ανδρέα Παπανδρέου. Η Ανδρέα Παπανδρέου είναι ο κεντρικός δρόμος της Αμουδάρας. Όλοι λοιπόν, όλα τα τετράγωνα τα οικοδομικά, ο Θεός θα τα κάνει τετράγωνα σήμερα. Τέλος πάντων, γι' αυτό ακριβώς προχωράμε σε ένα σχέδιο πόλης, για να διορθώσουμε εκεί, για να βελτιώσουμε και να αξιοποιήσουμε την, τη γη που υπάρχει, είτε τη δομημένη είτε την αδόμητη. Και τώρα νομίζω ότι είναι μια καλή συνθήκη.
1: Είναι μια περιοχή,
0: και αυτό.
1: Ναι, είναι μια περιοχή με ιδιαιτερότητες. Και αυτό γιατί? Γιατί είναι μια κατεξοχήν τουριστική περιοχή.
0: Τουριστική περιοχή. Μια τουριστική περιοχή που βρίσκεται δίπλα. Βέβαια, κύριε Γεράκη, κοιτάξτε, η Αμουδάρα έχει δύο χαρακτηριστικά πολύ βασικά. Το πρώτο είναι ότι ουσιαστικά αποτελεί το παραλιακό μέτωπο του Ηρακλείου.
1: Σωστό.
0: Η πόλη του Ηρακλείου.
1: Η προέκταση του Ηρακλείου.
0: Είναι η προέκταση και ανήκει μέχρι σήμερα στο ευρύτερο γενικό πολεοδομικό συμπρότημα.
1: Είναι αλήθεια.
0: Το παλιό Γουπουσού, Ηρακλείου, Αλικαρνασσού, Γαζίου.
1: Σωστό.
0: Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε ότι πρόκειται για μια προέκταση, για μια τουριστική παραλιακή προέκταση, η οποία έχει χαρακτηριστικά και αστικά. Δεν είναι δηλαδή μια απομακρυσμένη από το αστικό κέντρο περιοχή. Έχει ανάγκες αστικές, έχει ανάγκες από υποδομές, από κοινόχρηστους χώρους, από ένα σωστό ρημοτομικό σχέδιο, από διανοίξεις, από νέες οδούς, νέες διανοίξεις οδών, διαπλατήσεις και όλα αυτά που χαρακτηρίζουν ένα αστικό πολεοδομικό συγκρότημα. Απ' την άλλη όμως θα πρέπει να καταλάβουμε ότι πρόκειται για μια περιοχή η οποία αναπτύσσεται και έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά λόγω του πολύ μεγάλου παραλιακού μετόπου, και αυτό θα πρέπει να το προστατεύσουμε, να το αναδείξουμε και να το αξιοποιήσουμε με όρους που θα βελτιώσουν την κατάσταση σημερινή και δεν θα την επιστρέψουν πίσω.
1: Μάλιστα. Υπάρχουν και άλλα πράγματα που είναι σε εξέλιξη αυτή την περίοδο στην περιοχή.
0: Να πούμε, κύριε Αργυράκη, ότι εμείς καλούμε τον κόσμο αυτές τις μέρες, για λίγες μέρες ακόμα, να έρθουν στα γραφεία του Δήμου εδώ στην πλατεία Κατσαμάνη, με τα τοπογραφικά και τα συμβόλαιά τους, όσοι κατέχουν ακίνητη περιουσία στο συγκρότημα, για να επιταχύνουν με αυτόν τον τρόπο και τη διαδικασία της σηματογράφησης. Ξέρετε, ένα σχέδιο πόλης πολλές φορές ακούμε ότι καθυστερεί, δεν προχωράει, αλλά για να προχωρήσει και για να μην καθυστερεί χρειάζεται η συνδρομή και των πολιτών. Είναι απαραίτητη βασικά προϋπόθεση.
1: Βέβαια, διαφορετικά θα πάνε όλα πίσω. Αυτή την περίοδο.
0: Και συμβόλαια στην υπηρεσία.
1: Ωραία. Έτσι, αυτή την περίοδο.
0: Για να διευκρινίσουμε.
1: Είναι σε εξέλιξη δύο αναπλάσεις. Είναι δύο αναπλάσεις και είναι μέσα στο γάζι και έχουν ξεκινήσει, αν είμαι σωστά ενημερωμένος, εδώ και ένα μήνα περίπου. Πώς προχωρούν τα έργα αυτά, τι είναι αυτό που σχεδιάζει ο Δήμος, τι είναι αυτό που θα δουν οι πολίτες του Δήμου σας?
0: Κύριε Αργυράκη, σωστά, πολύ σωστά το περιγράφετε. Απλά θα ήθελα να κάνω μια προσθήκη στα όσα είπατε.
1: Ναι.
0: Οι αναπλάσεις αφορούν την Ελευθερίου Βενιζέλου. Κανείς ακούγοντας Ελευθερίου Βενιζέλου έχει στο μυαλό του έναν δρόμο, μια οδική αρτηρία που ουσιαστικά διασχίζει όλο το γάζι από την Αγία Μαρίνα, τα σύνορά μας με το Ηράκλειο μέχρι και τον Άγιο Νικόλαο. Σε αυτό το τμήμα ουσιαστικά εκτελούνται τέσσερις διαφορετικές εργολαβίες, τέσσερα διαφορετικά έργα. Θα εξηγήσω με αυτό το εννοώ. Ο πρώτο έργο ήταν ο κόμβος. Ο κόμβος που βρίσκεται στην περιοχή, στην πολεοδομική ενότητα της Αγίας Μαρίνας, ο κόμβος Δωράκη, όπως έχουμε έτσι συνηθίσει να το λέμε τα προηγούμενα χρόνια, και έχει ολοκληρωθεί αυτό το έργο.

0: Ναι.
1: Το έργο αυτό συνεχίζεται από τον Κόμβο προς το Ηράκλειο,
0: ναι,
1: για να έτσι το περιγράψουμε όσο πιο απλά γίνεται, και εκτελείται εκεί ένα έργο εμβληματικό, ένα πολύ σημαντικό έργο με αντιπλημμυρικά, με υπογειοποιήσεις δικτύων, με όλες τις απαραίτητες υποδομές, αλλά και με το βασικό του χαρακτηριστικό να εφαρμόζει το σχέδιο πόλης της περιοχής. Υπάρχει σε εξέλιξη εδώ και ένα μήνα, πολύ σωστά αναφέρατε, το έργο μέσα στο Γάζι,
0: ναι,
1: επί της Ελευθερίου Βενιζέλου, που είναι μια διαφορετική εργολαβία με τα ίδια ακριβώς χαρακτηριστικά που ανέφερα, mm-hmm, για το προηγούμενο έργο, δηλαδή αντιπλημμυρικό αγωγό που δεν υπήρχε.
0: Ναι.
1: Νέα δίκτυα ίδρυψη, δίκτυα αποχέτευσης, υπογειοποίηση δικτύων του ΔΔΕ, εφαρμογή του ρημοτομικού και του σχεδίου πόλης του Γαζίου.
0: Mm-hmm.
1: Αν έρθει κανείς τα πρώτα 150 μέτρα, θα καταλάβει ότι πλέον μιλάμε για μια εντελώς άλλη εικόνα, ακόμα και αν δεν έχει ολοκληρωθεί η ανάπλαση.
0: Mm-hmm.
1: Βρισκόμαστε στα πρώτα της στάδια. Και έχουμε και το έργο που θα ξεκινήσει σε λίγες μέρες. Έχουμε καταθέσει εργοταξιακές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που,
0: ναι,
1: αφορά από τον Ξηροπόταμο και έρχεται να συναντήσει ουσιαστικά στα 1500 μέτρα το άλλο έργο που σας είπα ότι εκτελείται σήμερα και αποτελεί ουσιαστικά τον αντιπλημμυρικό αγωγό του Γαζίου.
0: Ναι. Είναι σημαντικά έργα που δρομολογούνται στην περιοχή που θα αλλάξουν ουσιαστικά πολλά πράγματα προς το καλύτερο βέβαια. Πολύ σημαντικά, ναι, πράγματα που γίνονται εκεί στην περιοχή. Αν σας ρωτούσα ποιο είναι το σημαντικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο Δήμος Μαλεβιζίου, τι θα μου λέγατε? Και το ρωτώ γιατί έχω υπόψη μου ότι πρόβλημα ίδρευσης δεν αντιμετωπίζει ο Δήμος ο δικός σας. Τα έργα που έχετε δρομολογήσει εξελίσσονται και υλοποιούνται κανονικά. Ποιο είναι το θέμα των μίζων που αντιμετωπίζει ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου αυτή την περίοδο?
1: Κύριε Αργυράκη, θέλω να είμαι ειλικρινής και ευθύς σε αυτό που θα σας πω. Εκτελούνται πολύ σημαντικά έργα, έργα που αλλάζουν τη φυσιογνωμία και την ποιότητα ζωής της περιοχής. Υπάρχουν ζητήματα που φαίνεται να έχουν καλυφθεί, όπως,
0: ναι,
1: είναι αυτό που προαναφέρατε, το ζήτημα της επάρκειας στο μεγαλύτερο ποσοστό του Δήμου.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν όμως και ζητήματα που δεν έχουν καλυφθεί και που χρειαζόμαστε και χρόνο και χρήμα.
0: Ναι.
1: Και αναφέρομαι στο ότι, ναι, θα επικεντρωθώ στα ζητήματα των υποδομών της ίδρευσης και της, ναι, άδρευσης βεβαίως.
0: Ναι.
1: Το ότι υπάρχει επάρκεια δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν προβλήματα υδροδότησης.
0: Α, σαφώς. Τα δίκτυα
1: είναι πάρα πολύ παλιά.
0: Ναι, ειδικά αυτά που μεταφέρουν το νερό προς την περιοχή Μαδέ και δεν ξέρω ποιες άλλες, γιατί Αγίας Πελαγίας προφανώς.
1: Ναι,
0: γιατί...
1: και εκεί θα συμπληρώσω, κύριε Αργυράκη, πέρα, ναι, από αυτό που λέτε, ότι εκεί η περιοχή δεν έχει αυτόνομο δίκτυο ίδρυψης, δηλαδή εξαρτάται από τις πηγές του Φόδελε και από μία, αν θέλετε, έξτρα προσθήκη που έγινε τα τελευταία 2 χρόνια, που μεταφέρουμε νερό ουσιαστικά από την αφαλάτωση κάποια εκατοντάδες κυβικά για την περιοχή του Μαδέ της Λιγαριάς,
0: ναι,
1: τα οποία δεν επαρκούν βεβαίως και να καλύψουν τις ανάγκες.
0: Όχι, εγώ το είπα με την εξής διάσταση. Κάθε τρεις και λίγο ακροατές του Ραδίου Κρήτη που διέρχονται το τμήμα του Βόρειου Οδικού Άξονα από το συγκεκριμένο σημείο επικοινωνούν μαζί μας για να μας πούν για σπασίματα του δικτύου ίδρευσης ή άρδευσης, δεν ξέρουμε τι είναι. Σημασία έχει ότι τεράστιες ποσότητες νερού, όπως γίνεται συνήθως στα παλιά δίκτυα, τρέχουν στους δρόμους με τα γνωστά προβλήματα που προκύπτουν κατά καιρούς.
1: Αυτό που μου λέτε είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αν έχετε πρόσφατα τηλεφωνήματα...
0: Όχι, λέω γιατί...
1: Γιατί αλλάξαμε όλο το κεντρικό δίκτυο του ΒΟΑΚ.
0: Πότε.
1: Είναι οι εργασίες, έχουν ολοκληρωθεί πριν λίγους μήνες.
0: Ναι.
1: Και αν υπάρχει κάτι τέτοιο θα θέλαμε πραγματικά να ενημερωθούμε κι εμείς. Γιατί έχει αλλαχθεί προσφάτως όλο το κεντρικό δίκτυο που μετέφερε... το νερό προς την περιοχή της Αγίας Πελαγίας. Δηλαδή οι εικόνες αυτές που βλέπαμε κάθε 50 μέτρα να υπάρχει ένας πίδακας νερού που...
0: Ναι, ναι, αυτό θυμάμαι εγώ, που μας πέραν οι ακροατές
1: δεκάδες κυβικά.
0: Και μάλιστα σε κάποια σημεία από το πολύ νερό υπήρχε πρόβλημα καθίζησης και του οδοστρώματος και είχε τοποθετηθεί από την τροχέα, δεν ξέρω από εσάς, μια κόκκινη σήμανση ειδική για να μην διέρχονται...
1: Αυτά όλα, ναι, σωστά. Σωστά το περιγράφει κύριε Γκλά, και αυτά όλα έχουν αποκατασταθεί. Έχει γίνει μια πολύ σημαντική αντικατάσταση κρίσιμη, γιατί η υποδομή εκεί της Αιγαίας Πελαγίας σηκώνει ένα πολύ μεγάλο βάρος,
0: ναι,
1: και είναι μια περιοχή η οποία έχει ανάγκες που πολλαπλασιάζονται, ειδικά κατά την καλοκαιρινή περίοδο.
0: Ναι.
1: Ο πληθυσμός τριπλασιάζεται περίπου της περιοχής.
0: Ναι.
1: Επομένως έχουμε κάνει τις παρεμβάσεις αυτές. Έχουμε ξεκινήσει την αδειοδότηση, και θέλω να το πω αυτό, για δύο γεωτρήσεις στην περιοχή της Αχλάδας, για να μπορέσουμε να αντλήσουμε νερό που θα τροφοδοτεί απευθείας στην Αγία Πελαγία. Αν πάνε όλα καλά με τις γεωτρήσεις, ευελπιστώ ότι θα πάνε καλά,
0: ναι,
1: διότι με την ίδια ακριβώς μελέτη, στο ίδιο πλαίσιο μελέτης, προέκυψε και μια γεώτρηση, μια τοποθεσία στην Τίλισσο, που και αυτή δίνει πολύ σημαντικές ποσότητες νερού προς το Γάζι. Και είναι σε εξέλιξη ένα σχεδιασμός, κύριε Αργυράκη, που αφορά το σύστημα ίδρευσης και άδρευσης της περιοχής, που... Ξέρετε, δεν μπορεί να υλοποιηθεί από τη μια μέρα στην άλλη, να είμαστε ειλικρινείς, όμως εξελίσσεται, υλοποιείται βήμα-βήμα με ό,τι δυνάμεις διαθέτουμε και με ό,τι χρηματοδοτήσεις μπορούμε να αντλήσουμε από το κεντρικό κράτος και αυτά τα προγράμματα, τα χρηματοδοτικά που κατά καιρούς δημοσιεύονται.
0: Ναι.
1: Είμαστε σε ένα καλό δρόμο. Ναι. Θέλω να πω ότι υπάρχει ένας ολοκληρωμένος σχεδιασμός,
0: mm-hmm,
1: και για την περιοχή του Γαζίου, με τις γεωτρήσεις που έχουμε εντοπίσει στην περιοχή της Τηλίσσου,
0: ναι,
1: και για την περιοχή της Αγίας Πελαγίας. Όμως ο σχεδιασμός περιλαμβάνει και τη μελέτη αντικατάστασης των δικτύων ίδρευσης και των κεντρικών αγωγών, όχι μόνο των διαφόρων περιοχών δηλαδή, αλλά και των κεντρικών αγωγών του Γαζίου, που εδώ μιλάμε για δίκτυα
0: μέσα, πάρα πολλών ετών. Μέσα δηλαδή στην αστική περιοχή του Γαζίου.
1: Στην αστική περιοχή.
0: Ναι.
1: Μάλιστα, βέβαια. Μάλιστα. Και να σας πω ότι η κεντρική αγωγή ήδη αντικαθίστανται στην Ελευθερίου Βενιζέλου, που είναι το κεντρικό τμήμα.
0: Ναι.
1: Όπως επίσης έχουμε ολοκληρώσει και μία μελέτη για τον κεντρικό αγωγό της Αμουδάρας.
0: Ναι.
1: Μαζί με την ανάπλαση βέβαια της Αμουδάρας. Έτσι είναι ένα σύνολο, είναι η ίδια φιλοσοφία με αυτό που συμβαίνει σήμερα στη Βενιζέλου για την Ανδρέα Παπανδρέου. Και που πολύ σύντομα αισιοδοξούμε ότι θα έχουμε τη δυνατότητα να το εντάξουμε σε ένα χρηματοδοτικό εργαλείο για να γίνουν και εκεί αυτές τις πολύ σημαντικές αλλαγές που έχει ανάγκη η Αμουδάρα.
0: Σημαντικό, ομολογουμένως. Και όλα αυτά που μας περιγράφεται συμπίπτουν με μία περίοδο που αλλάζουν τα δεδομένα σε σχέση με τα όσα ξέραμε μέχρι σήμερα στον Αΐζη Γινοπεραμάτων. Δηλαδή, τα φουγάρα σταμάτησαν να ρυπαίνουν την περιοχή. Και οι μηχανές που υπάρχουν εκεί ως εφεδρείες δεν λειτουργούν, σύμφωνα με μία ενημέρωση που είχα πρόσφατα εδώ με τον εκπρόσωπο των εργαζομένων στον ΑΕΣ Λινοπεραμάτων, παραμένουν σε εφεδρεία μόνο σε περίπτωση που χρειαστεί, και αυτό βέβαια αλλάζει τα δεδομένα στην περιοχή, και φαντάζομαι ότι η επόμενη σκέψη είναι πώς θα αξιοποιηθεί η περιοχή εκεί δυτικά της πόλης του Γαζίου.
1: Κύριε Αργυράκη, αυτό νομίζω ότι είναι το σημαντικότερο από όσα είπαμε.
0: Ναι.
1: Γιατί καταλαβαίνετε, πρόκειται μια μεγάλη αλλαγή, μια μετάβαση του Δήμου σε μια άλλη
0: εποχή. Βέβαια.
1: Βρέθηκα πρόσφατα εκεί σε μια εκδήλωση του Συλλόγου Λινοπεραμάτων, και μόνο όταν κάποιος βρεθεί από κοντά καταλαβαίνει τι τεράστια αλλαγή είναι αυτή για τον τόπο μας. Δεν υπάρχουν πλέον αυτοί οι ρήποι, δεν υπάρχουν πλέον αυτοί
0: η όχληση αυτή που υπήρχε και η επιβάρυνση στο περιβάλλον. Ναι.
1: Η επιβάρυνση στο περιβάλλον και στον άνθρωπο, mm-hmm, γιατί σίγουρα τέτοιου είδους ρήποι έχουν επιπτώσεις και στην υγεία των ανθρώπων.
0: Ναι.
1: Παρόλα αυτά, εγώ νομίζω ότι αυτό που τώρα ο κόσμος περιμένει και αυτό που ζητάει ουσιαστικά από εμάς και αυτό που και εμείς ζητάμε και διεκδικούμε είναι η επόμενη μέρα του ΑΕΣ να βρει το Δήμο,
0: ναι,
1: συνδιαμορφωτεί σε αυτό που μπορεί να γίνει εκεί. Εμείς έχουμε εντάξει, ξέρετε, σε μια πρόταση που αφορά τον Αλμυρό και την,
0: ναι,
1: αξιοποίησή του τμήμα του ΑΕΣ στον τρόπο, τέλος πάντων, αξιοποίησης του Αλμυρού ποταμού, έτσι,
0: ναι,
1: ώστε να είναι ένα σημείο αναφοράς τόσο για την υδροδότηση της ευρύτερης περιοχής όσο και για το περιβάλλον και τον άνθρωπο, αλλά συνεχίζουμε, ξέρετε, μια προσπάθεια να...

0: να χρησιμοποιήσουμε τμήματα, αυτά που δεν χρησιμοποιούνται, αυτά που πλέον είναι σε αχρηστή, όπως πολύ σωστά αναφέρατε, τις παλιές μονάδες, να μπορούν να αξιοποιούνται από, από τους ανθρώπους της περιοχής και όχι μόνο.
1: Μάλιστα. Αυτή η περιοχή, αυτή είναι περιουσιακό στοιχείο της ΔΕΗ ή του ΑΔΜΙΕ.
0: Της ΔΕΗ πλέον.
1: Της ΔΕΗ.
0: Της ΔΕΗ.
1: Έχετε επαφή με τους εκπροσώπους της ΔΕΗ για το πώς θα μπορούσε να αξιοποιηθεί, πώς θα μπορούσε να είναι η επόμενη μέρα σε ένα δήμο που έχει έντονα αναπτυξιακά σημάδια, ένας δήμος που, όπως πολύ σωστά είπατε, είναι η προέκταση του Ηρακλείου, αλλά με έντονη τουριστική ανάπτυξη.
0: Βεβαίως υπάρχει επαφή και αναμένεται αυτή να ενταθεί το επόμενο διάστημα.
1: Ναι.
0: Υπάρχει επαφή, υπάρχει σε εξέλιξη μια, αν θέλετε, συζήτηση που ξεκινάει από το Δήμο.
1: Ναι. Δηλαδή,
0: εμείς ολοκληρώσαμε μια μελέτη, κύριε Αργυράκη, που αφορά την μετάβαση, την πράσινη μετάβαση ενεργειακή του Δήμου,
1: ναι,
0: την Deloitte, για να μπορέσουμε να έχουμε ένα πλάνο, ένα σχέδιο μετάβασης,
1: mm-hmm,
0: που περιλαμβάνει πάρα πολλές δράσεις, έργα και υποδομές.
1: Ναι.
0: Μέσα σε αυτό το σχέδιο προφανώς βρίσκονται οι ΔΕΗ, αλλά όχι μόνο οι ΔΕΗ,
1: ναι,
0: και οι υπόλοιπες εγκαταστάσεις που βρίσκονται στην περιοχή.
1: Ναι.
0: Και θέλουμε αυτό το σχέδιο, όπως το έχουμε αποστείλει και στο Υπουργείο,
1: ναι,
0: και στον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης. Υπάρχει δηλαδή μια προσπάθεια που έχει ξεκινήσει εδώ και κάποιους μήνες για να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε την επόμενη μέρα με τρόπο,
1: ναι,
0: με σοβαρότητα και με ένα σχέδιο. Ξέρετε,
1: ναι,
0: πολλές φορές το να φωνάζουμε ή να διεκδικούμε πράγματα απλά για να το κάνουμε δεν έχει αποτέλεσμα.
1: Ναι.
0: Και εδώ θα πρέπει να μπουν συγκεκριμένα πράγματα σε μια τροχιά,
1: ναι,
0: να υλοποιηθούν, να είναι ρεαλιστικά, να είναι βιώσιμα, να απευθυνόμαστε σε εταιρείες πλέον του ιδιωτικού τομέα, και θα,
1: ναι,
0: πρέπει να είναι σαφές αυτό, και η ΔΕΗ και ο ΔΔΕ μπορεί να υπάρχουν από,
1: ναι,
0: πίσω, να είναι ένα μεγάλο τμήμα του δημοσίου, αλλά πρόκειται για πλέον εταιρείες που λειτουργούν με άλλα κριτήρια από αυτά που λειτουργούσαν πριν 20 χρόνια,
1: mm-hmm,
0: και καταλαβαίνετε ότι εδώ χρειάζεται προφανώς μια πολιτική απόφαση,
1: ναι,
0: στο υψηλότατο επίπεδο.
1: Σωστό.
0: Δεν είναι θέμα περιφέρειας ή Δήμου,
1: ναι,
0: μας ξεπερνάει κατά πολύ,
1: mm-hmm,
0: και πρέπει να υπάρξει και μια συνεργασία και μια διαφορετική προσέγγιση και από τις ίδιες εταιρείες σε σχέση με μια περιοχή που εδώ και δεκαετίες έχουν επιβαρύνει,
1: ναι,
0: και που πλέον έχει έρθει η ώρα να επιστρέψουν και αυτοί με τον,
1: ωραία,
0: τρόπο τους,
1: mm-hmm,
0: ωφέλη στην τοπική κοινωνία.
1: Ωραία. Και ξέρετε, είναι ευτυχή η συγκυρία, γιατί αν υποθέσουμε ότι Ηράκλειο και Μαλεβίζη, Γάζη, είναι ένα ενιαίο πολεοδομικό συγκρότημα, έχουμε δύο σημαντικά πράγματα που πρέπει να τα σκεφτούμε καλά. Δυτικά απελευθερώνεται, αποδεσμεύεται ένας χώρος που μέχρι σήμερα λειτουργούσε επιβαρυντικά για την περιοχή. Ήταν μια οχλούσα μονάδα για την περιοχή. Τώρα τα πράγματα αλλάζουν. Ταυτόχρονα όμως έρχεται και μια άλλη εξέλιξη στην ανατολική πλευρά του πολεοδομικού συγκροτήματος, ένα τεράστιος χώρος όπως είναι το αεροδρόμιο, πολύ σύντομα, 27-28, θα μετεγκατασταθεί στο Καστέλι, οπότε αυτός ο χώρος πρέπει να αξιοποιηθεί με τον καλύτερο τρόπο, που είναι δύο σημαντικά πράγματα και δίνουν άλλες ευκαιρίες βέβαια στο ενιαίο πολεοδομικό συγκρότημα. Έτσι δεν είναι, κύριε Δήμαρχε?
0: Έτσι ακριβώς είναι, κύριε
1: Γυράκη. Μάλιστα. Πολύ σημαντικό.
0: Είναι δύο άκρα ουσιαστικά της πόλης.
1: Έτσι.
0: Είμαι σίγουρος ότι, εντάξει, ο Δήμος Ηρακλείου, έχω ακούσει και τον Δήμαρχο να αναφέρεται πάρα πολλές φορές στο πώς μπορεί να αξιοποιηθεί και,
1: ναι,
0: και το ρόλο που πρέπει να έχει ο Δήμος Ηρακλείου εκεί. Εμείς,
1: ναι,
0: από τη δική μας την πλευρά, ο Δήμος Μαλεβιζίου, να είστε σίγουρος, κύριε Γυράκη, ότι,
1: ναι,
0: οργανώνουμε αυτό το βηματισμό για να γίνει αυτό που πρέπει να γίνει στην περιοχή με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και σχετικά σε ένα ορίζοντα χρονικό που να πούμε ότι έχει νόημα να το συζητάμε, γιατί,
1: ναι,
0: δεν θα έχει νόημα να συζητάμε τα επόμενα 20 χρόνια, 30. Αυτό πρέπει να γίνει άμεσα, πρέπει να δρομολογηθούν εξελίξεις άμεσα.
1: Σωστό.
0: Άρα λοιπόν, ναι, είμαστε σε μια καλή συγκυρία, είμαστε σε ένα καλό βηματισμό.

0: διεκδικούμε, σχεδιάζουμε, δουλεύουμε σε πάρα πολλά μέτωπα ταυτόχρονα.
1: Έτσι.
0: Και θα το πω για ακόμη μια φορά, δεν είναι εύκολο σήμερα οι Δήμοι να δουλεύουν σε όλα αυτά τα μέτωπα με τα προβλήματα της υποστελέχωσης και με την έλλειψη των πόρων, των διαθέσεων που θα μπορούσαν να έχουν. Τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές, τα λένε και οι συνάδελφοι δημάρχοι από όλο το αυτοδιοικητικό φάσμα και από όλη, σε όλη την Κρήτη θα ακούσετε το τέλος ανθεκτικότητας που σήμερα εκατομμύρια ευρώ δεν επιστρέφουν στους Δήμους, αλλά κατευθύνονται απευθείας στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών.
1: Σωστά.
0: Αυτά όλα είναι ζητήματα που πρέπει να τα λέμε, πρέπει να τα συζητάμε, δεν πρέπει να υπάρχει αίσθηση ότι οι Δήμοι μπορούν να κάνουν τα πάντα.
1: Μάλιστα.
0: Οι Δήμοι έχουν τη διάθεση,
1: ναι,
0: έχουν την εμπειρία, έχουν τους ανθρώπους, αλλά δεν, ωραία, έχουν πολλές φορές τα εργαλεία, κύριε Αργυράκη, για να,
1: σωστό,
0: υλοποιήσουν σημαντικές παρεμβάσεις.
1: Θέλω να ρωτήσω κάτι τελευταίο που το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό. Ευτυχώς φέτος ο Θεός της Κρήτης έβαλε το χέρι του και έτσι,
0: ναι,
1: είχαμε κάποιες, ναι, βροχοπτώσεις με συνέπεια να μην κινδυνεύουμε το καλοκαίρι να πούμε το νερό νεράκι. Έχουμε όμως στραμμένο, μας αγαπάει, είναι αλήθεια, και ευτυχώς, και ευτυχώς. Έχουμε όμως στραμμένο το ενδιαφέρον μας στον Αλμυρό. Χρόνια τώρα. Είστε αισιόδοξος? Θεωρείτε ότι θα υπάρξει μέρα εκείνη που θα βρούμε, πώς να το πω, τον τρόπο εκείνο με τον οποίο θα αξιοποιήσουμε τα νερά του Αλμυρού με τον καλύτερο και φθηνότερο τρόπο για να έχουμε να πίνουμε στις δύσκολες μέρες?
0: Κύριε Αργυράκη, βάλατε σε μία ερώτηση πάρα πολλά ενδιάμεσα ερωτήματα. Αν με ρωτάτε μόνο αν είμαι αισιόδοξος θα βρεθεί λύση, ναι, είμαι αισιόδοξος θα βρεθεί λύση. Αν με ρωτάτε ταυτόχρονα ότι αυτή η λύση θα είναι η καλύτερη λύση, η πιο αορθολογική, η πιο οικονομική για τους δημότες, θα σας πω ότι δεν το ξέρω αυτό, γιατί δεν έχω καταλάβει και δεν έχουμε ολοκληρώσει ουσιαστικά αυτή τη συζήτηση για το ποια είναι η καλύτερη λύση αξιοποίησης του Αλμυρού ποταμού.
1: Ναι.
0: Εμείς έχουμε καταθέσει μια πρόταση. Μπορεί να ακούσω την οποιαδήποτε κριτική, μπορεί να ακούσω την οποιαδήποτε διαφωνία. Υπάρχουν ζητήματα που αφορούν και τη δική μας την πρόταση σε σχέση με το αν είναι ρεαλιστική, αν είναι χρονικά έτσι, ναι, ρεαλιστικό αυτό το πλάνο. Ακούμε τις άλλες διάφορες προτάσεις. Έτσι να σας πω, νομίζω ότι έχουμε πει στην τελική ευθεία, αλλά σίγουρα δεν έχουμε στα χέρια μας κάτι απτό σήμερα,
1: ναι,
0: που,
1: ναι,
0: να αφορά την επόμενη μέρα του Αλμυρού με ένα ξεκάθαρο σχέδιο και μια απόφαση που θα λαμβάνει υπόψη τη βιωσιμότητα του σχεδίου,
1: ναι,
0: και όταν λέω βιωσιμότητα αναφέρομαι στο κόστος και υλοποίησης αλλά και τέλος πάντων το κόστος που θα καλούνται οι δημότες να πληρώνουν για να απολαμβάνουν αυτό το αγαθό,
1: ναι,
0: και δεύτερον στο πόσο περιβαλλοντικά και διαχειριστικά ορθή θα είναι αυτή η λύση. Αυτά είναι τα ερωτήματα που κάνω και εγώ,
1: ναι,
0: προς κάθε κατεύθυνση, γιατί αυτά θα πρέπει να απαντηθούν και ένα σχέδιο διαχείρισης του Αλμυρού ποταμού θα πρέπει να απαντάει σε αυτά τα ζητήματα.
1: Σωστά.
0: Πόσος, χρόνος υλοποίησης, βιωσιμότητα σε σχέση με το περιβάλλον και σε σχέση με την ορθότερη πρακτική διαχείριση. Θέλουμε ένα μεγάλο ταμιευτήρα στον ομό Ηρακλείου, τον Αποσελένη, θέλουμε ενδιάμεσους, μικρότερους.
1: Μάλιστα.
0: Θέλουμε Plan B. Ποια, ναι, είναι, ποιο είναι αυτό το σχέδιο, το ολιστικό?
1: Μάλιστα.
0: Γιατί ακούμε για ολιστικό σχέδιο στην Κρήτη,
1: ναι,
0: αλλά νομίζω ότι δεν, έχοντας χάσει χρόνο,
1: ναι,
0: τα προηγούμενα χρόνια και τις προηγούμενες δεκαετίες, νομίζω ότι πάμε να συνεχίζουμε σε ένα λάθος μοτίβο. Παρόλα,
1: μάλιστα,
0: αυτά, δεν θέλω να είμαι αρνητικό σε σχέση με την πρωτοβουλία αυτή που έχει πάρθει τα τελευταίους μήνες για την αξιοποίηση του Αλμυρού. Είμαστε εδώ ως Δήμος, εννοείται. Συμμετέχουμε σε αυτό και,
1: μάλιστα,
0: θέλουμε να έχουμε προφανώς και ρόλο και λόγο στην,
1: ωραία,
0: αξιοποίηση του Αλμυρού ποταμού.
1: Και είναι αλήθεια, κύριε Δήμαρχε, ότι είναι επιτακτική η ανάγκη πλέον μετά την κλιματική κρίση, κλιματική αλλαγή που έχουμε στον τόπο μας. Γιατί ίσως, λέμε ίσως, μακάρι να μην συμβεί ποτέ, να έχουμε τα επόμενα χρόνια πιο δύσκολες χρονιές από την φετινή. Κύριε Δήμαρχε,
0: έτσι είναι, κύριε Αργυράκη, δεν ξέρει κανείς ποιο θα έτσι είναι η χρονιά.
1: Κύριε Δήμαρχε, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτή την εικόνα που μας δώσατε. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα.
0: Καλή σας ημέρα. Πολύ, να είστε καλά,
1: εγώ σας
0: κύριε,
1: ευχαριστώ. Ήταν ο κύριος Μενέλαος Μποκές, ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου. Και ξέρετε, είναι σημαντικό αυτή την επικοινωνία που έχουμε με τους δημάρχους για να ενημερώνονται οι κάτοικοι της περιοχής τι είναι αυτό που προγραμματίζεται, τι είναι αυτό που υλοποιείται αυτή την περίοδο, γιατί ο ενημερωμένος πολίτης είναι ο σωστός πολίτης. Και ένα τοπικό ραδιόφωνο, ένα ραδιόφωνο που υπηρετεί την ενημέρωση, πρέπει να δίνει βήμα στους δημάρχους για να ενημερώνονται, για να, πώς να το πω, να είναι πάντα ενήμεροι οι δημότες. Μου κάνουν όμως ήδη νόημα ότι φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής, δεν έχουμε άλλο χρόνο στη διάθεσή μας. Ξέρετε, όταν μπαίνουμε στο στούντιο έχουμε τόσα πολλά θέματα που δεν ξέρουμε με ποιο να πρωτασχοληθούμε. Και όταν τελειώνουμε την εκπομπή δεν έχουμε συνειδητοποιήσει πόσο γρήγορα πέρασε ο χρόνος και πόσα πράγματα έχουμε αφήσει χωρίς να προλάβουμε να τα αναδείξουμε και να τα συζητήσουμε. Φτάσαμε στο τέλος λοιπόν και της σημερινής εκπομπής. Από το Μανώλη Αργυράκη που ήταν στο μικρόφωνο, από το Μανώλη Προνάκη που είχε τη ρύθμιση του ήχου και τη μουσική επιλογή, να είστε καλά. Σε λίγο θα ακούσουμε την ώρα, τίτλους ειδήσεων από την Χριστίνα Μαστρογιαννάκη και αμέσως μετά την σκυτάλη παίρνει, τη σκυτάλη της ενημέρωσης παίρνει η Ρένα Σημιαντονάκη. Καλή σας μέρα. Γεια σας.
2: Η ώρα είναι 12.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, κλείδωσε η νέα δομή προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στο Ηράκλειο, στις πρώην αποθήκες Κουλούδη επί της Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών, μετά από συμφωνία του Υπουργείου Μετανάστευσης με τον ιδιώτη διοκτήτη, σύμφωνα με πληροφορίες του Ράδιο Κρήτη. Συναγερμός σήμανε στη ΔΕΙΑΗ μετά από νέα καθίζηση που σημειώθηκε στο οδόστρωμα της οδού Επιμενίδου στο κέντρο του Ηρακλείου, αναγκάζοντας τις αρχές να κλείσουν το δρόμο για λόγους ασφαλείας. Τραγικό τέλος δόθηκε στη ζωή ενός 91χρονου στα Χανιά, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός, φέροντας τραύματα από μαχαίρι στην περιοχή του λαιμού μέσα στην οικία του. Οι αρχές απέκλεισαν την εγκληματική ενέργεια. Σε 24 ώρια απεργία συμμετέχουν σήμερα οι εργαζόμενοι του ΕΦΚΑ Ανατολικής Κρήτης, διεκδικώντας προσλήψεις προσωπικού, αυξήσεις μισθών και καλύτερες συνθήκες εργασίας. Νωρίτερα πραγματοποίησαν συγκέντρωση έξω από τον ΕΦΚΑ στον Άγιο Μινά. Την πτωτική πορεία των τιμών στα καύσιμα πυροδοτεί η μείωση της διεθνούς τιμής του πετρελαίου Brent κάτω από τα 80 δολάρια το βαρέλι. Επιφυλακτικοί οι πρατηριούχοι. Στο κινητό από σήμερα οι τιμές των σούπερ μάρκετ, πρεμιέρα για τη νέα πλατφόρμα posokani.gov.gr, μέσω της οποίας οι καταναλωτές θα μπορούν να συγκρίνουν σε πραγματικό χρόνο τις τιμές περισσότερων από 8.000 προϊόντων από όλες τις μεγάλες αλυσίδες της χώρας. Με ορατό το ενδεχόμενο να τύχει δυσμενέστερης ποινικής αντιμετώπισης από εκείνη της πρωτόδικης κρίσης, θα δικαστεί από τον Μητόρκο το εφετείο ο Δημήτρης Λιγνάδης για τις υποθέσεις σεξουαλικής βίας κατά ανηλίκων. Σε τελική ευθεία εισέρχεται η πολύ αναμενόμενη συμφωνία μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου με το πετρέλαιο, τις οικονομικές κυρώσεις και το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης να βρίσκονται στο επίκεντρο των διαπραγματεύσεων. Ειδήσεις τα ακούσετε ξανά από το Ράδιο Κρήτη στη Μία.
0: Δαβίδ Ναχμίας, αφιέρωμα στον ΑΤΙΚ, Ηράκλειο, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης, Παρασκευή 3 Ιουλίου, στις 9 το βράδυ. Ο Δαβίδ Ναχμίας παρουσιάζει ένα μεγάλο αφιέρωμα στον ΑΤΙΚ, τον δημιουργό που μετέτρεψε τον προσωπικό του πόνο σε συλλογικό τραγούδι. Ερμηνεύει η Χριστίνα Σαμαρά. Ηράκλειο, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης, Παρασκευή 3 Ιουλίου, στις 9 το βράδυ. Εισιτήρια ticketservices.gr.
2: Εσύ! Ναι, ναι, εσύ. Ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια. Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credia Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Δωρεάν νομικός και τεχνικός έλεγχος ακινήτου έως 30 Ιουνίου. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.

Καλό μεσημέρι σε όλους. 5 λεπτά μετά τις 12, ακούτε Ράδιο Κρήτη. Στο μικρόφωνο η Ρένα Σιμιαντονάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Μανώλης Προνάκης. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τη μία. Σήμερα είναι Τετάρτη και 17 Ιουνίου του 2026. Είμαστε φουλ καλοκαιράκι, πολλοί κόσμος στην Κρήτη. Επισκέπτες από το εξωτερικό κυρίως απολαμβάνουν τις ομορφιές του νησιού μας, αλλά και τα κακώς κείμενα, όπως την Κρίνη Μοροζίνη, τα λιοντάρια, όπου τα κλικ από φωτογραφίες εκατοντάδων επισκεπτών κάθε μέρα θα περιλαμβάνουν πλέον και το κυκλίδωμα της αρχαιολογίας, που έκρινε ότι η συντήρηση του μνημείου έπρεπε να γίνει τώρα. Τώρα μέσα στο κατά καλό καιρό. Πολύ μεγάλες αντιδράσεις και από τουριστικούς φορείς και από τους επαγγελματίες της περιοχής. Τι να κάνουμε, συμβαίνουν και αυτά. Δυστυχώς συμβαίνουν συχνά και στο νησί μας και γενικότερα στη χώρα μας. Έτσι, τέτοιου είδους χειρισμοί στα αυτονόητα. Αυτά που εμείς τέλος πάντων θεωρούμε αυτονόητα, ίσως και να μην είναι. Λοιπόν, στα τοπικά βεβαίως πολύ ψηλά το θέμα με τη δομή των μεταναστών, που όπως μας είπε χθες από τα Χανιά ο αρμόδιος υπουργός ο κύριος Πλεύρης, θα γίνει και θα παραγίνει εδώ στο Ηράκλειο. Και οι πληροφορίες που μεταδώσαμε νωρίτερα από το Ράδιο Κρήτη, ο Μανώλης Αργυράκης, είναι ότι έχει κλειδώσει το ακίνητο στην Ηρακλείου Μυρών, στις πρώην αποθήκες Σκουλούδη. Αυτή είναι η πληροφόρηση που υπάρχει και είναι κάτι το οποίο θα ανακοινωθεί επισήμως τις επόμενες ημέρες. Είχαμε χθες και την απόφαση του δικαστηρίου που δεν έκανε δεκτά τα μέτρα του οργανισμού λιμένος. Μέχρι τις 24 Ιουλίου τουλάχιστον το παλιό ψυγείο θα συνεχίζει να δέχεται τους μετανάστες που φτάνουν. Έφτασαν και μέχρι πριν από λίγο είχαμε αφίξεις μεταναστών στην περιοχή της Γάβδου αυτή τη φορά, αλλά και στα νότια του Ηρακλείου και στην περιοχή της Ιεράπετρας έχουν αυξηθεί οι αφίξεις. Κάπως έτσι θα κινηθούν τα πράγματα τις επόμενες ημέρες όσον αφορά το θέμα της δομής. Τώρα, είχαμε δύο πολύ σοβαρά τροχαία με ανήλικους που νοσηλεύονται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Παγνή. Το ένα παιδί 14 ετών νοσηλεύεται στη ΜΕΘ παιδών του Παγνή, χωρίς ευτυχώς να διατρέχει κίνδυνο η ζωή του, μετά από ατύχημα που είχε με ηλεκτρικό πατίνι. Αυτό το ατύχημα έγινε την περασμένη Κυριακή στις Δαφνές. Το παιδί τραυματίστηκε στο κεφάλι όταν αναποδογύρισε το πατίνι, το ηλεκτρικό πατίνι, και ο πατέρας του αποδίδει το περιστατικό σε κακοτεχνία του οδοστρώματος. Δεν έχουμε λακκούβες μόνο στο Ηράκλειο, Μανώλη, παντού έχουμε λακκούβες. Αυτό υποστηρίζει ο πατέρας του παιδιού για την πρόκληση του ατυχήματος. Το άλλο σοβαρό ατύχημα έχει πρωταγωνιστεί έναν 16χρονο από το Δήμο Αγίου Βασιλείου στο Ρέθινο, ο οποίος και αυτός νοσηλεύεται στην μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών του Παγνή. Το παιδί αυτό, ο νεαρός, ο 16χρονος, τραυματίστηκε όταν έχασε τον έλεγχο του ηλεκτρικού ποδηλάτου που οδηγούσε, όχι ηλεκτρικό πατίνι, ηλεκτρικό ποδήλατο. Δύο παιδιά λοιπόν, δύο νέα αγόρια στη μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών του Παγνή.

Έλεγα νωρίτερα για τους πάρα πολλούς επισκέπτες που ευτυχώς έχουμε στην Κρήτη αυτές τις μέρες. Είναι κυρίως τουρίστες, είναι επισκέπτες από άλλες χώρες που βρέθηκαν στην Κρήτη για να περάσουν λίγες μέρες έτσι όμορφες, λίγες μέρες ηρεμίας και ξεκούρασης, γιατί αν κρίνουμε από την δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ, την έρευνα της ΑΛΚΟ, οι Έλληνες δεν θα κάνουν πάρα πολύ διακοπές φέτος. Είναι επίσημη έρευνα, δεν μας χρειαζόταν βεβαίως συγκεκριμένη δημοσκόπηση για να αντιληφθούμε. Το βλέπουμε στον περιγυρό μας, πώς κινούμασταν πριν από κάποια χρόνια, πώς προετοιμαζόμασταν για διακοπές, κάναμε τις προετοιμασίες, Μανώλη, σχεδιάζαμε εκτός Κρήτης πράγματα. Τώρα τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά και ισχύει για τον περισσότερο κόσμο αυτό. Σύμφωνα με την έρευνα λοιπόν της ΑΛΚΟ για λογαριασμό του Α, στην ερώτηση αν η οικονομική τους κατάσταση είναι καλύτερη, ίδια ή χειρότερη από ό,τι πριν από ένα χρόνο, το 47% δηλώνει χειρότερη, το 45% ίδια και ένα 7% δηλώνει ότι είναι καλύτερη. Τώρα, όσον αφορά τις διακοπές, το 44% δηλώνει ότι θα πάει το καλοκαίρι διακοπές σε σχέση με το 49% που ήταν πέρυσι, και οι λόγοι που αποτρέπουν τους πολίτες από την απόφαση να πάνε διακοπές είναι τι άλλο. Το κόστος, γιατί δεν είναι εύκολη η υπόθεση να πας διακοπές. Πρέπει να πληρώσεις μεταφορικά, πρέπει να πληρώσεις τα εισιτήρια, πρέπει να πληρώσεις διαμονή, πρέπει να πληρώσεις και το κόστος του φαγητού. Έτσι δηλαδή, πώς θα περάσουν αυτές οι μέρες, δεν μπορείς να μαγειρεύεις συνέχεια, θα φας και κάπου έξω. Όλα αυτά είναι ένα δύσκολο σκηνικό για τους περισσότερους ανθρώπους. Το 46% λέει ότι θα επιλέξει δικό του συγγενικό σπίτι. Αυτή είναι μια λύση που επιλέγουν πολλοί. Το 37% ξενοδοχείο, το 12% Airbnb και ένα 5% θα πάει σε κάμπινγκ. Αυτή είναι η κατάσταση για τους Έλληνες τουρίστες που δεν θα είναι ούτε και φέτος πάρα πολύ.

Λοιπόν, θέλω να πάμε λίγο εκτός και να δούμε τι γίνεται στη γειτονική μας Αλβανία. Εκεί γίνονται τεράστιες διαδηλώσεις. Αλλά όταν λέμε τεράστιες διαδηλώσεις, εννοούμε τεράστιες διαδηλώσεις. Εναντίον τι? Τη σχεδιαζόμενης ανέγερσης πολυτελούς θερέτρου στο νησί, κοντά στις ακτές της χώρας, στην Αδριατική. Λοιπόν, όλες αυτές οι διαδηλώσεις έχουν στο στόχαστρό τους τον Πρωθυπουργό της Αλβανίας, τον Έντι Ράμα, ο οποίος φέρεται να έχει κλείσει συμφωνία με το γαμπρό του Ντόναλντ Τραμπ, τον κύριο Κούσνερ, να του χαρίσει ουσιαστικά έναν πραγματικό παράδεισο, μία προστατευόμενη περιοχή, ένα πραγματικό διαμάντι για την Αλβανία. Φέρεται να τα έχει κανονίσει εκεί η κυβέρνηση και ο Ράμα με τον κύριο Κούσνερ και είναι κάτι που έχει πραγματικά εξαγριώσει τους Αλβανούς.

λένε οι πληροφορίες, και από τους δυνητικούς επενδυτές για τον Νότιο Λίβανο, εκεί που συνεχίζει μέχρι και σήμερα, μέχρι και αυτή την ώρα που μιλάμε, τις επιθέσεις στο Ισραήλ, που ισοπεδώνει τον Νότιο Λίβανο, και εκεί υπάρχουν σχέδια για πολυτελή θέρετρα κτλ. Το λέω αυτό γιατί αυτές οι κινητοποιήσεις, οι πολυήμερες στην Αλβανία, γίνονται στη γειτονική μας χώρα γιατί οι κάτοικοι έχουν αντιληφθεί ότι κάπου όπα με τις κυβερνητικές αυθαιρεσίες. Θέλουν να προστατεύσουν τον τόπο τους και λένε με τον πιο κραυγαλαίο και δυνατό τρόπο όχι στα σχέδια του Έντι Ράμα, ο οποίος Έντι Ράμα αναγκάστηκε μπροστά σε αυτές τις τεράστιες διαδηλώσεις να μιλά για fake news σχετικά με την επένδυση σε αυτό το νησί, το Σαζάν, και ότι δεν πουλήθηκε στους Κούσνερ. Και το λέω αυτό γιατί πρόκειται για την Αλβανία, για μια χώρα, τη γειτονική μας χώρα. Δεν είναι ούτε η Ελβετία, δεν είναι ούτε το Λουξεμβούργο, είναι η Αλβανία. Και οι Αλβανοί βγήκαν στους δρόμους και είπαν όχι, και κάπως έτσι αρχίζει και υπαναχωρεί ο Πρωθυπουργός της χώρας.

Εμείς εδώ στην Ελλάδα μια χαρά, η χώρα μας αποπλήρωσε πρόωρα δάνεια 6,9 δισεκατομμυρίων ευρώ από το πρώτο μνημόνιο, επιταχύνοντας τη μείωση του δημόσιου χρέους και στέλνοντας νέο μήνυμα δημοσιονομικής σταθερότητας στις αγορές. Διαβάζω την ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών, έτσι. Την ώρα που στο τραπέζι μπαίνουν οι φοροαπαλλαγές, που σύμφωνα με τον κεντρικό τραπεζίτη, τον κύριο Στουρνάρα, είναι πολλές οι φοροαπαλλαγές. Ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος ζητά επανεξέταση των 1236 φορολογικών εξαιρέσεων και τάσεται υπέρ συνταγματικής κατοχύρωσης της δημοσιονομικής σταθερότητας.

Λοιπόν, σχετικά με αυτό που σας έλεγα νωρίτερα για την Αλβανία και τους Αλβανούς που ξεσηκώνονται, εμείς εδώ λέει κοιμόμαστε, μου γράφει ο Κώστας, δεν ξέρω αν κοιμόμαστε ή αν έχουμε ξυπνήσει. Το θέμα είναι ότι βλέπουμε μία μορφή αντίδρασης και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό όταν ο κόσμος, οι πολίτες μιας χώρας αντιλαμβάνονται το άδικο, το εξωφρενικό, το παράνομο με το έτσι θέλω. Δηλαδή αποφασίζει ο Πρωθυπουργός ή η κυβέρνηση να κάνει κάτι τόσο εξωφρενικό χωρίς να ρωτήσει κανέναν, χωρίς την άδεια του κανενός και τελείως παράνομα και οι πολίτες το αντιλαμβάνονται αυτό. Σου λέει τι κάνει τώρα, είπαμε, γιατί δεν είναι ένα και δύο και η κυβέρνηση του Εντιράμα έχει συνδεθεί με πολλά σκάνδαλα. Είχαμε και πριν από καιρό πάλι διαδηλώσεις για τη διαφθορά, μεγάλη πληγή για την Αλβανία. Σου λέει τώρα κάτσε εδώ πέρα, κάπου πρέπει να πούμε όπα, και φαίνεται ότι το κατάφεραν. Τώρα σας λέω ότι ποιες ήταν οι δηλώσεις του Εντιράμα, έτσι, γιατί άλλα μας έλεγε πριν από μερικές ημέρες, πριν τις διαδηλώσεις, και άλλα αναγκάστηκε να πει χθες σε αυτή του τη συνέντευξη ότι δεν έχει κλείσει καμία συμφωνία, δεν έχει πουληθεί κανένα νησί κτλ. Αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός ότι βλέπουμε μία

αντίδραση. Δηλαδή δεν βλέπουμε μόνο στη δική μας τη χώρα το ένα παράλογο πίσω από το άλλο. Γενικότερα υπάρχει αυτή. Δείτε τι γίνεται στις Ηνωμένες Πολιτείες με την πολιτική του Ντόναλντ Τραμπ. Δείτε τι γίνεται σε γειτονικές μας χώρες. Δείτε τι γίνεται ακόμα και στην Αλβανία με το παράδειγμα που σας έφερα. Κάποια στιγμή πρέπει να πούμε όχι. Δεν γίνεται διαφορετικά. Δεν γίνεται διαφορετικά. Αλλιώς πάλι θα έχουμε τα ίδια. Γιατί και εμείς εδώ μια κασέτα βλέπουμε. Η κασέτα αυτή είναι ακρίβεια. Έτσι, αυτή η κασέτα παίζει μονίμως ακρίβεια, προβλήματα στην καθημερινότητα, παίζει σκάνδαλα, το ένα πίσω από το άλλο, και ένα χορό εκατομμυρίων, τον οποίο εμείς παρακολουθούμε και βλέπουμε πώς και τι, και μια στάση της κυβέρνησης πάρα πολύ συγκεκριμένη απέναντι σε όλο αυτό. Αυτή είναι η κατάσταση που βιώνουμε. Εντάξει, το αν κοιμόμαστε ή όχι θα δείξει.

0: Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Για την ώρα όμως ακούστε κάτι που ίσως σας ενδιαφέρει. Αν έχετε μικρή επιχείρηση λιανικής, ξέρετε πολύ καλά ότι όταν κολλάει η ταμιακή, κολλάνε όλα. Εξυπηρέτηση, αποδείξεις, ουρές, εκνευρισμός. Γι' αυτό όλο και περισσότερες επιχειρήσεις περνάνε σε πιο σύγχρονες λύσεις, όπως το ES1 Go Retail της Entersoft One. Ψηφιακή ταμιακή, POS και διασύνδεση με My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης, όλα σε μια ολοκληρωμένη λύση για πιο εύκολη και γρήγορη καθημερινή λειτουργία. Δείτε περισσότερα στο es1goretail.gr.
1: Στην B2Line, η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 ηπείρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
2: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810 300 8000 και 28210 27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
3: Φροντιστηριακός Όμιλος 1. Ο μοναδικός εκπαιδευτικός χώρος στο Ηράκλειο με αποτελεσματική λειτουργία και προσήλωση στις Πανελλήνιες. Στηρίζουμε τον μαθητή γνωστικά με την εμπειρία μας. Είμαστε δίπλα στον υποψήφιο και την οικογένειά του, χωρίς να χάνουμε τον μαθησιακό μας στόχο. Γνωρίζουμε καλά και καλύπτουμε ουσιαστικά τις ανάγκες των παιδιών. Ρωτήστε για τις επιτυχίες μας. Ένα είναι το φροντιστήριο για να είναι ένα το αποτέλεσμα. Φροντιστηριακός Όμιλος 1. Γραμβούσης 5 και Καγιαμπή και στο δεύτερο χώρο μας στη Λεωφόρο Κνωσού 187.
4: Έναρξη μαθημάτων 22 Ιουνίου.
5: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια, είδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
6: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
7: Α, καλά! Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
6: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
7: Σε καταλάχανα.
6: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
7: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
6: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
7: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
6: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
8: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα.

0: πρόστιμα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο.
1: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

0: Λοιπόν, 25 λεπτά μετά τις 12 και έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή το Διευθυντή Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης, τον κύριο Αντώνη Παπαδάκη. Καλό σας μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κυρία Σημεία Αντωνάκη.
0: Κύριε Παπαδάκη, θέλω να ξεκινήσουμε με το επίκαιρο, αν θέλετε, λόγω του καιρού, λόγω του καλοκαιριού, να δούμε τι γίνεται με τις παραλίες της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, σύμφωνα με την ανακοίνωση που εκδώσατε χθες, για το ουσιαστικά που επιτρέπεται και που απαγορεύεται η κολύμβηση. Ευτυχώς το που επιτρέπεται είναι σχεδόν παντού, εκτός από κάποιες πολύ συγκεκριμένες περιοχές, που, παραλίες μάλλον, που αν δεν κάνω λάθος το ίδιο είχαμε και τα προηγούμενα χρόνια. Δεν έχει αλλάξει κάτι φέτος δηλαδή.
1: Ναι, πολύ σωστά το λέτε. Είναι η απόφαση που βγαίνει κάθε χρόνο με απόφαση του χωρικού αντιπεριφερειάρχη σε κάθε περιφερειακή ενότητα, γιατί δεν είναι μόνο το Ηράκλειο, είναι και στις υπόλοιπες ενότητες, έχουν ήδη εκδοθεί ή είναι υποέκδοση, νομίζω μία ενότητα έχει απομείνει ακόμα. Είναι περιοχές, ουσιαστικά δεν είναι αυτές κολύμβησης οι περιοχές που απαγορεύονται. Οι περιοχές που απαγορεύονται είναι συνήθως οι ίδιες κάθε χρόνο, μόνο αν κάτι έκτοτο προκύψει. Επομένως, πολύ σωστά το είδατε, δεν έχει αλλάξει κάτι. Είναι όταν έχουμε κάποιο χαρακτηρισμένο αποδέκτη επεξεργασμένων λιμάτων, οπότε 200 μέτρα αριστερά και δεξιά αυτού, της εκβολής αυτού, δεν επιτρέπεται η κολύμβηση, και είναι και κάποια εντός του λιμένων ή μικρότερων χώρων στάθμευσης σκαφών. Άρα, όπως καταλαβαίνετε, οι ακτές μας συνεχίζουν να είναι σε πολύ καλό επίπεδο. Μην το μπερδεύουν οι ακροατές που μας ακούνε, οι πολίτες, με τις γαλάζιες τιμές. Είναι ένα άλλο πρόγραμμα. Εμείς μιλάμε για τις πολυσύχναστες παραλίες των περιφερειακών ενοτήτων, που εκεί μετά από δειγματοληψίες, γιατί πρέπει να το πούμε πώς βγαίνει αυτή η απόφαση, λαμβάνονται δείγματα από κάθε σημείο όλων αυτών των περιοχών. Ξεκινάμε δηλαδή από εκεί, από τα Μάλια, από την Αρχαιότητα, και γυρνάμε προς Αγία Πελαγία, καταλήγουμε εκεί και παίρνουμε τα δείγματα, στέλνουμε στο Περιφερειακό Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας Κρήτης, και εκεί μετά από τις αναλύσεις βγαίνουν. Επίσης υπάρχει σε συνδυασμό αλλά ανεξάρτητο πρόγραμμα που ελέγχει τις ακτές του ΙΠΚ, που και αυτές οι αναλύσεις λαμβάνουμε επιπλέον. Απλά αυτό που πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες, ανά πάσα στιγμή μια περιοχή που είναι στις επιτρεπόμενες μπορεί να μεταβληθεί αν έχουμε κάποια απόρριψη
0: θυμάτων. Ναι, αν έχουμε κάποιο ατύχημα, ναι.
1: Ή κάποιο ατύχημα, είτε μέσω κάποιου αγωγού. Συνήθως τα περισσότερα ατυχήματα, σε εισαγωγικά και εκτός, γίνονται από αγωγούς ομβρίων, όπου το κατά καλό καιρό τρέχουν και αποβάλλουν στην ουσία λίμματα. Οπότε οι πολίτες είναι προσεκτικοί. Αν δουν την παραμικρή αλλαγή στο χώρο που συνεχίζουν να βολυμπούν, να ενημερώνουν άμεσα την υπηρεσία μας ή και το κεντρικό λιμεναρχείο Ηρακλείου, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε τα όποια περιστατικά ρύπανσης, που ευτυχώς χρόνο με το χρόνο είναι λιγότερα, κύριε Σμιαντονάκη.
0: Είναι λιγότερα, είναι λιγότερα.
1: Ναι, και είναι και λιγότερο σοβαρά. Εγώ στην υπηρεσιακή μου διαδρομή μέχρι τώρα έχω αντιμετωπίσει και πάρα πολύ μεγάλες ρυπάνσεις. Να θυμίσω εκεί στην Τία που είχαν πετάξει ετομοχτώνα πλαστικές συσκευασίες, πολύ μεγάλες ποσότητες, ευτυχώς παρέμεναν στον αρχικό τους αποδέκτη, μέχρι αφρού σε κάποιες άλλες παραλίες. Ευτυχώς αυτά τα φαινόμενα έχουμε χρόνια να τα δούμε και ευελπιστώ να συνεχίσουμε να τηρούμε την περιβαλλοντική και υγειονομική νομοθεσία.
0: Εγώ να πω λοιπόν ότι επιτρέπεται το κολύμβι, έτσι, παντού, εκτός από είναι κάποια συγκεκριμένα σημεία, καλό θα ήταν να τα αναφέρω, κύριε Παπαδάκη, 200 μέτρα εκατέρωθεν της εκβολής του αλμυρού μπροστά από τη ΔΕΗ στα λινοπεράματα, 200 μέτρα εκατέρωθεν της εκβολής του γιόφυρου ποταμού και περιμετρικά της εκβολής του υποθαλάσσιου αγωγού του βιολογικού του Ηρακλείου, 200 μέτρα εκατέρωθεν της περιοχής των πρώην σφαγείων στο Ηράκλειο, στην Αλικαρνασσό, λόγω χαρακτηρισμού της περιοχής ως αποδέκτη επεξεργασμένων λιμάτων.
1: Σωστά.
0: Απαγορεύεται στα αγκυροβόλια πλοίων και στις μαρίνες και βεβαίως στο λιμάνι του Ηρακλείου. Θα σας κάνω την ερώτηση που σας έκανα και όταν μιλήσαμε για να κανονίσουμε την επικοινωνία μας. Στον κόλπο του Δερματά βλέπουμε τα τελευταία χρόνια αρκετούς να κολυμπούν. Εσείς θα κολυμπούσατε, να το θέσω έτσι χιουμοριστικά, και αν εκεί είναι ασφαλές να κάνουμε μια βουτιά, λοιπόν, κύριε Παπαδάκη.
1: Βασικά, εμείς ως υπηρεσία δεν έχουμε το χρόνο για βουτιές. Το πρώτο. Το δεύτερο, βέβαια, δεν είναι διπλωματική απάντηση. Έχω προσωπικά ίδιος πάρει δείγματα νερού από εκείνο το σήμα δεν είναι ακατάλληλο. Αν ήταν ακατάλληλο, είστε σίγουροι θα το είχαμε εντάξει στις μη επιτρεπόμενες περιοχές. Είναι μια περιοχή που αναβαθμίζεται διαρκώς, είναι και νομίζω και στα πλάνα του Δήμου Ηρακλείου. Απλά έχω μια μικρή ένσταση και ένα φόβο. Εκεί στο παρελθόν ο αγωγός ομβρίων μας έχει δώσει αρκετά προβλήματα με παράμονες συνθέσεις ή ακόμα υπάρχει ένα σχέδιο έκτακτης διαφυγής λιμάτων του Δήμου όταν έχουμε υπερχυλήσεις. Τουλάχιστον έτσι όσο το γνωρίζω, γιατί δεν έχω και την συνεχόμενη ενημέρωση. Άρα, εν δυνάμει θα μπορούσα να το αποφύγω. Είναι ένα κοντινό σημείο του Ηρακλείου, μακάρι να φτάσουμε στο επίπεδο, αλλά ξαναλέω, έχω πάρει ο ίδιος δείγματα, δεν έδειξαν πρόβλημα. Ναι. Και προφανώς και οι νέες δειγματοληψίες δεν έδειξαν πρόβλημα, γι' αυτό και δεν το απαγορεύσαμε.
0: Μάλιστα.
1: Κάποιοι τους αρέσει, είναι πολύ κοντά στην πόλη. Δεν έχει όμως κάτι αυτή τη στιγμή, ούτως ώστε να το απαγορεύσουμε.
0: Μάλιστα. Αναφέρατε νωρίτερα τους, με συγχωρείτε, τους αφρούς, και είναι ένα φαινόμενο που το βλέπουμε. Φέτος δεν το έχουμε δει ακόμα, εγώ τουλάχιστον δεν το έχω συναντήσει. Άλλα καλοκαίρια όμως κάνουν την εμφάνισή τους αφροί στην επιφάνεια της θάλασσας και έχουν και χρώμα λίγο σκούρο, δεν είναι λευκός ο αφρός. Θέλω λίγο να μας πείτε πού αποδίδεται αυτό, ναι.
1: Λοιπόν, εγώ μιλήσω για συγκεκριμένα περιστατικά στις ακτές που η θάλασσα έχει φέρει κάποιες χημικές ουσίες. Οι αφρισμοί, και μάλιστα πολύ σωστά που λέτε, κάποιες φορές είναι και καφετή χρώματος και παραπέμπει νοερά τερύπανση. Δεν είναι, έχουμε πάρει άπειρα δείγματα. Μπορεί να είναι είτε από τον στιματισμό της θάλασσας και την αυξημένη αλατότητα, ή μπορεί να είναι από κάποιους θαλάσσιους οργανισμούς. Καμιά φορά μυρίζει και.
0: Ναι, μυρίζει
1: και. Δεν είναι πάντα αυτό που βλέπουμε ακριβώς. Δεν είναι πάντα αυτό που βλέπουμε. Λίμματα. Έχουμε πάρει πάρα πολλές φορές δείγμα, έχει πάρει και το λιμεναρχείο και μας τα έχει στείλει. Αυτοί οι αφροί, εγώ εννοούσα όταν έχουμε ρήπανση από χημικά που καταλήγουν στην ακτή, αυτοί εμφανίζονται. Το 99% είναι πάντα ένα φυσιολογικό φαινόμενο της θάλασσας. Παρά τα αυτά, πάλι είμαστε επιφυλακτικοί, ενημερώνουμε την υπηρεσία που μπορούμε να πάρουμε δείγμα και να το επιβεβαιώσουμε. Βέβαια, αυτό πρέπει να γίνεται άμεσα. Καταλαβαίνετε, δεν έχουμε ένα υπόπτη stand-by να μπορέσει να πάρει το δείγμα.
0: Ναι, ναι.
1: Οπότε προτιμότερο ίσως να επικοινωνούν και με το λιμεναρχείο, που είναι πάντα σε επιφυλακή άνθρωποι.
0: Μάλιστα.
1: Και μπορούν, κανένα φορά στέλνουν και σκάφη μπορούν πιο εύκολα να πάρουν το δείγμα.
0: Ερώτηση ακροατής. Αυτά τα απαγορευμένα σημεία που προαναφέραμε εκεί στις εκβολές του Αλμυρού, στο Γεώφυρο, στα πρώην σφαγεία, στην Αλικανασό κτλ. Υπάρχει σήμανση? Γιατί εντάξει, εμείς ξέρουμε. Είμαστε, ναι. Ξέρουμε. Για τους ξένους υπάρχει σήμανση, έτσι να τους λέει, παιδιά, εδώ πάτε κάπου αλλού.
1: Πάτε, ναι. Υπάρχει, απλά προσέξτε, υπάρχει και η ελληνική έτσι νοοτροπία, που για να μην χαρακτηριστεί γενικά η περιοχή και όλα αυτά, πάμε και τη βγάζουμε. Ειδικά αυτό το φαινόμενο το έχουμε και όταν κάνουμε έκτακτες απαγορεύσεις.
0: Ξυλώνουν τις πινακίδες δηλαδή. Ξυλώνουν τις πινακίδες.
1: Ναι, βέβαια. Αυτό να ξέρετε, βέβαια, είναι αρμοδιότητα των οικείων δήμων, που σε εφαρμογή της απόφασής μας φροντίζουν και για τη σήμανση. Όταν εμείς επιβάλλουμε μια και εντάσσουμε μια νέα περιοχή, συνήθως για πολύ μικροχρονικό διάστημα μέχρι να καθαρίσει, βάζουμε την ταμπέλα. Συνήθως όταν τα έκτακτα αυτά σημεία οι πολίτες την απομακρύνουν. Προσπαθούμε, η κατάσταση δεν είναι εύκολη να είμαστε σε κάθε σημείο. Γι' αυτό ξαναλέω, θέλουμε συνεργάτες τους πολίτες, μην το δουν ως καταγγελία, ως. Ας το δούμε μια ενημέρωση.
0: Τι καταγγελία, αυτό είναι προειδοποίηση για να μην κινδυνεύσουμε. Δηλαδή,
1: ακριβώς,
0: ένα μέτρο πρόληψης και προστασίας του πολίτη. Δεν μπορεί
1: ακριβώς,
0: ο καθένας να
1: πάρουμε
0: να
1: ένα τηλέφωνο.
0: Ναι.
1: Όχι, πέρα από αυτό. Λέω και να μας πάρει ένα τηλέφωνο στα πλαίσια του δυνατού, να μπορέσουμε άμεσα να το δούμε.
0: Να το δείτε. Λοιπόν,
1: δεν είναι κακό να μας πάρει ένας πολίτης. Καλοπροαίρετα πάντα, έτσι, όχι επειδή έχω μια αντιπαλότητα με το. Τα βερνιάρια, παράδειγμα, γιατί έχουμε αντιμετωπίσει και τέτοια. Τέλος πάντων.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να αφήσουμε λίγο τις παραλίες, να πάμε να δούμε τι γίνεται στα φαράγγια μας. Τι διαφορετικό ισχύει φέτος, κύριε Παπαδάκη, όσον αφορά τα φαράγγια και πού, σε ποια, γιατί έχουμε και πάρα πολλά στην Κρήτη.
1: Ναι. Δεν αλλάζει κάτι. Προφανώς

0: Θέλετε να μιλήσουμε, γιατί έχουμε ήδη...
1: Θέλω να μιλήσουμε για αυτή την προσπάθεια, την οργανωμένη που γίνεται, για τον τρόπο λειτουργίας των φαραγγιών μας, των πιο γνωστών τουλάχιστον, για την προστασία των χιλιάδων επισκεπτών που προσελκύουν κάθε χρόνο.
0: Ωραία. Αυτό νομοθετικά δεν εντάσσεται, τουλάχιστον στη δικιά μου υπηρεσία δημόσιας υγείας. Υπάρχουν ΦΕΚ με συγκεκριμένα φαράγγια που είναι επισκέψιμα και άρα έχει και την φροντίδα και την όλη διαδικασία ασφάλειας ο ΦΠΑΚΑ, το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Υπήρξε μάλιστα και μια πρόσφατη σύσκεψη, θα το είχατε δει.
1: Βεβαίως.
0: Εδώ στην περιφερειακή της υψηλού, που ήταν μόνο οι Δήμαρχοι και οι χωρικοί αντιπεριφερειάρχες. Η Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας, πώς εμπλέκεται τώρα σε αυτό το σημείο και γι' αυτό μιλάμε σήμερα. Εμείς έχουμε μια εξωστρέφεια, ακολουθώντας πάντα την καθοδήγηση του κ. Περιφερειάρχη, να μετέχουμε σε ευρωπαϊκά προγράμματα, να φέρουμε οτιδήποτε καινούργιο και καινοτόμο και να το εφαρμόζουμε πρωτοποριακά στην Κρήτη. Έχουμε λοιπόν ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα που σε συνεργασία με την COSMOTE τοποθετήθηκαν και θα τοποθετηθούν και άλλες. Είναι μεγάλο ζήτημα, προσέξτε, μην έχουμε αντίθετα αποτελέσματα από κράτες. Τοποθέτηση κεραίων 5G σήματος, απλά όχι για εμπορικούς σκοπούς, όχι για να μιλάμε τώρα εγώ και εσείς τώρα και να κάνουμε χρήση αυτής της κεραίας, αλλά σε σημεία όπως είναι, ας πούμε, το φαράγγι της Αμαρίας που άλλος θα χαθεί και δεν δείχνει στίγμα, όχι το κινητό του, δεν μπορεί να το βρει ούτε το GPS. Mm-hmm. Εκεί λοιπόν να υπάρχει επικοινωνία και σήμα για έκτακτα περιστατικά. Από το πιο απλό ότι χάθηκε κάποιος, από το πιο δεύτερο ότι έπεσε απλά και χρειάζεται μια απλή βοήθεια, από το πιο σοβαρό έπαθε μια ανακόπη, έχει ένα πιο δύσκολο ατύχημα που χρειάζεται άμεση βοήθεια. Εδώ λοιπόν σε αυτό το ευρωπαϊκό έχουμε και κάποια πιλωτικά. Τρέξαμε ήδη στο φαράγγι της Ύμβρου ένα σύστημα γρήγορης ανίχνευσης πυρκαγιών, δηλαδή με ειδικές κάμερες και τεχνολογία AI, την πρώτο καπνό που ξεκινάει μια φωτιά που το ξεχωρίζει από το μια απλή σκόνη, ενημερώνει πυροσβεστικές κτλ. Αυτό ήταν το πρώτο μας πιλωτικό. Κάναμε ένα δεύτερο πιλωτικό στο σχολείο, στο δημοτικό στις Ίσες, όπου αυτή η κεραία θα μας δώσει το δυνατό σήμα, ώστε τα παιδιά την ώρα της εκπαίδευσής του να μπουν με αυτά τα ειδικά γυαλιά τρισδιάστατης απεικόνησης VR, να μπορούν να δουν το μουσείο της Ακρόπολης, να το περπατήσουν, να περπατήσουν το Παρθενώνα, να περπατήσουν αυτό για να καταλάβετε, για να έρθει ένα τέτοιο σήμα βίντεο. Χρειάζεται πολύ μεγάλη εύρος δυνατότητα το ίντερνετ. Αυτό ήταν το δεύτερο. Και τώρα το τρίτο είναι με τη χρήση αυτών των κεραίων που μπήκαν δύο κεραίες στο φαράγγι της Αμαριάς. Απαντώ πιθανές ερωτήσεις. Ναι. Εγκρίθηκαν, μελετήθηκε το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα, έγινε μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, άργησε πάρα πολύ γιατί όπως καταλαβαίνετε περάσει από πάρα πολλές εγκρίσεις από το δασόν, από το...
1: Ναι, αυτές οι κεραίες, είναι αυτό που μας είπατε νωρίτερα, δηλαδή ότι...
0: ίδιες κεραίες ακριβώς, που δίνουν σήμα μέσα στα δύσβατα σημάδια, τη σημεία του φαραγγιού της Αμαριάς και με ένα έξυπνο ρολόι και την εφαρμογή που το συνοδεύει, με πιλωτικά στην αρχή με κάποιους ανθρώπους δηλαδή που θα το κάνουν δοκιμαστικά, φορούν αυτό το ρολόι. Ανά πάσα στιγμή ο γιατρός και ο νοσηλευτής, ο υπεύθυνος του φαραγγιού, ξέρει αυτός ο άνθρωπος που βρίσκεται, μετριέται ο καρδιακός ρυθμός του, μετριέται το οξυγόνο του, μετριέται η πιθανότητα να πέσει, δεν έχουμε κάποια μικρή απόκτηση, δηλαδή αν αυτός ο άνθρωπος πέσει, χάσει τις αισθήσεις του, κοντάψει, βρεθεί στο έδαφος, θα δοθεί σήμα.
1: Θα μπορεί να εντοπιστεί. Θα μπορεί να εντοπιστεί.
0: Ναι. Και το τελευταίο, και το κλείνω εδώ αυτό το κομμάτι και θα απαντήσω ό,τι άλλο θέλετε. Απεινιδωτές που και αυτοί έχουν ενταχθεί και το λογισμικό τους έχει ενωθεί με αυτό το έξυπνο ρολόι και το γιατρό και τον νοσηλευτή, στέλνει το σήμα του που είναι, ότι λειτουργεί. Γιατί φανταστείτε να κατέβεις τόσα χιλιόμετρα μέσα στιγμή να μην έχει μπαταρία, ας πούμε, απεινιδωτής. Mm-hmm. Πολύ συχνό φαινόμενο. Mm-hmm. Ότι δουλεύει ο απεινιδωτής που είναι, που έχει μετακινηθεί και να μπορέσει να δώσει οδηγίες, αν ακόμα δεν είναι και ο γιατρός εκεί κοντά, σε κάποιον που ξέρει τις πρώτες βοήθειες ή ακόμα είναι και πολύ αυτόματοι αυτοί οι απεινιδωτές, να προσπαθήσει να επαναφέρει τον άνθρωπο. Άρα μια πολύ σημαντική δράση, προσέξτε γιατί στην αρχή έπρεπε να το ξεκαθαρίσω, είναι πιλωτική. Δεν αντικαθιστά καμία νομοθεσία, καμία υποχρέωση της πυροσβεστικής, των εθελοντικών ομάδων διάσωσης. Είναι μια πιλωτική δράση. Θα δούμε πώς θα δουλέψει, αν δουλέψει και αν μπορούμε να τη βελτιώσουμε και να την κάνουμε προϊόν πρώτος

0: ώστε κάποιοι ηλικιωμένοι, κάποια γκρουπ θέλετε, γιατί δεν μπορούμε να δώσουμε χιλιάδες τέτοια ρολόγια.
1: Αυτό να θέλω να ρωτήσω. Να άρα μιλάμε για τις κεραίες, οι οποίες δίνουν το σήμα σε πολύ απόκριμνα σημεία που είναι σχεδόν αδύνατο να λειτουργήσει ακόμα και το κινητό. Έχουμε αυτά τα έξυπνα ρολόγια που μας είπατε, σε συνδυασμό με τους απεινιδωτές. Άρα μιλάμε για ένα ολοκληρωμένο, τέλος πάντων, σύστημα, είπατε, σε πιλωτική μορφή. Θέλω να ρωτήσω, το κόστος αυτό, αν τα πράγματα έτσι κινηθούν προς την κατεύθυνση να πούμε ότι ναι, είναι πάρα πολύ ωραίο και πρέπει να το εφαρμόσουμε, από πού θα καλυφθεί?
0: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή καλύπτεται από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα.
1: Το πιλωτικό, μπράβο.
0: Από το πιλωτικό. Αν τώρα κρίνουμε ότι το θέλουμε, μπορεί να το πάρει ο ίδιος ο ΦΠΚ. Μπορεί να το πάρει η Περιφερειακή Ενότητα Χανίων και να το έχει ως υπηρεσία στους επισκέπτες. Mm-hmm. Μπορεί να το πάρουν οι Δήμοι. Εμείς τώρα θέλουμε να δούμε κυρίως αυτή τη στιγμή το οικονομικό κομμάτι, είναι το δεύτερο.
1: Να δείτε αν λειτουργεί σε πρώτη φάση.
0: Να δούμε αν λειτουργεί.
1: Πόσο αποτελεσματικό είναι. Ναι.
0: Χθες είδαμε ότι σε κάποια μικρά σημεία δεν είχε το απαραίτητο σήμα. Μιλάμε τώρα για απόσταση του ενός μέτρου, βέβαια. Οπότε να δούμε πώς μπορεί να βελτιωθεί. Πώς μπορεί να βελτιωθεί και η λήψη. Γιατί μπορεί να μην είναι μόνο πομπός, μπορεί να είναι και ο δέκτης πέσει το θέμα. Επίσης, ξέχασα ένα πολύ σημαντικό. Το ρολόι έχει ένα κουμπί πανικού. Κάποιος που θα αισθανθεί, δεν είναι ανάγκη να λιποθυμήσει να πέσει, μπορεί να το πατήσει και αυτό μπορεί και να μιλήσει ταυτόχρονα με το διασώστη, με το γιατρό και να πει εντάξει, μπορεί και να το πάτησα, αισθάνομαι καλύτερα τώρα, είμαι εκεί, τι νιώθω. Είναι και αυτό πάρα πολύ σημαντικό, ξέρετε, να μιλήσει και να μην χρειάζεται τα VHS, να μην χρειάζεται την ενδοκοινωνία που έχουν εκεί οι άνθρωποι του ΦΠΚ. Τώρα, το πόσο θα στοιχήσει, το ποιο θα το τρέξει. Γιατί καταλαβαίνετε, κάποιος πρέπει να δίνει αυτά τα ρολόγια, να τα φορτίζει, να τα χρεώνει. Να τα χρεώνει ενώ στον πολίτη.
1: Προφανώς.
0: Να δίνει ένα αντίτιμο ασφαλείας, το οποίο θα του επιστρέφεται μετά. Γιατί εντάξει, θα το κάνουμε και εμείς, τουλάχιστον σαν περιφέρεια, προτείνουμε πάντα να είναι δωρεάν η παροχή στους πολίτες. Απλά για να προστατευτούμε ότι ο άλλος δεν θα φύγει και θα πάρει το κινητό. Μπορεί να δίνει 15 ευρώ, ας πούμε, ως χέγγι, και μόλις γυρίσει το παραδείγμα θα του επιστρέφεται τα χρήματα. Όλα αυτά είναι μεταγενέστερα. Ας τελειώσει το στάδιο το πιλωτικό, θα τα αφήσουμε τα ρολόγια αυτά. Mm-hmm. Ξέρω να σας πω ότι εμείς το κάναμε χθες, το τρέξαμε. Είδαμε στο χάρτη του φορητού υπολογιστή που είχαμε πάνω ψηλά στο αρχηγείο, ας το πούμε έτσι. Βλέπαμε τις κινήσεις αυτών των ανθρώπων που έβαλαν τα ρολόγια. Mm-hmm. Ήταν εργαζόμενοι στον ΦΠΚ, έτσι.
1: Mm-hmm. Ναι.
0: Που διασκορπίστηκαν κατά μέτωπο του φαραγγιού.
1: Mm-hmm.
0: Είδαμε τα πάντα. Και θα μείνουν αυτά τα ρολόγια στον ΦΠΚ. Για 3 μήνες από τώρα και μετά, από χτες που τα παραδώσαμε, να δούμε πώς θα δουλέψει και πώς μπορεί να βελτιωθεί. Νομίζω είναι μια πολύ καλή πρακτική πρωτοπόρα και έρχεται να ενισχύσει το σύστημα, γιατί είδατε και οι πολίτες εκεί, γιατί ήρθαν πολίτες, κάτοικοι, επιχειρηματίες, ήρθαν μια ένσταση ότι, εντάξει, τα ρολόγια λέτε, το φαράκι κλείνει κάθε λίγο και λιγάκι. Βγαίνει προειδοποίηση.
1: Ναι, ακριβώς, επειδή έχουμε τις καταστήσεις, φοβόμαστε για τον καιρό.
0: Ότι δεν μπορούμε να το προβλέψουμε. Να θυμίσω ότι έχουμε τραβήξει με τη σκόνη τα μοντέλα, τα προγνωστικά, είτε αυτά λέγονται καιρικά, που εκεί εντάσσεται και η αφρικανική σκόνη, δεν έχουν την αξιοπιστία. Και είδατε, είχαμε τη μεγαλύτερη απόκληση με σκόνη αφρικανική την επόμενη μέρα και εμάς το μοντέλο μας το έλεγε και βγάλαμε την ανακοίνωση και εκτεθήκαμε και εμείς και οι μετεωρολόγοι και όλοι.
1: Το θυμάμαι.
0: Το φαράκι μπορεί να κλείνει μεν, έτσι όπως το λένε κάτι και αναφέρω ακριβώς για ψήλου πίδημα, αλλά. Δεν μπορεί να παίζει με τους επισκέπτες. Άρα, πώς το βελτιώνουμε αυτό? Με καλύτερα μοντέλα πρόβλησης και με τέτοιου είδους συσκευές που μπορούν να βοηθήσουν αυτούς που έχουν βρεθεί.
1: Θέλω να σας ευχαριστήσω. Δεν έχω άλλο χρόνο. Πρέπει να πάω σε διαφημίσεις και βεβαίως περιμένουμε τα αποτελέσματα του πώς θα κυλήσει το πράγμα. Φαντάζομαι στο τέλος της σεζόν θα έχετε μια συνολική εικόνα.
0: Επίσημο δελτίο τύπου, βέβαια.
1: Μάλιστα. Ναι. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Παπαδάκη. Καλό σας μεσημέρι. Καλό σας μεσημέρι. Ακούστε τώρα κάτι που ίσως σας ενδιαφέρει. Τώρα η Aegean σας ταξιδεύει με απευθείας πτήσεις από το Ηράκλειο σε Λάρνακα και Κωνσταντινούπολη. Ηράκλειο Λάρνακα κάθε Τρίτη και Σάββατο. Ηράκλειο Κωνσταντινούπολη καθημερινά. Aegean σας πηγαίνουμε όπου σας καλεί η διάθεσή σας. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε με Αλέξη Μητρόπουλο.
2: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ενημερωτική ημερίδα στο Ηράκλειο. την Τετάρτη 17 Ιουνίου.

0: Ιουνίου στις 7 το απόγευμα στο Επιμελητήριο Ηρακλείου.
1: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρμονικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζής. G10, Νέα Λιχαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaev.gr.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
3: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διαιτητή?
4: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
5: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
6: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
7: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
0: Λοιπόν, επιστρέψαμε στη τηλεφωνική μας γραμμή ο καθηγητής εργατολόγος πρόεδρος του ΣΕΝΙΠΕΚ, ο κύριος Αλέξης Μητρόπουλος. Καλό μεσημέρι από το Ηράκλειο, κύριε Μητρόπουλε.
8: Καλό μεσημέρι από το όμορφο Ηράκλειο και από τη Λεβεντογένα Κρήτη.
0: Η Λεβεντογένα είναι εδώ και ο κόσμος έχει τα προβλήματά του, κύριε Μητρόπουλε, και έχει προκαλέσει.
8: Είσαστε οι λεβεντότεροι όλων, να το ξέρετε.
0: Λεβεντότεροι είμαστε.
8: Και εμείς οι Πελοποννήσιοι. Οι λεβεντότεροι όλων είστε. Οι λεβεντότεροι όλων.
0: Λοιπόν, έχει προκαλέσει στους λεβέντες εδώ της Κρήτης πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Τι θα γίνει με αυτή τη μισή 13η σύνταξη, σενάρια, δημοσιεύματα πολλά. Ποιες είναι οι δικές σας οι πληροφορίες, κύριε Μητρόπουλε?
8: Οι δικές μας πληροφορίες και οι πιέσεις που θα είναι μέχρι τη ΔΕΘ, όπου εκεί οι συνταξιούχοι φαίνεται θα είναι στην ατζέντα του Πρωθυπουργού με ένα πακέτο, θα το πιέσουμε όλοι. Φαίνεται ότι θα χορηγηθεί, θα αποφασιστεί η 13η σύνταξη. Κάποια κυβερνητικά φύλλα λένε ότι θα τη σπάσει μισή το 26 και μισή το 27 για να πάρει όλες τις ψήφους των συνταξιούχων, κατά τη δική του εκλογική εκτίμηση.
0: Ναι.
8: Έτσι λοιπόν είναι σίγουρο λοιπόν ότι θα έχουμε κάτι για τη 13η σύνταξη, για τους συνταξιούχους. Θα έχουμε εμείς το μαχόμεθα και με το κίνημα των συνταξίρχων που ιδρύθηκε πρόσφατα και με συμβουλεύονται νομικά κλπ. Το ΚΙΣΥ. Θα έχουμε κάτι και για το 13ο μισθό δημοσίων υπαλλήλων και ενστόλων. Φαίνεται ότι μαζί με τη 13η σύνταξη θα αποφασιστεί και ο 13ος μισθός των εν ενεργεία δημοσίων υπαλλήλων και ενστόλων που το έχασαν το 2012 με κυβέρνηση Βενιζέλου Σαμαρά Βενιζέλου.
0: Αυτά λένε οι δικές σας πληροφορίες, γιατί ο κύριος Μαρκόπουλος, ο καινούριος υφυπουργός οικονομικών, το απέκλεισε με δηλώσεις του χθες.
8: Δεν θέλω να σχολιάζω και να εμπλέκομαι με πολιτικά πρόσωπα.
0: Μάλιστα.
8: Τις εκτιμήσεις αυτές. Εμείς ως επιστημονική ένωση, εγώ πρόεδρος ΣΕΝΙΠΕΚ, αλλά και ως κίνημα των συνταξίχων, το οποίο στηρίζω ως σύμβουλός τους, ο νομικός σύμβουλος, θεωρώ ότι είναι σίγουρο ότι ο κύριος Πρωθυπουργός θα δώσει το 300 θα το κάνει ενδεχομένως 500 και παραπάνω και θα το δώσει σε όλους τους συνταξιούχους. Πάμε λοιπόν για 13η σύνταξη σίγουρα.
0: Να.
8: Και πάμε και για τους δημοσίους υπαλλήλους και συνστόλους. Αυτό θα εξαγγελθεί τον Σεπτέμβριο στη ΔΕΘ.
0: Να.
8: Και θα υλοποιηθεί τον Νοέμβριο, που
0: ναι,
8: το Νοέμβριο ήδη νομοθετημένο, το έχουμε εξηγήσει ποιοι το δικαιούνται, με ποια κριτήρια, με ποιες προϋποθέσεις. Έχουμε εντοπίσει και τον ηλικιακό κόφτη που
0: αυτό
8: το
0: ήθελα να σας ρωτήσω και δέχομαι και ερωτήματα τώρα, ακριβώς επειδή για το 300 που μάλλον εγκαταλείπεται υπήρχε ηλικιακός κόφτης. Σε αυτά τα σενάρια, στην πληροφόρηση που έχετε εσείς για τη μισή 13η σύνταξη, υπάρχει κόφτης?
8: Δεν θα υπάρχει ηλικιακός
0: κόφτης,
8: ούτε εισοδηματικός, ούτε περιουσιακός,
0: ναι,
8: ούτε ηλικιακός. Άρα λοιπόν πάμε σε μια γενίκευση της 13ης σύνταξης, ενδεχομένως να δοθεί 13η και 14η του χρόνου, να το σπάσει έτσι, γιατί είπαμε η 13η είναι δύο οι συντάξεις, η με 13η και 14η,
0: mm-hmm,
8: πέραν της 12ης, αυτές χάσανε οι συνταξιούχοι, την 13η και τη 14η, και οι μισθωτοί του δημοσίου και οι ενιστόλοι χάσανε τον 13ο και 14ο μισθό, αυτό που λέμε που συναπαρτίζουν τα τρία δώρα Χριστουγέννων, Πάσχα και Επίδομα Δίας. Φαίνεται ότι εδώ θα έχουμε εξαγγελίες και εξελίξεις σημαντικές. Το δεύτερο που θα ακούσουμε, και μάλλον είναι σίγουρο,
0: να,
8: η ΕΑΣ, η εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων,
0: να,
8: η οποία τώρα η περικοπή γίνεται από το πρώτο ευρώ, φαίνεται ότι η περικοπή θα γίνεται ανάμεσα στα κλιμάκια, οπότε θα ωφεληθούν κατά 70% όσοι έχουν το 1 εκατομμύριο συνταξιούχων που έχουν περικοπή λόγω ΕΑΣ, θα ωφεληθούν. Το τρίτο μέτρο το οποίο θα ισχύσει, διότι είναι νομοθετημένο, πιέσατε εσείς στο Ράδιο Κρήτη, πιέσαμε εμείς, η ΕΝΙΠΕΚ και το κίνημα συνταξιούχων, είναι ότι καταργείται πια η προσωπική διαφορά το Δεκέμβριο του 2026, τρέχοντες έτους, με συνέπεια. 670.000 συνταξιούχοι που δεν θα παίρνανε αύξηση και το 2027, όπως δεν πήρανε αύξηση τα 4 προηγούμενα χρόνια, λόγω του ότι ο μεν κύριος Τσίπρας πανηγύρισε ότι βγήκαμε τα μνημόνια, αλλά άφησε την κατάργηση του ΕΚΑΣ μετά την κυβέρνησή του, μετά το 19, και την προσωπική διαφορά μετά την κυβέρνησή του, μετά το 19, για να το εφαρμόσει η Νέα Δημοκρατία, και δυστυχώς η Νέα Δημοκρατία το εφήρμοσε, διότι εφήρμοσε τον νόμο Κατρούγκαλου αντί να τον καταργήσει. Άρα το 2026 Δεκέμβριο καταργείται εντελώς και η επονίδιστη, η προσωπική διαφορά της κυβέρνησης Τσίπρα. Και ένα τέταρτο μέτρο φαίνεται ότι θα είναι η κατάργηση του 6% της επικουρικής τάξης. Δυστυχώς ο νόμος Τσίπρα, άλλος νόμος Τσίπρα, που επέβαλε το 6% και στις επικουρικές, ενώ μέχρι το 2015 ήταν μόνο στις κύριες συντάξεις. Άρα, τέσσερα μέτρα αυτά που εξηγήσαμε, ενδεχομένως να υπάρχει και κάποιο άλλο, αλλά φαίνεται ότι οι συνταξιούχοι στο πακέτο της Θεσσαλονίκης θα έχουν τη δική τους θέση, όπως φαίνεται ότι ακούμε ότι και η τεκμαρτή φορολόγηση των επαγγελματιών θα πέσει, ή θα καταργηθεί ή θα περιοριστεί τα τεκμήρια και η προκαταβολή φόρου. Άρα το Σεπτέμβριο φαίνεται θα αναδειχθεί και εκλογές συνταξιούχων,
0: ναι,
8: και μαζί θα είναι και για τους μικρομεσαίους κλπ.
0: Πάντως αν ισχύουν όλα αυτά που μας λέτε, αν δηλαδή επαληθευτούν αυτές οι πληροφορίες και έχουμε αυτό το πακέτο για τους συνταξιούχους, αυτά τα τέσσερα μέτρα που προείπατε, αν ισχύσει αυτό με την τεκμαρτή φορολόγηση, εγώ συμπεραίνω ότι πιέζεται πάρα πολύ η κυβέρνηση, κύριε Μητρόπουλε. Έσκασε αυτή η είδηση για τη μισή 13η σύνταξη και τα λοιπά. Τώρα θα ασχολούμαστε μέχρι τον Νοέμβριο για το τι τελικά, όχι μέχρι τον Νοέμβριο, μέχρι το Σεπτέμβριο τέλος πάντων, μέχρι πάλι θα έχουμε να συζητάμε για κάποιους μήνες, ναι.
8: Τα τέσσερα μέτρα θα συγκρατήσουν οι αξιότιμοι ακροατές, είναι στο τραπέζι και θα πάνε έτσι όπως και τα αναδρομικά, όποια αναδρομικά χρωστάει ο ΕΦΚΑ θα τα δώσει μέχρι τις εξαγγελίες της Θεσσαλονίκης. Εδώ η κυβέρνηση φαίνεται, επειδή το αδύναμο σημείο του Τσίπρα, του κυρίου Τσίπρα, είναι ο νόμος Κατρούγκαλου, που είναι ο χειρότερος νόμος στην Ευρώπη και στον πλανήτη, από άποψη προοπτικών, διότι στερήσει τους συνταξιούχους, νέους συνταξιούχους σε συντάξεις. Κανένας νέος συνταξιούχος μετά το 2028-30 δεν θα παίρνει πάνω από 600 ευρώ σύνταξη, αν ισχύσει ο νόμος Κατρούγκαλου, κυρίως με βάση την αρχή Τσίπρα ότι η σύνταξη θα βγαίνει με τους μισθούς όλου του εργασιακού βίου, με αυτή την αρχή που είναι η χειρότερη στον κόσμο, ενώ στο ασφαλιστικό σύστημα, ενώ κανένας συνταξιούχος του ιδιωτικού τομέα, έμπορος και λοιπά, αγρότης, δεν θα παίρνει σύνταξη πάνω από 600 ευρώ. Φαίνεται ότι η κυβέρνηση θα αναγορεύσει τις εκλογές κατά του νόμου Κατρούγκαλου.
0: Μάλιστα.
8: Φταίει που δεν τον κατήργησε η ίδια, που φταίει που δεν τον κατήργησε η ίδια και αντί το υποσχέθη, και βεβαίως στους συνταξιούχους που είναι οι πολυαριθμότεροι δεξαμενοί ψήφων, 2.600.000 οι ίδιοι, βάλτε και γυναίκες ή παιδιά, οι οικογένειες, ναι, αντιλαμβάνεστε, η μισή εκλογική δεξαμενή είναι οι συνταξιούχοι.
0: Μάλιστα. Ερώτηση, ακροατή. Τώρα λέει που ξεκίνησε η συζήτηση για τις εκλογές και τα λοιπά και λαμβάνονται κάποια μέτρα έτσι ευνοϊκά, ίσως να ισχύσουν όλα αυτά που μας είπατε και μακάρι για τους συνταξιούχους. Υπάρχει κάτι νεότερο για τις συντάξεις χειρίας, κύριε Μητρόπουλε?
8: Βεβαίως, και συντάξεις χειρίας θα κάνει ένα πακέτο που θα χαρίζει, αυτό είναι σίγουρο, μετά από και δική μας πίεση, που θα χαρίζει τις περικοπές που δεν έκανε στις συντάξεις του ιδιωτικού τομέα, περίπου 120.000 χείρες-χείρι δεν θα πληρώσουν επειδή δεν υπέστησαν τις περικοπές, και 12.000 συντάξεις του δημοσίου τομέα που περιεκόπησαν φαίνεται θα τους γυρίσει τα χρήματα πίσω, και δεν θα περικοπεί μία εθνική σύνταξη. Φαίνεται ειδικό πακέτο, γι' αυτό θα λέμε είναι η ΔΕΘ των συνταξιούχων, διότι εκεί προσδοκά η κυβέρνηση να πάρει τα μεγαλύτερα ποσοστά.
0: Ναι.
8: Εκεί είναι το αδύναμο σημείο του Τσίπρα που λέει λάτισε τις συντάξεις, είπε αυτή, και βεβαίως εκεί είναι το ζήτημα ότι θα ακούσουμε ειδικό πακέτο για τις συντάξεις χειρίας. Λεπτομέρειες θα έχουμε σε μερικές μέρες, νομίζω πρώτο του αποχαιρετισμού για τις διακοπές μας, θα έχουμε συγκεκριμένα πράγματα να πούμε για τις συντάξεις χειρίας. Διότι και εδώ είναι 400.000 χείρες και χείροι, αντιλαμβάνεστε, συνταξιούχοι και αυτοί, αντιλαμβάνεστε τι μεγάλη,
0: τεράστια
8: μεγάλη δεξαμενή
0: για ψήφους
8: είναι για τον συμπατριώτη σας πρωθυπουργό κύριο Μητσοτάκη.
0: Λοιπόν, ερώτηση για τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης. Τώρα αναφέρουν όλα τα θέματα ή αυτοί που είναι να βγουν στη σύνταξη ή συνταξιούχοι. Τώρα κάτι νεότερο και γι' αυτό, κύριε Μητρόπουλε?
8: Πιστεύω ισχύει αυτό που... Πιστεύω η κυβέρνηση να μην εφαρμόσει.
0: Ναι.
8: Πιστεύω η κυβέρνηση να μην εφαρμόσει εδώ το νόμο Τσίπρα που λέει ανά τρία χρόνια πρέπει να αυξάνονται τα όρια ηλικίας ανάλογα με το προσδόκιμο ζωής. Άφησε και αυτή την απαράδεκτη ρύθμιση μετά το Ζάπιο και τα πανηγύρια του ότι μας έβγαλε τα μνημόνια, άφησε μετά το 19 το νόμο για την αύξηση των ορίων ηλικίας ανά τριετία ο κύριος Τσίπρας μέχρι το 2060. Εύχομαι να μην καταπιαστεί η κυβέρνηση όποια προκύψει από τις εκλογές με τα όρια ηλικίας, γιατί δεν αντέχουν άλλη αύξηση ορίων ηλικίας οι ασφαλισμένοι, και τι εγώ πιστεύω, ας το συγκρατήσουν οι ακροατές μας, ότι ένα από τα 5 νομοθήματα της πρώτης κυβέρνησης, της κυβέρνησης που θα προκύψει μετά τις εκλογές, θα είναι η αύξηση των ορίων ηλικίας. Αυτή είναι επιστημονική μου άποψη και πρόβλεψη ότι ανεξαρτήτως από τις επανειλημμένες διαβεβαιώσεις κυβερνητικών στελεχών ότι δεν θα εφαρμόσει το νόμο Τσίπρα του 2015 για αύξηση των ορίων ηλικίας το 27 και το 30, πιστεύω ότι τα όρια ηλικίας θα αυξηθούν με τα πρώτα νομοθετήματα της κυβέρνησης που θα προκύψει από τις επόμενες εκλογές. Εδώ μας άφησε βαριά, σκληρή, ήθηκε η κληρονομιά η κυβέρνηση Τσίπρα με αύξηση των ορίων ηλικίας ανά τριετία μέχρι το 2060.
0: Για να πάει πού το όριο ηλικίας? Να πάνε πού τα όρια ηλικίας?
8: Προχθές στην Δανία και στην Εστονία και στην Πολωνία όσοι βγαίνουν μετά το 2030-35 βγαίνουν στα 70 τους. Έχει περιθώρια να εφαρμόσει τον νόμο Τσίπρα, αυτόν τον επονίδη στον νόμο, με αύξηση των ορίων ηλικίας.
0: Και έτσι στη Δανία το έφαγαν έτσι, τους, δηλαδή
8: το έφαγαν, ότι... το έφαγαν,
0: ναι,
8: οι σημερινές 55άρες,
0: ναι,
8: οι σημερινές 55άρες στη Δανία, στην φίλη μας στη Δανία, θα βγαίνουν στα 69,5 και 70 και πάνω.
0: 69,5 και 70 και πάνω, μάλιστα.
8: Ναι, και Και βεβαίως θα αυξάνονται τα όρια ηλικίας, διότι και η Δανία έχει τη λεγόμενη ρήτρα προσδοκίμου, αυτή που μας φόρεσε δυστυχώς η κυβέρνηση Τσίπρα, που λέει ότι ανατριετία τα όρια ηλικίας θα αυξάνονται, ναι, υπό την προϋπόθεση, ναι, ότι θα αυξάνεται το προσδόκιμο του γενικού πληθυσμού. Ναι. Γι' αυτό τη ρήτρα Τσίπρα τη λέμε και ρήτρα προσδοκίμου. Όπως βλέπετε μας άφησε την κατάρριξη του ΕΚΑΣ μετά το 19, την αύξηση των ορίων ηλικίας μετά το 19, το 6% υπέρ υγείας μετά το 19. Δηλαδή εκεί πανηγυρίζανε στο Ζάπιο και άφησαν κληρονομιά στους ασφαλισμένους και τους ταξιούχους. Σας είπα τρεις διατάξεις της κυβέρνησης Τσίπρα. Δυστυχώς που η κυβέρνηση σημερινή, που είχε πει ότι θα καταργήσει και δεν θα εφαρμόσει, ναι, όχι μόνο τις κατήργησε, αλλά τα εφαρμόζει σχολαστικά. Άρα συνυπεύθυνες και οι δύο κυβέρνησεις για αυτό τον απαράδεκτο νόμο Κατρούγκαλου.
0: Κύριε Μητρόπουλε, θα κρατήσω αυτό που είπατε. Θα είναι η ΔΕΘ των συνταξιούχων. Εγώ σε αυτό θα μείνω.
8: Μάλιστα,
0: θα έχουμε την ευκαιρία.
8: Θα είναι η ΔΕΘ των συνταξιούχων.
0: Θα έχουμε την ευκαιρία να ξαναμιλήσουμε. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.
8: Και το μεγαλύτερο ραδιόφωνο της Κρήτης φαίνεται δεν θα σταματήσει και Ιούνιο και Ιούλιο και Αύγουστο να σχολιάζουμε, διότι κάθε μέρα κάτι καινούργιο θα βγαίνει για τους συνταξιούχους, επειδή η κυβέρνηση εκεί στοχεύει. Προεφόντως στοχεύει στις οικογένειες των συνταξιούχων.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μητρόπουλε. Να είστε καλά. Καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Ευχαριστούμε και όλους εσάς που μείνατε μαζί μας. Θα ξαναλέμε αύριο λίγο μετά τις 12. Γεια σας.
9: Η ώρα είναι 1.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο Μικτόρκο το δικαστήριο Ηρακλείου συνεχίζεται η ακροματική διαδικασία για την υπόθεση θανάτου του μικρού Άγγελου με νέες καταθέσεις μαρτύρων, ενώ σημειώθηκαν στιγμές έντασης μεταξύ περάσπισης και έδρας. Στο επίκεντρο ιατροδικαστικές εκτιμήσεις και οι μαρτυρίες για το περιστατικό. Σοβαρή μείωση καταγράφει τη φετινή χρονιά ο ρυθμός των αιτήσεων στις δομές προσχολικής αγωγής του Δήμου Ηρακλείου, γεγονός που ερμηνεύεται ως δείκτης υπογεννητικότητας. Μποτιλιάρισμα υπάρχει από νωρίς σήμερα στο ρεύμα κυκλοφορίας του ΒΟΑΚ προς Ρέθυμνο, προκαλώντας σημαντικές καθυστερήσεις και ταλαιπωρία σε δεκάδες οδηγούς. Μεγάλες ουρές οχημάτων καταγράφηκαν και στην έξοδο της Φοινικιάς και στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη Χωστού λόγω έργων σε γέφυρα. Στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου και στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας νοσηλεύονται δύο ανήλικοι ηλικίας 14 και 16 ετών μετά από τα σοβαρά περιστατικά που είχαν με ηλεκτρικό πατίνι και ποδήλατο αντίστοιχα σε Δαφνές και Ρέθυμνο. Ένα εκτεταμένο πλέγμα παρεμβάσεων για την κτηριακή, ενεργειακή και ψηφιακή αναβάθμιση, καθώς και για την ενίσχυση της ασφάλειας των μαθητών στις σχολικές μονάδες, υλοποιεί ο Δήμος Μαλεβιζίου. Στην τελική ευθεία μπαίνει η διαδικασία για το έκτακτο επίδομα παιδιού, 150 ευρώ, καθώς θα αρχίσει να καταβάλλεται στους δικαιούχους από τις 24 Ιουνίου. Τα ποσά ξεκινούν από τα 150 ευρώ για οικογένειες με ένα παιδί και φτάνουν τα 900 ευρώ για οικογένειες με 6 παιδιά. Από χθες Τρίτη τέθηκε σε λειτουργία η πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας που δίνει τη δυνατότητα στους υποψήφιους των πανελλαδικών εξετάσεων να δηλώσουν ή να επιβεβαιώσουν τον αριθμό του κινητού τους τηλεφώνου ώστε να ενημερωθούν μέσω SMS για τα αποτελέσματά τους. Η υπηρεσία θα παραμείνει διαθέσιμη έως τις 23 Ιουνίου. Στα αθλητικά, στο μεταγραφικό στόχαστρο του Ολυμπιακού βρίσκεται ο τερματοφύλακας του Όφη Νίκος Χριστογιώργος. Με τις αναμετρήσεις Πορτογαλία-Κονγκό στις 8 και Αγγλία-Κροατία στις 11 συνεχίζεται απόψε το Μουντιάλ στη Βόρεια Αμερική. Στα μάτς που έγιναν τα ξημερώματα, Αργεντινή-Αλγερία 3-0, Αυστρία-Ιορδανία 3-1 και Ιράκ-Νορβηγία 1-4. Στην πρόγνωση του καιρού, γενικά αίθριος προβλέπεται ο καιρός για σήμερα στην Κρήτη. Οι άνεμοι πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας δεν ξεπερνάει τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά στο κεντρικό αναλυτικό δελτίο του Ράδιο Κρήτη στις 2.
2: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
3: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
2: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
3: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
2: Και τι λέτε.
3: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
2: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
3: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
2: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
4: Τάκης και Μπούμπης.
5: Το νέο Tokove Town είναι κομψό, πρακτικό και οικονομικό. Ή αλλιώς είναι grande panda. Ιταλική σχεδίαση που ξεχωρίζει. Αξεπέραστη πρακτικότητα για τις καθημερινές σου μετακινήσεις και ασυναγώνιστο όφελος. Μην περιμένεις άλλο. Απόκτησε το αυτοκίνητο της χρονιάς 2026 και γίνε εσύ το νέο Talk of the Town. Διαθέσιμο σε βενζίνη, υβριδικό και ηλεκτρικό. Η οδήγηση στην πόλη στα καλύτερά της.
6: Πυραμής. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-256-101.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Οι μεγάλοι μας έλεγαν να την πατάς τη γη γερά, αν θες να μεγαλώσεις. Να παίρνεις το καλύτερό της και να τη σέβεσαι. Έτσι μεγαλώνουμε εδώ, χρόνια τώρα. Γι' αυτό και στην Κρήτη δεν πίνουμε νερό, πίνουμε Ζαρός. Ζαρός, ανώτερο όλων.
1: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
2: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων 6 ευρώ και 50 λεπτά. Φέτα Βαλμά 10 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Πίτσα Χρυσή Ζύμη Μαργαρίτα 2 τεμαχίων 4 ευρώ και 60 λεπτά. Μπύρα Αλφα 12 επί 250 ml 6 ευρώ και 55 λεπτά. Ελληνική Χοιρινή Σπάλα 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά Βερίκοκα 2 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Το ανέβασες Instagram. Πήρε περισσότερα like.

0: Από ό,τι περίμενες, Γιατί η ποιοτική γεύση του ελληνικού καφέ Δανδάλη είναι διαχρονικά viral από τη γιαγιά στα εγγόνια στις πιο όμορφες στιγμές μας. Καφές Δανδάλη. Αξία αναλύωτη στο χρόνο.
1: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Ακούστε τώρα το αναλυτικό κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο του Ραδιοκρήτη, ο Λευτέρης Βαρδάκης, στη ρύθμιση του ήχου Μανώλης Προνάκης, να ξεκινήσουμε το δελτίο μας με τους τίτλους των κυριωτέρων ειδήσεων. Στις πρώην αποθήκες Κουλούδη, επί της εθνικής οδού Ηρακλείου Μυρών, αναμένεται να δημιουργηθεί νέα δομή προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στο Ηράκλειο, σύμφωνα με πληροφορίες του Ραδιοκρήτη. Σοβαρή μείωση καταγράφει τη φετινή χρονιά ο αριθμός των αιτήσεων στις δομές προσχολικής αγωγής του Δήμου Ηρακλείου, γεγονός που ερμηνεύεται ως δείκτης υπογεννητικότητας. Περιφραγμένη θα παραμείνει για αρκετό καιρό η κρίνη Μοροζίνη, τα λιοντάρια στο κέντρο του Ηρακλείου λόγω εργασιών συντήρησης, θύελλα αντιδράσεων από τουριστικούς φορείς, επαγγελματίες και κατοίκους. Σοβαρές ελλείψεις προσωπικού αντιμετωπίζει το περιφερειακό ιατρείο του αεροδρομίου, υπάγεται στο κέντρο υγείας Καστελίου. Σήμα κινδύνου εκπέμπουν οι κτηνοτρόφοι της Κρήτης, με τον Κτηνοτροφικό Σύλλογο Ηρακλείου να καταγγέλει σοβαρά προβλήματα σε βοσκοτόπους, επιδοτήσεις και πληρωμές. Σε λειτουργία τέθηκε η θερινή δημοτική συγκοινωνία στο Δήμο Μηνώα Παιδιάδου στο πλαίσιο της συνεργασίας με την ΚΤΕΛ Ηρακλείου ΑΕ. Σε υψηλούς τόνους εξελίσσεται η πολιτική αντιπαράθεση με την οικονομία και την καθημερινότητα να βρίσκονται στο επίκεντρο. Πόσο κάνει.co.gr στον αέρα η νέα πλατφόρμα για την προστασία των καταναλωτών. Σημαντικές αλλαγές στις κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών και αύξηση των προστατευόμενων ορίων φέρνει το νέο σχέδιο νόμου. Να ξεκινήσουμε το δελτίο μας αναλυτικά. Στις πρώην αποθήκες Κουλούδη, επί της εθνικής οδού Ηρακλείου Μυρών, αναμένεται να δημιουργηθεί νέα δομή προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στο Ηράκλειο, σύμφωνα με πληροφορίες του Ράδιο Κρήτη. Το Υπουργείο Μετανάστευσης έχει ήδη έρθει σε συμφωνία με τον ιδιοκτήτη του ακινήτου και απομένουν οι απαραίτητες παρεμβάσεις στο χώρο πριν από τις επίσημες ανακοινώσεις που προανήγγειλε από τα Χανιά ο Υπουργός Μετανάστευσης, Θάνος Πλεύρης. Ακούμε το ρεπορτάζ.
2: Στις πρώην αποθήκες Κουλούδη, επί της εθνικής οδού Ηρακλείου Μυρών, φαίνεται να προσανατολίζεται τώρα η κυβέρνηση για την δημιουργία της νέας δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στο Ηράκλειο. Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε σήμερα στην εκπομπή του στο Ράδιο Κρήτη ο Μανώλης Αργυράκης, το συγκεκριμένο ακίνητο ιδιώτη έχει επιλεγεί για να φιλοξενήσει τη νέα δομή, η οποία εντάσσεται στο σχεδιασμό του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου για την αντιμετώπιση των αυξημένων μεταναστευτικών ροών προς την Κρήτη. Κατά τις ίδιες πληροφορίες έχουν ήδη πραγματοποιηθεί επαφές μεταξύ του Υπουργείου και του ιδιοκτήτη του ακινήτου, ενώ υπάρχει συμφωνία επί της αρχής για την παραχώρηση του χώρου. Προκειμένου να καταστεί λειτουργικός ως δομή προσωρινής φιλοξενίας, θα απαιτηθούν εργασίες διαμόρφωσης και τεχνικές παρεμβάσεις, ώστε να πληρεί τις προβλεπόμενες προδιάγραφες. Οι εξελίξεις έρχονται λίγες ώρες μετά τις δηλώσεις του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνου Πλεύρη από τα Χανιά, στο πλαίσιο της επίσκεψής του στη δομή της Αγιάς. Ο Υπουργός προανήγγειλε ότι εντός των επόμενων ημερών θα ανακοινωθεί επίσημα ο χώρος που θα φιλοξενήσει τη νέα δομή στο Ηράκλειο, επισημένοντας ότι η Κρήτη βρίσκεται πλέον στην πρώτη γραμμή των μεταναστευτικών αφήξεων. Ο Υπουργός υπογράμμισε ότι οι ροές προς το νησί έχουν αυξηθεί σημαντικά το τελευταίο διάστημα, γεγονός που καθιστά αναγκαία τη δημιουργία οργανωμένων χώρων υποδοχής. Όπως ανέφερε, ο σχεδιασμός προβλέπει τη λειτουργία δύο βασικών δομών στην Κρήτη, μία στο Ηράκλειο και μία στα Χανιά. Παράλληλα, επανέλαβε ότι μετά τις πρόσφατες νομοθετικές παρεμβάσεις, όσοι δεν δικαιούνται διεθνή προστασία θα μεταφέρονται σε κλειστές δομές και θα δρομολογούνται οι διαδικασίες επιστροφής τους εντός συγκεκριμένων χρονικών ορίων. Την ίδια στιγμή παραμένει σε κρεμότητα το ζήτημα της φιλοξενίας μεταναστών στο λιμάνι του Ηρακλείου. Ο οργανισμός Λιμένος έχει προσφύγει στη δικαιοσύνη, ζητώντας την απομάκρυνση των μεταναστών από το παλιό ψυγείο, υποστηρίζοντας ότι η χρήση του χώρου έχει πάψει να έχει προσωρινό χαρακτήρα. Το αίτημα για προσωρινή διαταγή απορρίφθηκε, ενώ η συζήτηση των ασφαλιστικών μέτρων έχει προσδιοριστεί για τις 24 Ιουλίου.
1: Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Κατσικανδαράκη, τον πρόεδρο της Ένωσης Λιμενικών Υπαλλήλων Δυτικής Κρήτης. Κύριε Κατσικανδαράκη, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, κύριε Βαρδάκη. Καλό μεσημέρι στους ακροατές σας.
1: Να είστε καλά. Είναι πολλά τα ζητήματα σχετικά με τις μεταναστευτικές ροές. Τα έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές. Τώρα, βεβαίως, έχουμε άλλα δεδομένα. Και την επίσκεψη χθες του Υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής, του κύριου Πλεύρη, στη δομή της Αγιάς. Θέλω να μας πείτε πώς βλέπετε τα πράγματα, κύριε Κατσικανδαράκη, να εξελίσσονται και βεβαίως εάν μπορεί και το λιμενικό σώμα με αυτά που σας είπε ο Υπουργός να ενισχυθεί ή οτιδήποτε άλλο. Για δώστε μας μια εικόνα.
3: Λοιπόν, θα σας γυρίσω λίγο πίσω, μερικούς μήνες, αν θυμάστε το Σεπτέμβριο του 2025, σαν προσωπικό, σαν ένωση, κάναμε έστολη διαμαρτυρία στο λιμένα της Σούδας με θέμα τις επικίνδυνες και παράδειγμα συνθήκες κράτησης που επικρατούσαν στην Αγία.
1: Ναι.
3: Και δεν ξέρω αν θυμάστε, δεκάδες επιστολές προς αυτήν την κατεύθυνση. Λοιπόν, θα έλεγα σε λίγους μήνες μέσα έχουν αλλάξει αρκετά πράγματα, όλα προς τη διεθνή κατεύθυνση. Αυτή τη στιγμή η Αγία μπορεί να πούμε ένας χώρος τελείως διαφορετικός από αυτός που υπήρχε πριν. Υπάρχει ενίσχυση με προσωπικό από την ελληνική αστυνομία, με 35 συνοριοφύλακες, οι οποίοι απαλλάσσουν εμάς από τη φύλαξη σε μεγάλο βαθμό. Θα παραμένουμε, αλλά όχι σε αυτό το σημείο που ήμασταν πριν. Έχουν γίνει βελτιωτικά έργα μέσα με κρεβάτια, με χώρους υγιεινής για τους μετανάστες που έρχονται και παραμένουν εκεί 2-3 μέρες. Έχει τοποθετηθεί κινητή μονάδα ιατρική φροντίδα, οπότε αποφεύγουμε να τρέχουμε διαρκώς στα νοσοκομεία, που ήταν μια μεγάλη καταπώνηση και θα διέχει το προσωπικό αυτό. Βλέπουμε ότι θα γίνει και μια μίσθωση από ό,τι λένε ενός πλήγου για τις μεταγωγές.
1: Ναι.
3: Όλα αυτά λοιπόν γίνανε σε λίγους μήνες, βλέποντας ότι το Υπουργείο Μετανάστευσης επιτέλους έσκυψε και έκανε αυτά που έπρεπε να κάνει τόσο καιρό. Αργήσαμε 2 χρόνια. Εμείς αυτά που περνάτε τώρα στο Ηράκλειο τα βιώναμε πριν 2-3 χρόνια, όταν είχαμε μετανάστες στις κατασκήνωσες του Καλαθά, όταν είχαμε μετανάστες στο Αλβατικό Σταθμό στη Σούτα, όταν είχαμε μετανάστες πίσω από τα υπόστρια του Λιμεναρχείου, άπλες εικόνες. Είχαμε μετανάστες, αν θυμάστε, πέρυσι στο Ρέθυμνο, στο γήπεδο που διαμαρτύρονταν και εκεί κάτοικοι. Όλα αυτά τα έχουμε βιώσει σε προγενέστερο χρόνο. Αντιλαμβανόμαστε πάρα πολύ τι συμβαίνει στο Ηράκλειο. Αλλά όμως η αλήθεια είναι ότι παρόλο που είναι για αρμοδιότητα, δεν πρέπει να βλέπουμε, να βλέπουμε το πρόβλημα και να δώσουμε κάτι το χαλάκι διαρκώς. Πρέπει να βρεθεί μια λύση, να βοηθήσει αυτή η λύση, νομίζω ιδιαίτερα το λιμενικό σώμα, γιατί τα τραβάμε όλα μόνοι μας. Τα τραβάγαμε όλα μόνοι μας τα 3 χρόνια.
1: Μάλιστα.
3: Και αυτό θα ανακουφίσει πάρα πολύ τις λιμενικές υπηρεσίες, γιατί έχουμε και άλλες αρμοδιότητες. Είναι καλοκαίρι, πρέπει να βρισκόμαστε στα λιμάνια, στις θάλασσες. Είναι ο τουρισμός, είναι το ότι καλύτερο έχει αυτή η χώρα να επιδείξει και οικονομική, είναι ο οικονομικός πυλώνας. Πρέπει το λιμενικό να σταθεί και εκεί όπως πρέπει.
1: Μάλιστα. Κύριε Κατσικανταράκη, σας ευχαριστώ πολύ για την εικόνα που μας δώσατε. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
3: Είστε καλά.
1: Πριν από λίγο πληροφορηθήκαμε, κυρίες και κύριοι, ότι οι κάτοικοι των Σταυρακίων διοργανώνουν απόψε στις 6 το απόγευμα συγκέντρωση διαμαρτυρίας με αφορμή τις πληροφορίες που μετέδωσε το Ράδιο Κρήτη για τη χωροθέτηση δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στις πρώην αποθήκες Κουλούδι επί της Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών. Αλλάζουμε θέμα. Σοβαρή μείωση καταγράφει τη φετινή χρονιά ο αριθμός των αιτήσεων στις δομές προσχολικής αγωγής του Δήμου Ηρακλείου, γεγονός που ερμηνεύεται ως δείκτης υπογεννητικότητας. Περισσότερα θα μας πει η Λίλιαν Ταφερμακή. Λίλιαν.
4: Καλό μεσημέρι, Λευτέρη, κυρίες και κύριοι. Όπως προκύπτει, φέτος ο αριθμός των αιτήσεων στους βροφονηπιακούς σταθμούς και τους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Ηρακλείου μειώθηκε στις 1.550 αιτήσεις, ενώ πέρυσι έφταναν τις 1.770. Τα αμέσως προηγούμενα χρόνια οι αιτήσεις έφταναν τις 1.900 αιτήσεις και ακόμα παλαιότερα προσέγγιζαν τις 2.000. Τα παραπάνω στοιχεία αποτυπώνουν τη δύσκολη κοινωνική πραγματικότητα που διαμορφώνεται και δείχνουν με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο την εξέλιξη του δημογραφικού προβλήματος, καθώς το υψηλό κόστος διαβίωσης, η εργασιακή ανασφάλεια και η στεγαστική ακρίβεια αποθαρρύνουν τους νέους ανθρώπους να κάνουν οικογένεια. Σε ό,τι αφορά στην ένταξη των παιδιών στις προσχολικές δομές, από τις 1.550 αιτήσεις, ο Δήμος

0: θυμάμαι ότι μπορεί να καλύψει τις 1.200 με 1.250 θέσεις, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι περίπου 250 παιδιά δεν θα μπορέσουν να ενταχθούν. Παράλληλα, αυτό το οποίο εκτιμάται από τη Λότζια είναι ότι η μεγάλη μείωση των αιτήσεων μοιραία δημιουργεί μια νέα πραγματικότητα σε σχέση με το σχεδιασμό των δομών προσχολικής αγωγής και θα πρέπει να υπάρξει μια ανασύνταξη του συνολικότερου σχεδιασμού. Στο πλαίσιο αυτό θα κλείσει ο βρεφονηπιακός σταθμός στο Γιώφυρο, όπου λειτουργεί σε ένα μισθωμένο κτίριο με πολύ υψηλό ευνίκιο και ελάχιστα παιδιά, που εκτιμάται ότι μπορούν να οδηγηθούν είτε στο σταθμό των Δειλινών, είτε σε μια νέα δομή που διαμορφώνεται, στο κτίριο που διατέθηκε από το ΙΤΕ στο Δήμο Ηρακλείου. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι μεγαλύτερες πιέσεις ζήτησης που δέχεται ο Δήμος σε ό,τι αφορά στην προσχολική αγωγή προέρχονται είτε από το κέντρο της πόλης και την περιοχή του Μασταμπά, όπου τα πράγματα όμως είναι κορεσμένα σε ό,τι αφορά στις δυνατότητες των κτιρίων, είτε αφορούν την περιοχή της Νέας Αλικαρνασσού. Ο Δήμος ήδη προχωρά στην αύξηση θέσεων του βρεφονηπιακού σταθμού στον Πόρο, ενώ παράλληλα εξετάζει την προοπτική δημιουργίας νέου βρεφονηπιακού σταθμού στην περιοχή της Νέας Αλικαρνασσού, όπου υπάρχει και ένα ακίνητο καθαρό πολεοδομικά που μπορεί να αξιοποιηθεί. Αντίστοιχα, εξετάζει τη δυνατότητα δημιουργίας νέου νηπιαγωγείου στην περιοχή της Κνωσού.
1: Λίλια, να σε ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Αντιδήμαρχο Παιδείας, τον κύριο Αντώνη Περισσυνάκη. Κύριε Περισσυνάκη, καλό σας μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, κύριε Βαρδάκη, καλό μεσημέρι στους ακροατές σας.
1: Είναι σημαντικά τα στοιχεία που μετέδωσε η συναδελφός μας, η Λίλια Ανταφρεμάκη, όσον αφορά τη μείωση που καταγράφεται τη φετινή χρονιά, όσον αφορά τον αριθμό των αιτήσεων. Και αυτό βεβαίως δημιουργεί προβληματισμό για το δημογραφικό πρόβλημα της χώρας.
2: Σαφώς, και μπορώ να πω ότι δικαιωνόμαστε στις προβλέψεις μας. Αν θυμάστε, πριν λίγους μήνες είχαμε μιλήσει πρώτοι για τα αποτελέσματα της υπογεννητικότητας, και γι' αυτό ακριβώς το λόγο περάσαμε σε ένα σχεδιασμό όσον αφορά τα ΚΕΠΑ τους βρεφονηπιακούς, ο οποίος είναι ρεαλιστικός και έχει συγκεκριμένους στόχους. Ας πούμε, στην Αλικάνσου έχουμε έλλειψη θέσεων, ήδη έχουμε περάσει στις προμελέτες για ανέγερση ενός νέου βρεφονηπιακού. Στο σταθμό μητέρα στην Κνωσού είχαμε έλλειψη θέσεων, αυξάνουμε τις θέσεις και δημιουργούμε τμήμα για παιδιά με ειδικές δυσκολίες που δεν είχαμε μέχρι σήμερα, και θα βοηθήσουμε αρκετούς γονείς που ενδιαφέρονται. Αντίθετα, κλείνουμε το σταθμό στο Γιώφυρο γιατί δεν υπάρχει ενδιαφέρον από τους γονείς, και δημιουργούμε ένα νέο σταθμό στο ΙΤΕ με παραχώρηση ενός υπερσύγχρονου κτηρίου, το οποίο έχει δημιουργηθεί για αυτό το σκοπό από το ΙΤΕ, για να δημιουργήσουμε μια καινούργια δομή. Με αυτές τις παρεμβάσεις θεωρούμε ότι μετά από 2 χρόνια θα μπορούμε να παίρνουμε όλα τα παιδιά, ανεξάρτητα από τις αιτήσεις που θα υποβληθούν. Φέτος υποβλήθησαν 1.550 αιτήσεις, από τις οποίες πιστεύουμε ότι θα ικανοποιήσουμε άμεσα 1.300 περίπου, και μέσα στη διάρκεια του χρόνου ενδεχομένως να ικανοποιήσουμε και τις υπόλοιπες, δεδομένου ότι μέσα στις 1.550 συμπεριλαμβάνονται και αιτήσεις που κάνουν οι γονείς και προς ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς. Ναι.
1: Πότε λήγει αυτή η προθεσμία, κύριε Περισσυνάκη? Υπάρχει προθεσμία πάνω σε αυτό?
2: Ναι, αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στην εβδομάδα που επικοινωνούμε με τους γονείς που έκαναν αιτήσεις και τους ζητάμε να συμπληρώσουν τα δικαιολογητικά ή να διορθώσουν κάποια δικαιολογητικά, γιατί ξέρετε, παραδρομής, αντί για να υποβάλουν τη φορολογική δήλωση του 25, υπέβαλαν του 24 και πάει λέγοντας. Αυτά όλα είναι εβδομάδα διόρθωσης. Στη συνέχεια θα έχουμε τιμωριοδότηση, θα υπάρχει και άλλη μια εβδομάδα η οποία ενδεχομένως να διορθώσει κάποια λάθη τα οποία μας τα βγάζει το σύστημα, και στις 24 Ιουλίου, προσέξτε την ημερομηνία, 24 Ιουλίου για πρώτη φορά θα έχουμε οριστικά αποτελέσματα. Δεν θα περιμένουμε τον Αύγουστο, οι γονείς στις 24 Ιουλίου θα γνωρίζουν πού θα φοιτήσουν τα παιδιά τους την 1η Σεπτεμβρίου. Μάλιστα. Προσπαθούμε δηλαδή να ενημερώνουμε τους γονείς στην ώρα τους, ώστε να προκαθορίσουν το πρόγραμμα της σχολικής χρονιάς που έρχεται.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ, κύριε Αντιδήμαρχε. Καλό σας μεσημέρι. Να είστε καλά.
2: Ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι.
1: Περιφραγμένη θα παραμείνει για αρκετό καιρό η Κρίνη Μοροζίνη, τα γνωστά μας λιοντάρια στο κέντρο του Ηρακλείου, λόγω των εργασιών συντήρησης. Θύελλα αντιδράσεων από τους τουριστικούς φορείς, επαγγελματίες αλλά και κατοίκους για την απόφαση της αρχαιολογίας να ξεκινήσουν οι παρεμβάσεις

0: Την καρδιά της τουριστικής σεζόν. Περισσότερα στο ρεπορτάζ που ακολουθεί.
1: Έντονες αντιδράσεις έχουν ξεσπάσει στους τουριστικούς φορείς του Ηρακλείου, καθώς η εμβληματική κρίνη Μοροζίνη στα Λιοντάρια περιφράχθηκε με κάγκελα εν μέσω της τουριστικής περίοδου. Η τοποθέτηση των προστατευτικών κυκλειδωμάτων γύρω από την εμβληματική κρίνη Μοροζίνη έγινε από την Εφορία Αρχαιοτήτων, που ξεκίνησε από χθες τις εργασίες συντήρησης λόγω των σοβαρών φθορών που έχει υποστεί από ατμοσφαιρικούς ρήπους, βανδαλισμούς και από τη συνεχή ροή του νερού. Η εγκατάσταση του εργοταξιακού πλέγματος περιμετρικά του μνημείου θα παραμείνει μέχρι την ολοκλήρωση των έργων, που εκτιμάται ότι

0: Χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται καθημερινά το κέντρο αντικρίζουν ένα εργοτάξιο αντί για το ιστορικό ενετικό μνημείο. Σύνδεσμοι και σωματεία του τουριστικού κλάδου επισημαίνουν μέσα από ανακοίνωσή τους την έλλειψη προγραμματισμού και ευαισθησίας από την εφορία αρχαιοτήτων Ηρακλείου, εκφράζοντας παράλληλα την έντονη δυσαρέσκειά τους για την έναρξη των εργασιών στην καρδιά του καλοκαιριού.
1: Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον πρόεδρο του Συνδέσμου Τουριστικών Πρακτόρων και Ταξιδιωτικών Γραφείων Κρήτης, τον κύριο Μιχάλη Πλατάκη. Κύριε Πλατάκη, καλό σας μεσημέρι.
2: Καλό σας μεσημέρι, κύριε Βαρδάκη.
1: Υπάρχει μια καθολική αντίδραση, διαμαρτυρία θα έλεγα, από τους τουριστικούς φορείς, μεταξύ των οποίων και εσάς και τα τουριστικά Πούλμαν και άλλους φορείς, όσον αφορά το θέμα των λιονταριών, της κρίνης Μοροζίνη. Τι λέτε εσείς?
2: Όχι μόνο τουριστικοί φορείς και Βαρδάκη, είναι και επαγγελματικοί φορείς, είναι οι έμποροι, είναι τα καταστήματα, είναι σύσσωμη η κοινωνία να βλέπει αυτό το έσχος, αυτή την τροπή στο μεσούσις της τουριστικής σεζόν, να μπαίνουν αυτά τα κοτοσύρματα στο πόσιμο του Ηρακλείου, στην κρίνη Μοροζίνη. Αν είδατε και με την κοινή νοημοσύνη, έχουν βάλει μέσα κότες, γουρούνια, έχει γεμίσει το διαδίκτυο, έχουμε γίνει περίγελος. Νομίζω ότι δεν μας χρειάζονται αυτά. Εμείς δεν έπρεπε να ασχολούμαστε με αυτά, έπρεπε να ασχολούμαστε πώς θα φέρουμε περισσότερους επισκέπτες, καλύτερους οικονομικά, ποιοτικά, και όλοι εμείς που εξυπηρετούμε τους επισκέπτες μας, πώς θα κάνουμε το καλύτερο για να τους εξυπηρετήσουμε και όχι να ασχολούμαστε με όλες αυτές τις ideas. Νομίζω ότι δεν μας αξίζει αυτό.
1: Είστε
2: έπρεπε να υπάρχει καλύτερος προγραμματισμός, κύριε Βαρδάκη, περισσότερη ενσυναίσθηση και αυτά τα πράγματα να γίνονται ή στην αρχή ή στο τέλος της σεζόν και όχι να γίνονται τώρα.
1: Μάλιστα. Είστε σαφέστατος, κύριε Βλατάκη. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
2: Είμαστε καλά. Γεια σας.
1: Σοβαρές ελλείψεις προσωπικού αντιμετωπίζει το περιφερειακό ιατρείο του αεροδρομίου Νίκος Καζαντζάκης που υπάγεται στο κέντρο υγείας Καστελίου. Περισσότερα όμως θα μας πει η Άννα Κωνσταντουλάκη. Άννα.
3: Καλό σας μεσημέρι. Ανησυχία για την υγειονομική κάλυψη εργαζομένων και επιβατών προκαλεί η έλλειψη προσωπικού στο ιατρείο του αεροδρομίου Νίκος Καζαντζάκης, όπου καθημερινά διακινούνται δεκάδες χιλιάδες επιβάτες. Το ζήτημα έφερε στο προσκήνιο με επίσημη παρέμβασή του ο Περιφερειακός Σύμβουλος Δημήτρης Βρύσαλης, ο οποίος καλεί την Περιφερειακή Αρχή να τοποθετηθεί για την κατάσταση της δημόσιας υγείας στις πύλες εισόδου του νησιού. Η στελέχωση του ιατρείου χαρακτηρίζεται ως φοριακή. Όπως αναφέρεται, στη συνήθη βάρδια υπηρετούν μόλις δύο γιατροί και ένας νοσηλευτής, οι οποίοι καλούνται να ανταπεξέλθουν σε ένα εξαιρετικά πιεστικό ρυθμό εργασίας. Η κατάσταση επιδεινώνεται κατά τη διάρκεια της νυχτερινής βάρδιας, όπου ο εφημερεύων γιατρός παραμένει εντελώς μόνος του, χωρίς την υποστήριξη νοσηλευτικού προσωπικού. Παράλληλα με τα επίγοντα περιστατικά, το ιατρικό προσωπικό επιφορτίζεται συχνά και με τα καθήκοντα του οικογενειακού γιατρού, όπως η διεκπαίρεωση συνταγογραφήσεων, γεγονός που αυξάνει το φόρτο εργασίας και μειώνει τον διαθέσιμο χρόνο για την άμεση παροχή πρωτοβοηθειών. Είναι προφανές ότι παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες του λιγοστού προσωπικού, δεν μπορούν σε αυτές τις συνθήκες να καλυφθούν οι ανάγκες πρώτων βοηθειών σε ένα αεροδρόμιο που εξυπηρετεί δεκάδες χιλιάδες επιβάτες καθημερινά, με πάνω από 2,2 εκατομμύρια επιβάτες το πεντάμινο από την αρχή του 26 μέχρι το τέλος Μαΐου και με περίπου 2.000 εργαζόμενους στο χώρο, χωρίς τα αναγκαία μέτρα προστασίας της υγείας, τονίζει ο κ. Βρύσαλης. Απευθύνει συγκεκριμένα ερωτήματα προς το Περιφερειακό Συμβούλιο, ζητώντας επίσημη ενημέρωση για τις ενέργειες στις οποίες προτίθεται να προχωρήσει η Περιφέρεια, ώστε να ασκηθεί πίεση προς την κυβέρνηση και την 7η υπεκρίτης. Ζητούνται πλήρης και άμεση στελέχωση του ιατρείου του αεροδρομίου με μόνιμο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και κάλυψη όλων των αναγκαίων ειδικοτήτων, προκειμένου να ικανοποιούνται οι σύγχρονες ανάγκες περίθαλψης.
1: Άννα, σε ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Γενικό Γιατρό, ο οποίος υπηρετεί και στο Ιατρείο του Αεροδρομίου, τον κύριο Νίκο Τσακουντάκη. Γιατρέ, καλό σας μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, κύριε Παναδάκη.
1: Πολλά τα προβλήματα. Πώς τα καταφέρνετε στο αεροδρόμιο να εξυπηρετείτε τον κόσμο με το λιγοστό προσωπικό?
4: Τι να σας πω τώρα, τι να σας πρωτοπώ.

0: Ναι. Κοιτάξτε, το ιατρείο του αεροδρομίου φορτίσει και με μεγάλο όγκο τακτικών περιστατικών, γιατί αυτή τη στιγμή υπηρετούν ένας ειδικευμένος γενικός γιατρός και μία αγροτικό συνειδηθέσιο. Με 2.500 εγγεγραμμένους ασθενείς ήταν προσωπικός γιατρός. Ναι. Όταν έκλεισε το ΙΚΑ επί εποχής μνημονίων, σήκωσε πάρα πολύ μεγάλο φορτίο και συνεχίζει να σηκώνει. Στα πλαίσια αυτά και τους καλοκαιρινούς μήνες, κατά κύριο λόγο, έχουμε και την κίνηση του αερολιμένα, η οποία είναι καταλαβαίνετε. Είναι 10 εκατομμύρια πολλά σερβιβάτες έρχονται και φεύγουν. Μιλάμε για πληθυσμό που ειδικά τις αργίες ανανεώνεται συνεχώς. Τα στοιχεία μπορώ να σας παρουσιάσω αναλυτικότατα και τα βλέπετε ο κύριος Ουρανός, ο αερολιμενάρχης μας, ο οποίος και αυτό συμβάσχει μαζί μας, διότι εμείς αυτή τη στιγμή ένα άτομο, εγώ ας πούμε αύριο που έχω βάρδια σε αυτό, θα είμαι από το μεσημέρι τις 2 η ώρα μέχρι την άλλη μέρα το πρωί μόνος μου. Καταλαβαίνετε ότι ακόμα και περιστατικό να νοσηλεύω μέσα, αν με φωνάξω σε κάποιο άλλο, εγώ δεν μπορώ να καταλήψω το ιατρείο, δεν έχω κάποιον να αφήσω με το περιστατικό που θα νοσηλεύω εκείνη τη στιγμή στη βραχία. Δεν υπάρχουν καθόλου μέρημνα. Πέρυσι είχαμε καλύψει λίγο το κομμάτι αυτό με κάποιους νοσηλευτές και νοσηλεύτερες που ήρθαν από το κέντρο υγείας Ηρακλείου. Φέτος δεν προβλέπεται αυτό λόγω υποστελέχωσης και του κέντρου υγείας. Εμείς ζητάμε οπωσδήποτε να υπάρχει μέρημνα. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή γιατροί οι οποίοι θέση 7η είπε απέλησε κάμποσους παραστασιακούς ειδικευμένους, ειδικευόμενους δηλαδή που έχουν πάρει την ειδικότητα αλλά με αυτό το καθεστώς λειτουργούσαν από τα κέντρα υγείας που υπηρετούσαν για τυπικούς λόγους, επειδή προκυρηθήκαν οι θέσεις τους. Αυτοί οι γιατροί θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν μέχρι να πάρουν μόνιμη θέση τους καλοκαιρινούς μήνες, για παράδειγμα.
1: Και γιατί δεν το κάνει αυτό, γιατί δεν το κάνει η 7η υγειονομική περιφέρεια αυτή τη
0: στιγμή? Ναι. Ναι, εγώ που κάνω μια πρόταση αυτή τη στιγμή ανοιχτή, ναι, να κάνει αυτό το πράγμα. Γιατί ναι, ξέρετε, το Σαββατοκύριακο θα χρειαστούμε οπωσδήποτε δεύτερο γιατρό, ο οποίος θα καλύπτει τα περιστατικά. Οι γιατροί που υπηρετούν και στο αεροδρόμιο, αυτή τη στιγμή όλοι μας πλησιάζουμε και την έκτη δεκαετία της ζωής μας, ή την 7η αν θέλετε. Και δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα να μπορέσεις να ανταπεξέλθεις σε ένα τόσο μεγάλο φόρτο εργασίας. Επίσης, μια άλλη πρόταση, γιατί εγώ είμαι και στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου, πρόσφατα κάνουμε εκλογές και εκλέκτηκα.
1: Βεβαίως. Συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια για την εκλογή σας, βέβαια.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πέρα λοιπόν από το γεγονός ότι ένας γιατρός πουθενά δεν στέκεται σε κανένα μέρος του κόσμου μόνος του σε εφημερία, διότι στο πολύ σοβαρό περιστατικό που θα κινδυνεύει η ζωή του ασθενή, δεν μπορούν δύο χέρια ένας γιατρός να κάνει παράλληλα ενέργειες. Αυτό είναι γνωστό σε όλους, ακόμα και στους μη γιατρούς. Ζητάμε λοιπόν τη μέρημνα σε αυτό το κομμάτι. Δεν ξέρω αν οι επικουρικές νοσηλεύτριες που έχει σκοπό η ΔΥΠΕ να μας στείλει, αν θα καλύψουν το πρόβλημα, διότι δεν ξέρω πόσο εκπαιδευμένες είναι στα επίγοντα περιστατικά. Εμείς ζητάμε καλύτερα να γίνει αυτή να φέρουν γιατρούς οι οποίοι αυτή τη στιγμή υπάρχουν, είναι άνεργοι, τους απέλησε προχθές η ΔΥΠΕ, να τους φέρουν στο αεροδρόμιο Ηρακλείου, μα είναι για λίγους μήνες μέχρι να προκυρηθούν οι θέσεις τους και αυτοί θα μπορέσουν να καλύψουν. Είναι πολύ εμπειροί γιατροί και θα μπορούν να καλύψουν το κενό αυτό και να μην έχουμε θέματα τα οποία, ξέρετε, αν συμβούν θα εκθέσουν τη χώρα διεθνώς. Επίσης θα σας πω και ένα άλλο στοιχείο που ίσως δεν το γνωρίζετε και συγγνώμη που δεν σας αφήνω να κάνετε κάτι, αλλά θέλω να το συνεχίσω αυτό.
1: Μα τα είπατε όλα, γιατρέ. Άλλωστε ακούμε με πολύ προσοχή αυτή την περιγραφή της εικόνας που μας κάνετε και πραγματικά είναι ανησυχητικά τα πράγματα και βεβαίως εγκυμοντούνται και κίνδυνοι για την υγεία των ασθενών, δηλαδή των ανθρώπων που θα χρειαστεί να βοηθήσετε ιατρικά. Έτσι, αυτό είναι σημαντικό.
0: Προσπαθούμε εμείς να δούμε ποιο είναι το πιο επίγον μέσω τρίτων. Δηλαδή αν μας πάρουν τηλέφωνο κάπου, πρέπει να ξέρω είναι αυτό πιο σοβαρό ή το άλλο περιστατικό. Το ζητούμενο είναι να σας πω και ένα τελευταίο που έχει σημασία. Ναι. Είναι ότι αυτή τη στιγμή εξυπηρετούμε πολλούς ανθρώπους, τέλος πάντων τουρίστες, οι οποίοι δεν ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίοι κανονικά θα πρέπει να αποζημιώνουν την παροχή υπηρεσιών υγείας από το ιατρείο. Υπάρχει λοιπόν POS, υπάρχει νόμος που λέει ότι μπορούν να μας δώσουν τη δυνατότητα να κανονίσει η ίδια η ΔΥΠΕ πώς θα το χειριστεί αυτό, ώστε να, και το ίδιο το ιατρείο να βγάζει και κάποια έσοδα που είναι νόμιμα και τα οποία αφορούν ανθρώπους παροχή υπηρεσιών σε τουρίστες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Μάλιστα. Γιατρέ, σας ευχαριστώ πολύ για την εικόνα. Θα ξαναασχοληθούμε βεβαίως με το θέμα, το σοβαρό αυτό θέμα που αφορά
0: από
1: και το
0: αεροδρόμιο. Ευχαριστώ και εγώ πολύ καλά για την πρόσκληση.
1: Να είστε καλά. Σήμα κινδύνου εκπέμπουν οι κτηνοτρόφοι της Κρήτης με τον Κτηνοτροφικό Σύλλογο Ηρακλείου να καταγγέλει σοβαρά προβλήματα σε βοσκότοπους, επιδοτήσεις και πληρωμές.

0: Σας ακούμε το ρεπορτάζ.
1: Σε οριακή κατάσταση, σύμφωνα με τον Κτηνοτροφικό Σύλλογο Ηρακλείου, βρίσκεται ο κτηνοτροφικός κλάδος του νησιού, ο οποίος καταγγέλει σειρά προβλημάτων που σχετίζονται με τους βοσκοτόπους, τις επιδοτήσεις και τις καθυστερήσεις πληρωμών. Σε ανακοίνωσή του, ο Σύλλογος κάνει λόγο για αποκλεισμού ζώων από τις ενισχύσεις λόγω της εφαρμογής της τεχνικής λύσης, η οποία, όπως υποστηρίζει, οδηγεί σε στρεβλώσεις σε βάρος της τοπικής παραγωγής. Παράλληλα, οι κτηνοτρόφοι καταγγέλουν ότι πρόσφατες αποφάσεις στον τρόπο υπολογισμού της παραγωγικότητας εξισώνουν τις ντόπιες φυλές της Κρήτης με εισαγόμενα ζώα μεγαλύτερου βάρους, με αποτέλεσμα σημαντικός αριθμός ζώων να θεωρείται μη επιλέξιμος. Την ίδια ώρα θέτουν ζήτημα νέων υποχρεώσεων σήμανσης, τις οποίες, όπως αναφέρουν, καλούνται να καλύψουν οικονομικά οι ίδιοι οι παραγωγοί. Σοβαρές αιχμές διατυπώνονται και για τον τομέα της βιολογικής κτηνοτροφίας, με τον Σύλλογο να κάνει λόγο για πάγωμα του προγράμματος και αποκλεισμό παραγωγών μετά την ολοκλήρωση ελέγχων, παρά το γεγονός ότι είχαν ήδη απομειστεί το κόστος μετάβασης. Επιπλέον αναδεικνύονται καθυστερήσεις σε πληρωμές οικολογικών σχημάτων και επενδυτικών προγραμμάτων, καθώς και εκκρεμότητες σε δικαιούχους νέων αγροτών. Ο Κτηνοτροφικός Σύλλογος Ηρακλείου ζητά άμεσες παρεμβάσεις από την πολιτεία με αιχμή την αναγνώριση των βοσκοτόπων της Κρήτης, την αναθεώρηση του πλαισίου υπολογισμού των επιλέξιμων ζώων και την κάλυψη του κόστου σήμανσης από το κράτος. Παράλληλα, ζητείται η άμεση καταβολή όλων των ενισχύσεων και η αποκατάσταση των καθυστερήσεων σε προγράμματα που, όπως υποστηρίζουν οι παραγωγοί, έχουν οδηγήσει τον κλάδο σε οικονομική ασφυξία.
0: Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον πρόεδρο του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Ηρακλείου, τον κύριο Φρογάκη. Κύριε Φρογάκη, καλό σας μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, κύριε Βαρδάκη, σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά. Κύριε Φρογάκη, πολλά τα προβλήματα ακούσαμε και στο ρεπορτάζ. Είχατε και πριν από λίγες ημέρες συνάντηση για όλα αυτά τα ζητήματα. Τι γίνεται από εδώ και στο εξής και πώς μπορούν να δοθούν λύσεις σε αυτά που ζητάτε?
2: Εγώ από ό,τι βλέπω δεν πρόκειται να δοθούν. Τα έχουμε πει και τα έχουμε ξαναπεί όλα τα προβλήματα. Η κυβέρνηση σφυρίζει αδιάφορα. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω πού θα πάει αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ να καταλάβω. Εμείς δεν ζητούμε κάτι παράλογο. Εμείς ζητάμε αυτά που μας αναλογούν. Δηλαδή θέλουν να βάλουμε τώρα βόλους που λένε να βάλουμε, να τις αναλάβει το κράτος. Ναι. Δεν μπορώ η παραγωγή να δώσει 5 ευρώ να πληρώσει τις βόλους, να πληρώσει το κτηνίατρο. Και υπάρχουν και πιθανότητες πολλές, 1, 2, 3, 5% τα λιγοπρόβατα κάποια να ψοφήσουν από το βόλο. Να αναλάβει το κράτος να πει μπροστά, να εγγυηθεί ότι θα αποζημιώσει τα ζώα που θα ψοφήσουν. Να ξέρουμε τι γίνεται. Δεν μας απαντάει κανείς. Έχουμε ζητήσει επανειλημμένες φορές να συναντηθούμε, να κάνουμε, να δείξουμε τίποτα. Δεν διαφέρει. Μες. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε που θα πάει αυτό το πράγμα δηλαδή.
0: Κύριε Φρογάκη, συνάντηση με τον Υπουργό έχετε ζητήσει εσείς και άλλοι σύλλογοι από την Ελλάδα για όλα αυτά τα ζητήματα, γιατί αυτά αφορούν και άλλους συλλόγους στην Κρήτη.
2: Αφορούν. Εμείς, σαν σύλλογος Μπαγκρίτιος, δηλαδή όλοι οι συλλόγοι της Κρήτης, συναντηθήκαμε την περασμένη Τετάρτη. Ναι. Είναι γιατί είναι πολλά τα προβλήματα. Είναι και τα δασικά. Δηλαδή τώρα έχει ένας από του παππού του ένα χωράφι, από τον πατέρα του, με συμβόλαιο. Και σου λέει το κράτος δεν είναι δικός. Πρέπει να βάλεις δικηγόρο, να πληρώσεις δικηγόρο για το χωράφι το δικό σου, να αποδείξεις ότι είναι δικό σου. Δηλαδή αυτά τα πράγματα είναι ανήκουσα, δεν έχουν ξαναγίνει ποτέ.
0: Μάλιστα. Σοβαρά λοιπόν τα προβλήματα. Σας ευχαριστώ.
2: Είναι πάρα πολλά τα προβλήματα, κύριε Βαρδάκη. Είναι πάρα πολλά τα προβλήματα που υπάρχουν. Και τα έχουμε πει και ξαναπεί και ξαναπεί και ούτε δεν δίνει καθόλου σημασία. Μάλιστα. Δεν μπορώ να καταλάβω που θα πάει. Δηλαδή. Εμείς την περασμένη Τετάρτη που σας είπα είχαμε συμβούλιο στο μελητήριο στο Ρέθυμνο. Συναντηθήκαμε όλοι οι συλλόγοι. Περιμένουμε τώρα να γίνουν κάτι πληρωμές που λένε ότι θα γίνουν τέλος του μήνα, κάτι οικολογικά, κάτι παλιά που χρωστούν. Εμείς το καινούριο μήνα, στις αρχές του Ιούλη, θα προχωρήσουμε σε συνελεύσεις και θα πάμε για συλλαλητήρια.
0: Μάλιστα.
2: Δηλαδή αυτό είναι. Δεν μπορεί να γίνει κάτι άλλο δηλαδή.
0: Σας ευχαριστώ κύριε Φρογάκη. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
2: Και εγώ ευχαριστώ. Γεια.
0: Σύντομη διακοπή τώρα. Σε πολύ λίγο επιστρέφουμε στο δελτίο μας.
3: Δαβίδ Ναχμίας. Αφιέρωμα στον Ατίκ. Ηράκλειο και υποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Ο Δαβίδ Ναχμίας παρουσιάζει ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Ατίκ. Τον δημιουργό που μετέτρεψε τον προσωπικό του πόνο σε συλλογικό τραγούδι.

0: Ανέβη, η Χριστίνα Σαμαρά, Ηράκλειο και υποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Εισιτήρια ticketservices.gr. Ευλογιά των εγωπροβάτων, το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
1: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
2: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
4: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά, Ραβένα Κρήτης.
5: Ράδιο Κρήτη 101,5.
6: Επιστροφή στο δελτίο ειδήσεων. Σε υψηλούς τόνους εξελίσσεται η πολιτική αντιπαράθεση με την οικονομία και την καθημερινότητα να βρίσκονται στο επίκεντρο και τις εθνικές εκλογές να καθορίζουν τη στρατηγική των κομμάτων. Ακούμε το ρεπορτάζ.
7: Ανεβάζουν ρυθμούς και κινητικότητα τα κόμματα, καθώς παρά τις διαβεβαιώσεις του Πρωθυπουργού ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, οι διαρροές για παροχές σε συνταξίουχους και όχι μόνο εντείνουν τις συζητήσεις. Στο χαρακτηρισμό τζάμπα που χρησιμοποίησε ο Πρωθυπουργός για τις προτάσεις του Αλέξη Τσίπρα και του Νίκου Ανδρουλάκη, αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, υποστηρίζοντας ότι η χώρα έχει πληρώσει ακριβά στο παρελθόν πολιτικές υποσχέσεις χωρίς αντίκρισμα και χρειάζεται πλέον κοστολογημένες λύσεις. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπενθύμησε ότι πλέον υπάρχει νομοθετική υποχρέωση τα κόμματα να παρουσιάζουν κοστολογημένα προγράμματα πριν από τις εκλογές, αφήνοντας αιχμές για προτάσεις που, όπως είπε, εμφανίζονται στο δημόσιο διάλογο χωρίς να συνοδεύονται από συγκεκριμένη χρηματοδότηση. Αν το ΠΑΣΟΚ λάβει την εντολή, η χώρα μπορεί να αποκτήσει κυβέρνηση σταθερή και αξιόπιστη, τόνισε σε συνέντευξή του στο ραδιόφωνο του Sky ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, τονίζοντας ότι το κόμμα του διαθέτει ολοκληρωμένο πρόγραμμα, πολιτικό προσωπικό υψηλού επίπεδου, πολιτικό ήθος, χωρίς ακρότητες και τοξικότητα. Δεν έχουμε εξαρτήσεις από κανένα Έλληνα ολιγάρχη και αυτό φαίνεται από το πώς μας αντιμετωπίζουν τα μέσα ενημέρωσης, τόνισε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι ο κύριος Μητσοτάκης είναι τζάμπας για τους πολιτικούς του φίλους, είναι τζάμπας για τα οικονομικά συμφέροντα, αλλά είναι πολύ ακριβώς για τους πολίτες. Εν τω μεταξύ, σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση για την απολιγνητοποίηση εξαπολύει το κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού, κάνοντας λόγο για τεράστιο ενεργειακό έγκλημα σε βάρος της Δυτικής Μακεδονίας και της χώρας συνολικά. Αφορμή αποτέλεσε ο κατεπήγον διαγωνισμός για την κατεδάφιση εγκαταστάσεων της λιγνητικής μονάδας ΑΕΗ Αγίου Δημητρίου 5, λίγες μόλις εβδομάδες μετά την πάυση λειτουργίας της.

0: έργο αντικατάσταση των αγωγών ίδρυυση που εκτελείται από τη ΔΕΙΑΗ στη λεωφόρο Δημοκρατία τι τελευταίε ημέρε πραγματοποίησε αυτοψία σήμερα ο Δήμαρχο Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινό μαζί με τον πρόεδρο τη ΔΕΙΑΗ Γιώργο Βουρεξάκη. Υπενθυμίζεται ότι το έργο, το οποίο είχε χαρακτηριστεί ως εμβληματικό και εκτελείται από το 2020, είχε ως στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας του νερού και το δραστικό περιορισμό των απολειών. Ένα εκτεταμένο πλέγμα παρεμβάσεων για την κτηριακή, ενεργειακή και ψηφιακή αναβάθμιση, καθώς και για την ενίσχυση της ασφάλειας των μαθητών στις σχολικές μονάδες, υλοποιεί ο Δήμος Μαλεβιζίου. Φρένο σε κατασχέσεις και πληστηριασμούς χωρίς προηγούμενη ρύθμιση οφειλών, προβλέπει νέος νόμος. Ακούμε το ρεπορτάζ. Αυξημένη προστασία για τους δανειολήπτες προβλέπει το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση, καθώς εισάγει υποχρεώσεις για τις τράπεζες και τους άλλους παρόχους πιστώσεων πριν από τη λήψη μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης. Σύμφωνα με το άρθρο 44 του σχεδίου νόμου για τα κατανοητικά δάνεια έως 100.000 ευρώ χωρίς εξασφαλίσεις, οι πιστωτικοί φορείς δεν θα μπορούν να προχωρούν απευθείας σε διαδικασίες όπως κατασχέσεις και πληστηριασμούς όταν ένας δανειολήπτης αντιμετωπίζει δυσκολίες στην αποπληρωμή των υποχρεώσεών του. Αντίθετα, θα είναι υποχρεωμένοι να εξετάζουν πρώτα τα οικονομικά και κοινωνικά δεδομένα κάθε περίπτωσης και να προτείνουν λύσεις ρύθμισης της οφειλής. Το νέο θεσμικό πλαίσιο, που ενσωματώνει σχετική ευρωπαϊκή οδηγία, δίνει έμφαση στην πρόληψη της υπερχρέωσης και στην αναζήτηση βιώσιμων λύσεων πριν οι οφειλές καταστούν μη διαχειρίσιμες. Στόχος είναι να παρέχεται στους δανειολήπτες μία επιπλέον ευκαιρία να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους, αποφεύγοντας τις σοβαρές συνέπειες των αναγκαστικών μέτρων. Παράλληλα, προβλέπεται η απλοποίηση της διαδικασίας ρύθμισης, καθώς οι τράπεζες δεν θα υποχρεούνται να προχωρούν σε νέα αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας του πελάτη, υπό την προϋπόθεση ότι η προτινόμενη ρύθμιση δεν αυξάνει το συνολικό κόστος του δανείου πάνω από το 20%. Σε λειτουργία τέθηκε η θερινή δημοτική συγκοινωνία στο Δήμο Μηνώα Παιδιάδος. Ακούμε το ρεπορτάζ.
1: Η θερινή δημοτική συγκοινωνία στον Δήμο Μηνώα Παιδιάδας επέστρεψε και επίσημα από σήμερα στο πλαίσιο της συνεργασίας του Δήμου με την ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου ΑΕ, με στόχο την εξυπηρέτηση των κατοίκων, των εργαζομένων και των επισκεπτών της περιοχής κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών. Το πρόγραμμα θα διαρκέσει έως και τις 9 Σεπτεμβρίου και φιλοδοξεί να προσφέρει ασφαλείς και οικονομικές μετακινήσεις προς βασικούς προορισμούς της ενδοχώρας και του παραλιακού μετόπου. Όπως είπε στο Ράδιο Κρήτη ο Δήμαρχος Μηνώα Παιδιάδας Βασίλης Κεγκέρογλου, η σημερινή ημέρα σηματοδότησε την έναρξη της πιλωτικής εφαρμογής του προγράμματος, το οποίο δίνει τη δυνατότητα στους δημότες να μετακινούνται τόσο προς τις λαϊκές αγορές του Καστελίου και του Αρκαλοχωρίου, όσο και προς τον Τσούτσουρο. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην σύνδεση των οικισμών με το παραλιακό μέτωπο, διευκολύνοντας όσους επιθυμούν να μεταβούν στην περιοχή για εργασία, αναψυχή ή για το καθημερινό τους μπάνιο. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο, το κόστος της υλοποίησης του πιλωτικού προγράμματος ανέρχεται σε περίπου 15.000 ευρώ για τον Δήμο, ενώ μέχρι το Σεπτέμβριο θα αξιολογηθεί η ανταπόκριση των πολιτών και η αποτελεσματικότητά του. Στόχος της Δημοτικής Αρχής είναι να διερευνηθεί κατά πόσο η συγκεκριμένη υπηρεσία μπορεί να αποτελέσει ένα μόνιμο εργαλείο εξυπηρέτησης των κατοίκων, ιδιαίτερα σε μια περιοχή με μεγάλες αποστάσεις μεταξύ των οικισμών. Από την πλευρά της, η ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου τονίζει ότι συνεχίζει να επενδύει σε συνεργασίες που ενισχύουν τη συνδεσιμότητα και βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών.
0: Σε 24 ώρια απεργία συμμετέχουν σήμερα εργαζόμενοι του ΕΦΚΑ Ανατολικής Κρήτης, διεκδικώντας προσλήψεις προσωπικού, αυξήσεις μισθών και καλύτερες συνθήκες εργασίας. Νωρίτερα σήμερα πραγματοποίησαν συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από τον ΕΦΚΑ στον Άγιο Μηνά. Στην τελική ευθεία μπαίνει διαδικασία για το έκτακτο επίδομα παιδιού ύψους 150 ευρώ, καθώς θα αρχίσει να καταβάλλεται στους δικαιούχους από τις 24 Ιουνίου. Τα ποσά ξεκινούν από τα 150 ευρώ για οικογένειες με ένα παιδί και φτάνουν και τα 900 ευρώ για οικογένειες με 6 παιδιά. Χωρίς απαντήσεις παραμένει η υπόθεση εξαφάνισης της 45χρονης στα Χανιά, με τις έρευνες των αρχών να συνεχίζονται σε πολλαπλά επίπεδα. Ακούμε το ρεπορτάζ.
1: Σε πλήρη εξέλιξη παραμένει η αστυνομική έρευνα στα Χανιά για την εξαφάνιση της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη, η οποία χάθηκε το Σάββατο 30 Μαΐου, με την υπόθεση να χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα πολύπλοκη και οι αρχές να εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, ακόμα και αυτό της εγκληματικής ενέργειας. Για την εξαφάνισή της έχει εκδοθεί missing alert από το χαμόγελο του παιδιού, ενώ η κινητοποίηση των αρχών παραμένει συνεχής, χωρίς μέχρι στιγμής κάποιο ασφαλές συμπέρασμα. Σύμφωνα με το μέχρι τώρα χρονικό, η 45χρονη ακολούθησε συγκεκριμένες κινήσεις πριν χαθούν τα ίχνη της. Αρχικά πέρασε από το πατρικό της στο Βαρύπετρο Χανίων, ενώ το μεσημέρι συναντήθηκε με εργάτη για την πληρωμή αγροτικών εργασιών σε χωράφια. Στη συνέχεια επισκέφθηκε κοντινό οίκημα ιδιοκτησίας της, στο οποίο εκμισθώνεται όπου ενοικιαστές αναφέρουν ότι την είδαν να κρατά μια σακούλα. Αμέσως μετά κατευθύνθηκε προς στάση αστικού λεωφορείου με προορισμό τα Χανιά, όπου διέμενε και εργαζόταν σε ταβέρνα. Από εκείνη τη στιγμή και μετά τα ίχνη της χάνονται στην ευρύτερη περιοχή της Αγιάς, όπου και φαίνεται να απενεργοποιείται το κινητό της τηλέφωνο, το οποίο έπαψε να εκπέμπει σήμα. Η 45χρονη δεν έφτασε ποτέ στον προορισμό της και δεν επικοινώνησε ξανά με τους συγγενείς της, γεγονός που εντείνει το μυστήριο γύρω από την υπόθεση. Η δήλωση εξαφάνισης έγινε 7 ημέρες αργότερα από τον αδελφό της, ο οποίος εκείνη την περίοδο νοσηλευόταν, γεγονός που επιβεβαιώνεται από ιατρικά έγγραφα. Όπως αναφέρουν πρόσωπα από το περιβάλλον της, η 45χρονη δεν είχε συχνές επαφές με τον αδελφό της, ενώ οι συγγενείς της εκφράζουν την πεποίθηση ότι δεν θα επέλεγε να εξαφανιστεί ακούσια. Οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα, συλλέγοντας υλικό από κάμερες ασφαλείας σε βαρύ πέτρο και αγιά, ενώ αναμένονται και τα επίσημα δεδομένα από την εταιρεία κινητής τηλεφωνίας για τον ακριβή εντοπισμό του τελευταίου στίγματος του κινητού της τηλεφώνου.
0: Στο Μικτόρκο, το δικαστήριο Ηρακλείου, συνεχίστηκε η ακροαματική διαδικασία για την υπόθεση θανάτου του μικρού Άγγελου με νέες καταθέσεις μαρτύρων, ενώ σημειώθηκαν στιγμές έντασης μεταξύ περάσπισης και έδρας. Το επίκεντρο για το δικαστικές εκτιμήσεις και οι μαρτυρίες για το περιστατικό. Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου και στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας νοσηλεύονται οι δύο ανήλικοι ηλικίες 14 και 16 ετών μετά τα σοβαρά περιστατικά που είχαν με ηλεκτρικό πατίνι και ποδήλατο αντίστοιχα σε Δαφνές και Ρέθυμνο. Σημαντικές αλλαγές στις κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών και αύξηση των προστατευόμενων ορίων φέρνει νέο σχέδιο νόμου. Ακούμε το ρεπορτάζ.
2: Αλλαγές με άμεσο πρακτικό αποτέλεσμα στις κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών φέρνει το νέο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, καθώς αυξάνει τα προστατευόμενα όρια για χρέη προς το δημόσιο, τράπεζες και ιδιώτες, ενώ ταυτόχρονα ανοίγει το δρόμο για άρση κατασχέσεων σε όσους καταβάλουν μέρος της οφειλής τους. Συγκεκριμένα, για χρέη προς το δημόσιο, το ακατάσχετο αυξάνεται από 1.250 ευρώ σε 1.600 ευρώ το μήνα. Για χρέη προς τράπεζες και ιδιώτες, το ακατάσχετο σε ατομικό λογαριασμό αυξάνεται από 1.500 σε 1.600 ευρώ. Σε κοινούς λογαριασμούς, για χρέη μεταξύ ιδιωτών, το όριο αυξάνεται από 2.000 σε 2.200 ευρώ. Τα νέα όρια θα ισχύσουν μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου και αναμένεται να γίνει στα τέλη Ιουνίου. Για να ισχύσει το ακατάσχετο έναντι του δημοσίου, πρέπει ο πολίτης να έχει δηλώσει στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων έναν μοναδικό ακατάσχετο λογαριασμό IBAN. Επιπλέον θα μπορεί να αρθεί κατάσχεση τραπεζικού λογαριασμού αν ο οφειλέτης πληρώσει το 25% της βασικής οφειλής μαζί με τους τόκους και τις προσαυξήσεις. Το μέτρο αφορά και ήδη δεσμευμένους λογαριασμούς. Τέλος, οι οικονομικές ενισχύσεις για την ειδική αγωγή θα είναι πλήρως προστατευμένες από κατασχέσεις και συμψηφισμούς με χρέη.
0: Πόσο κάνει.gov.gr. Στον αέρα η νέα πλατφόρμα για την προστασία των καταναλωτών. Ακούμε το ρεπορτάζ. Στον αέρα βγαίνει από σήμερα η νέα ψηφιακή πλατφόρμα posokani.gov.gr, η οποία έρχεται να αντικαταστήσει το e-καταναλωτής και φιλοδοξεί να γίνει ένα νέο εργαλείο σύγκρισης τιμών για τους καταναλωτές. Η πλατφόρμα παρουσίασε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου και η Διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Εποπτείας Αγοράς και Προστασίας Καταναλωτή Δέσποινα Τσαγκάρη, οι οποίοι τόνισαν ότι η πλατφόρμα περιλαμβάνει χιλιάδες προϊόντα από βασικές κατηγορίες όπως τρόφιμα, πορυπαντικά, είδη καθαριότητας, προσωπικής φροντίδας, χαρτικά και προϊόντα για κατοικίδια. Οι καταναλωτές μέσω της ψηφιακής εφαρμογής θα μπορούν να συγκρίνουν σε πραγματικό χρόνο τις τιμές ανάμεσα σε μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ και να εντοπίζουν την πιο συμφέρουσα επιλογή. Μία από τις βασικές καινοτομίες εφαρμογής που έχει ως στόχο τη μεγαλύτερη διαφάνεια στις αγορές των καταναλωτών είναι το ψηφιακό καλάθι αγορών. Ο χρήστης μπορεί να προσθέτει τα προϊόντα που τον ενδιαφέρουν και να βλέπει άμεσα ποιο είναι το συνολικό κόστος του ίδιου του καλαθιού σε διαφορετικές αλυσίδες σούπερ μάρκετ.
3: Στον εμπλουτισμό της λαογραφικής του συλλογής προχωρά το Λύκειο Ελληνίδων Ηρακλείου μετά την ευγενική δωρεά της Θεανός Μεταξά. Πρόκειται για μια σπουδαία συλλογή που αναδεικνύει την παραδοσιακή κριτική υφαντική τέχνη. Ακούμε το ρεπορτάζ.
2: Μια πολύτιμη συλλογή παραδοσιακών υφαντών, αποτέλεσμα πολυετούς συλλεκτικής προσπάθειας, αγάπης για την παράδοση και σεβασμού στην κριτική πολιτιστική κληρονομιά, πρόκειται να παραχωρηθεί στο Λύκειο Ελληνίδων Ηρακλείου. Στόχος της δωρεάς είναι η διαφύλαξη και ανάδειξη αυτών των ξεχωριστών χειροποίητων δημιουργιών, ώστε να παραμείνουν ζωντανό κομμάτι της λαϊκής μας παράδοσης για τις επόμενες γενιές. Η συλλογή ανήκει στην κυρία Θεανό Μεταξά και θα παραδοθεί επίσημα στο Λύκειο Ελληνίδων Ηρακλείου κατά τη διάρκεια εκδήλωσης που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 24 Ιουνίου στις 7 η ώρα το απόγευμα, στην αίθουσα της Βικελαίας Βιβλιοθήκης, στον δεύτερο όροφο. Κεντρική ομιλήτρια της εκδήλωσης θα είναι η διδάκτορα ελληνικής φιλολογίας Αταλάντη Μιχελογιαννάκη Καραβαλάκη. Όπως ανέφερε η πρόεδρος του Λυκείου Ελληνίδων Ηρακλείου, Μαρία Κασοτάκη,

0: Τεανό μεταξύ ασχολήθηκε επί δεκαετίες με τη συγκέντρωση παραδοσιακών υφαντών, ενώ αρκετά από αυτά αξιοποιήθηκαν κατά τη δημιουργία του ξενοδοχειακού συγκροτήματος Κρέτα Μάρης, το οποίο είχε σχεδιαστεί με πρότυπο ένα αυθεντικό κρητικό χωριό. Η ίδια μάλιστα διατηρούσε και αργαλιούς συμβάλλοντας ενεργά στη διατήρηση της υφαντικής τέχνης. Κατά τη διάρκεια της ζωής της συγκέντρωσε σημαντικό αριθμό υφαντών και προσέφερε μεγάλο μέρος της συλλογής της σε πολιτιστικούς φορείς και μουσεία όπως το Ιστορικό Μουσείο Κρήτης, τη Μονή Γκουβερνιώτισσας και το Αγροτικό Μουσείο Μενελάου Παρλαμάς στο Επισκοπιανό, όπου φιλοξενείται και η συλλογή υφαντών Θεανός Μεταξά Κανακάκη. Η συλλογή προορίζεται να αξιοποιηθεί στο πλαίσιο της δημιουργίας του Μουσείου Οικίας Χρονάκη. Σύμφωνα με το σχεδιασμό, το ιστορικό κτίριο θα μετατραπεί σε σύγχρονο εκθεσιακό χώρο αφιερωμένο στην κριτική υφαντική και λαογραφία, πλήρως προσβάσιμο σε άτομα με αναπηρία, ενώ θα φιλοξενεί εκπαιδευτικές δράσεις, εργαστήρια και επιδείξεις παραδοσιακών τεχνών. Παράλληλα, στο χώρο θα παρουσιαστούν επιλεγμένα τεκμήρια των συλλόγων του Λυκείου Ελληνίδων τόσο σε φυσική όσο και σε ψηφιακή μορφή. Σημαντικό βήμα προς την υλοποίηση του έργου αποτέλεσε υπογραφή στις αρχές του έτους Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης από την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη και τον Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη. Η συμφωνία αφορά την αποκατάσταση και ανάδειξη της ιστορικής οικίας Χρονάκη, η οποία ανήκει στο Υπουργείο Πολιτισμού. Με τη σύμβαση αυτή δρομολογούνται οι απαραίτητες διαδικασίες ώστε το σημαντικό αυτό μνημείο, που παραμένει για χρόνια ανενεργό, να επανενταχθεί στην πολιτιστική ζωή του Ηρακλείου και να αποδοθεί ξανά στους πολίτες. Ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη διαδικασίες σύνταξης των μελετών αποκατάστασης, λαμβάνοντας υπόψη τη νέα λειτουργία της οικίας Χρονάκη ως κέντρου πολιτιστικών και εκπαιδευτικών δράσεων του Λυκείου Ελληνίδων Ηρακλείου.
1: Στην κίνηση του χρηματιστηρίου τώρα, στις 2.477,3 μονάδες ο γενικός δείκτης τιμών, με άνοδο 0,08% τζίρος στα 135,9 εκατομμύρια ευρώ. Στις αθλητικές μας ειδήσεις, το μεταγραφικό στόχαστρο του Ολυμπιακού βρίσκεται ο τερματοφύλακας του Όφη Νίκος Χριστογεώργος. Με τις αναμετρήσεις Πορτογαλία-Κονγκό στις 8 και Αγγλία-Κροατία στις 11 το βράδυ, συνεχίζεται απόψε το Μουντιάλ στη Βόρεια Αμερική. Στα παιχνίδια που έγιναν τα ξημερώματα, Αργεντινία-Αλγερία 3-0, Αυστρία-Ιορδανία 3-1 και Ιράκ-Νορβηγία 1-4. Ο ΠΑΟΚ κληρώθηκε στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League με τον νικητή του ζευγαριού ανάμεσα στην Ουκρανική Δυναμό Κιέβου και τη Ρουμανική Κλουζ. Και ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Για αύριο στην Κρήτη προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός, άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, θερμοκρασία από 21 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε και σήμερα το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλό σας μεσημέρι.
2: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος. Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ενημερωτική ημερίδα στο Ηράκλειο. Την Τετάρτη, 17 Ιουνίου, στις 7 το απόγευμα, στο επιμελητήριο Ηρακλείου.
4: Για κουζίνα και ντουλάπα. Στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ, σε μια μεγάλη και ιδιαίτερη ποικιλία χρωμάτων, επιλέξτε το χρώμα της αρεσκίας σας και έλατε σε δύο ημέρες να παραλάβετε έτοιμα για συναρμολόγηση την κουζίνα ή την ντουλάπα που μαζί μπορούμε να σχεδιάσουμε. Και για όσους δεν ξέρουν να συναρμολογήσουν, έμπειροι συνεργάτες μας, επαγγελματίες της αγοράς, αναλαμβάνουν την τοποθέτηση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
5: Εσύ. Ναι, εσύ. Ως πότε θα μένεις σε ξενοσπίτι? Μην κάνεις την πάπια.
6: Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credit Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Δωρεάν νομικός και τεχνικός έλεγχος ακινήτου έως 30 Ιουνίου. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credit Bank. Η τράπεζά σου.
7: Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Velmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.
8: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα πλακάκια.
9: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
8: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.

Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα, τη Σιντερμίξ. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν. Ραδιοκρήτη 101,5.

0: Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, κέρδη μαμούθ είχαν αποκομίσει μέλη εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν στην κατεπάγγελμα και κατ' εξακολούθηση παράνομη παροχή υπηρεσιών συνδρομητικής τηλεόρασης. Το συνολικό όφελος που αποκόμισαν τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης υπολογίζονται σε τουλάχιστον 7 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η συνολική ζημία των νόμιμων παρόχων εκτιμάται ότι υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ. Στις πρώην αποθήκες Κουλούδη, επί της Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών, αναμένεται να δημιουργηθεί νέα δομή προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στο Ηράκλειο, σύμφωνα με πληροφορίες του Ράδιο Κρήτη. Σοβαρή μείωση καταγράφει τη φετινή χρονιά ο αριθμός των αιτήσεων στις δομές προσχολικής αγωγής του Δήμου Ηρακλείου, γεγονός που ερμηνεύεται ως δείκτης υπογεννητικότητας. Περιφραγμένη θα παραμείνει για αρκετό καιρό η κρίνη Μοροζίνη στο κέντρο του Ηρακλείου λόγω εργασιών συντήρησης. Θύελλα αντιδράσεων από τους τουριστικούς φορείς, τους επαγγελματίες και τους κατοίκους. Σοβαρές ελλείψεις προσωπικού αντιμετωπίζει το περιφερειακό ιατρείο του αεροδρομίου που υπάγεται στο κέντρο υγείας Καστελίου. Σήμα κινδύνου εκπέμπουν οι κτηνοτρόφοι της Κρήτης, με το Σύλλογο Ηρακλείου να καταγγέλει σοβαρά προβλήματα σε βοσκοτόπους, επιδοτήσεις και πληρωμές. Σε λειτουργία τέθηκε η θερινή δημοτική συγκοινωνία στο Δήμο Μηνώα Παιδιάδου στο πλαίσιο της συνεργασίας με την ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου. Σε υψηλούς τόνους εξελίσσεται η πολιτική αντιπαράθεση με την οικονομία και την καθημερινότητα να βρίσκονται στο επίκεντρο και τις εθνικές εκλογές να καθορίζουν τη στρατηγική όλων των κομμάτων. Σημαντικές αλλαγές στις κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών και αύξηση των προστατευόμενων ορίων φέρνει νέο σχέδιο νόμου. Χωρίς απαντήσεις παραμένει υπόθεση εξαφάνισης της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά, με τις έρευνες των αρχών να συνεχίζονται σε πολλαπλά επίπεδα. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το σταθμό μας στις 4.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Στον κόσμο των σπορ.

Φίλοι και φίλες των Σπορ, καλό μεσημέρι. Είναι η καθημερινή αθλητική εκπομπή του Ράδιο Κρήτης στον κόσμο των Σπορ. Στέλιος Ζβολιαντόπουλος στο μικρόφωνο. Ο Μανούλης Προνάκης είναι σήμερα μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής. Καλό απόγευμα στο φίλο του Μανούλη. Καλό απόγευμα σε όλους τους φίλους ακροατές και ακροάτριες του Ράδιο Κρήτη. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 με όλη την αθλητική επικαιρότητα της ημέρας. Στον Όφι είναι πραγματικά πολύ πολύ μεγάλο το ενδιαφέρον του φιλαθλού κόσμου για τα εισιτήρια διαρκείας. Με τον ρυθμό διάθεσής τους εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει ο Όφι το περσινό ρεκόρ των 5.000 εισιτηρίων διαρκείας. Στα υπόλοιπα θέματα, στα μεταγραφικά, φαίνεται ότι το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού για τον Νίκο Χριστογιώργο, τον τερματοφύλακα του Όφι, είναι υπαρκτό. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος δεν αποκλείεται να κάνει κίνηση για την απόκτησή του από την κρητική ομάδα. Βέβαια, ο Χριστογιώργος έχει συμβόλαιο για άλλα 2 χρόνια με τον Όφι, ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 2028. Από εκεί και πέρα, στα υπόλοιπα θέματα που έχουν να κάνουν με τη μεταγραφική ενίσχυση της ομάδας, δεν υπάρχει κάποια έτσι σημαντική εξέλιξη, υπάρχει όμως σημαντική κινητικότητα. Από εκεί και πέρα, σήμερα είχαμε κληρώσεις στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις της UEFA, Champions League Europa και Conference. Ο Όφι θα ασχοληθεί με τις κληρώσεις

σε περίπου 1,5 μήνα, 3 Αυγούστου, θα γίνει η κλήρωση των play-off του Europa League. Τώρα έγινε η κλήρωση για τον πρώτο και δεύτερο προκριματικό γύρο των διοργανώσεων της UEFA. Στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, σε αντίθεση με την Βραζιλία και την Ισπανία, η Αργεντινή δεν έπεσε θύμα έκπληξης. Είχε σε τρομερή βραδιά τον Λιονέλ Μέση, που πέτυχε και τα 3 γκολ, πολύ ωραία γκολ, στο 3-0 επί της Αλγερίας. Και στα άλλα παιχνίδια που έγιναν τις τελευταίες ώρες επικράτησαν τα φαβορί, και η Γαλλία ξεκίνησε με το δεξί 3-1 την Σενεγάλη, και η Νορβηγία 4-1 το Ιράκ, και η Αυστρία 3-1 την Ιορδανία. Πάμε όμως στους τίτλους των πιο σημαντικών αθλητικών ειδήσεων της ημέρας.

Στο μεταγραφικό στόχαστρο του Ολυμπιακού φαίνεται να βρίσκεται ο τερματοφύλακας του ΟΦ Νίκος Χριστογιώργος. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Ολυμπιακός δεν αποκλείεται να κινηθεί με επίσημη πρόταση στον ΟΦ για την απόκτηση του νεαρού τερματοφύλακα. Την ίδια ώρα λεπτομέρειες απομένουν για την ολοκλήρωση της συμφωνίας του ΟΦΗ με τον Χρήστο Καρυπίδη για τη θέση του Διευθυντή Ποδοσφαίρου της Κρητικής ΠΑΕ. Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της ΠΑΕ ΟΦΗ. Έχουν ξεπεράσει τα 1500 τα εισιτήρια διαρκείας που έχει διαθέσει η κριτική ομάδα στις δύο πρώτες μέρες της κυκλοφορίας τους. Ο ΠΑΟΚ κληρώθηκε στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League με τον νικητή του ζευγαριού ανάμεσα στην Ουκρανική Δυναμό Κιέβου και την Ρουμανική Ουνιβερσιτάτε Κλουζ.

στο βόλεϊ, ο Νίκος Προύφας θα βρίσκεται στην τεχνική ηγεσία της γυναικείας ομάδας του ΟΦΗ για έκτη συνεχόμενη χρονιά, καθώς ανανέωσε τη συνεργασία του με τον Σύλλογο του Ηρακλείου. Σε πολύ καλό κλίμα πραγματοποιήθηκε η συνάντηση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Εραστέχνη ΟΦΗ με τα μέλη της απερχόμενης Επιτροπής Μπάσκετ του Συλλόγου, όπου έγινε ένας απολογισμός της παρουσίας τους στο τμήμα τα τελευταία χρόνια. Στη συνάντηση, η διοίκηση του Εραστέχνη επανέλαβε στα μέλη της Επιτροπής που έτρεξαν τα τελευταία χρόνια την ομάδα ότι υπάρχει μεγάλη αναγνώριση για την προσφορά τους στο τμήμα και την προσπάθεια που έκαναν για να κρατήσουν ζωντανό το μπάσκετ του ΟΦΗ. Οι εξελίξεις για το τμήμα μπάσκετ τρέχουν και τις επόμενες μέρες η διοίκηση του Εραστέχνη ΟΦΗ θα ενημερώσει τον κόσμο για τις επαφές που γίνονται αυτή την εποχή για την επόμενη μέρα του τμήματος μπάσκετ του ΟΦΗ.

Στο τοπικό ποδόσφαιρο πολύ δύσκολα θα συμμετάσχει στο νέο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου της Τρίτης Εθνικής ο Αθλητικός Όμιλος Τυμπακίου, καθώς μετά την ολοκλήρωση της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου δεν υπάρχει ενδιαφέρον από ανθρώπους για να αναλάβουν την διοίκηση της ομάδας και να την οδηγήσουν στην Τρίτη Εθνική, με τις ημερομηνίες να πιέζουν, καθώς η καταληκτική ημερομηνία δήλωσης συμμετοχής του πρωταθλήματος είναι η 3η Ιουλίου.

αγωνιστική περίοδο. Αντίθετα, παρελθόν από τον Εργοτέλη αποτελεί ο Σταύρος Κήτος. Και στο διεθνή χώρο, χωρίς εκπλήξεις, συνεχίστηκε το παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου στα γήπεδα της Βόρειας Αμερικής. Η Γαλλία νίκησε με 3-1 τη Σενεγάλη. Η Αργεντινή επικράτησε με 3-0 της Αλγερίας με πρωταγωνιστή τον Μέση, ο οποίος πέτυχε το πρώτο του χατρίκ σε διοργάνωση παγκοσμίου κυπέλου. Η Νορβηγία με πρωταγωνιστή τον Χάλαντ, ο οποίος πέτυχε 2 γκολ, κέρδισε πιο δύσκολα από ό,τι δείχνει το τελικό 4-1 το Ιράκ. Νίκη και για την Αυστρία επί της μαχητικής Ιορδανίας με 3-1.

Το πρόγραμμα στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου συνεχίζεται απόψε με δύο παιχνίδια, στις 8 Πορτογαλία Λαϊκή Δημοκρατία Κονγκό και στις 11 το βράδυ το ντέρμπι Αγγλία Κροατία. Αύριο τα ξημερώματα θα παίξουν Γκάνα Παναμά στις 2 τα ξημερώματα και στις 5 τα ξημερώματα Ουσμπεκιστάν Κολομβία. Είναι τα παιχνίδια με τα οποία θα ολοκληρωθεί η πρώτη αγωνιστική της φάσης των ομίλων.

Ο Κροάτης Μαρίνο Πούσιτς, σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Κροατία, θα είναι ο επόμενος προπονητής του ΠΑΟΚ και διάδοχος του Ρατσβάν Λουτσέσκου, καθώς φέρεται να έχει ήδη συμφωνήσει με τον ΠΑΟΚ. Νέα διάκριση για τον άσο του μπασκετικού Ολυμπιακού Σάσα Βεζένκοφ. Η Ένωση Παιχτών της Ευρωλίγκας ανέδειξε τον Βούλγαρο Φόρουαρντ ως τον πολυτιμότερο παίχτη της περασμένης σεζόν στην Ευρωλίγκα. Μάλιστα, ο Βεζένκοφ πήρε το 34% των ψήφων και έβαλε ακόμα ένα ατομικό βραβείο στο παλμαρέ του. Τη χρονιά που πέρασε είχε μέσο όρο στην Ευρωλίγκα 19 πόντους, 6,4 rebound και 1,3 assist ανά αγώνα.

Ο Παύλο Μαφέο, 28χρονος Ισπανός μπακ με τον οποίο έχει συμφωνήσει ο Ολυμπιακός, σε δηλώσεις του που έκανε στην Ισπανία, δήλωσε χαρούμενος για την πρόκληση, τη νέα πρόκληση στην καριέρα του, και είπε χαρακτηριστικά ότι είναι μια μοναδική ευκαιρία για αυτόν και θέλει να την αξιοποιήσει η μεταγραφή του στον Ολυμπιακό.

Ένα μοναδικό ρεκόρ από την Νορβηγία στο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου, καθώς τρεις ποδοσφαιριστές της έπαιξαν μαζί σε μουντιάλο όπως οι πατεράδες τους το 1994. Τότε είχαν παίξει στην εθνική ομάδα της Νορβηγίας οι Σάρλοθ Άλφι Χάλαντ και Έρικ Θόρσβεντ, και οι οποίοι είδαν τους γιους τους Αλεξάνδερ Σόρλοθ, Έλικ Χάλαντ και Κρίσταν Θόρσβεντ να παίζουν μαζί στο παιχνίδι με το Ιράκ. Κιλιάν Εμπαπέ, ο οποίος σκόραρε 2 γκολ στη νίκη της Γαλλίας επί της Σενεγάλης με 3-1, έφτασε τα 58 με την εθνική Γαλλίας και είναι πλέον ο πρώτος σκόρερ όλων των εποχών για το γαλλικό εθνικό συγκρότημα. Ταυτόχρονα έφτασε τα 14 γκολ σε Μουντιάλ και άφησε πίσω του τον Πελέ που έχει 12, καθώς και τον πολύ σπουδαίο άσο του παρελθόντος για τη Γαλλία, τον Ζιστ Φοντέν με 13. Στην κορυφή βρίσκεται ο Μίροσλαβ Κλόζε με 16 γκολ και εκτιμάται ότι είναι πολύ

Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε την θεματολογία της εκπομπής από το ρεπορτάζ του Όφη και με το θέμα που προέκυψε από χθες αργά το βράδυ. Πολλά αθηναϊκά site γράφουν για το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού για τον τερματοφύλακα του Όφη, τον Νίκο Χριστογιώργο, και κάτι τέτοιο, έτσι τουλάχιστον με βάση τις πληροφορίες που αντλήσαμε, επιβεβαιώνεται ότι όντως ο Ολυμπιακός κοιτάζει την περίπτωσή του, θέλει έναν Έλληνα τερματοφύλακα και εκτιμούν στον Ολυμπιακό ότι είναι μια καλή περίπτωση ο Νίκος Χριστογιώργος. Το γράφουν και αθλητικά site προσχήμενα στον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος θέλει έναν τερματοφύλακα πίσω, καλό τερματοφύλακα και νεαρό σε ηλικία και Έλληνα, πίσω από τον Τσολάκη, και κατέληξαν στην περίπτωση του Νίκου Χριστογιώργου, ο οποίος έκανε μια καλή σεζόν, κακά τα ψέματα, είναι σε καλή ηλικία, είναι 26 ετών και έχει όλα εκείνα τα στοιχεία που θεωρούν στον Ολυμπιακό ότι μπορεί να βοηθήσει. Είναι και Έλληνας και σίγουρα μπορεί να βοηθήσει στην ευρωπαϊκή λίστα, όπου απαιτούνται τουλάχιστον 4 Έλληνες παίχτες. Ακουγόταν το όνομα το τελευταίο διάστημα για τον Ολυμπιακό, αλλά τις τελευταίες ημέρες η περίπτωσή του πήρε άμεση προτεραιότητα. Και μάλιστα οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ήδη έχουν γίνει επαφές ανάμεσα στις

0: στις δύο πλευρές το τελευταίο διάστημα και δεν αποκλείεται να έχουμε και την πρόταση του Ολυμπιακού στον Όφη. Και όπως δεν αποκλείεται αυτή η μεταγραφή να συνδυαστεί και με την παραμονή του Νίκου Αθανασίου στον Όφη, ο οποίος έπαιξε δανεικός το τελευταίο εξάμεινο από τον Ολυμπιακό. Στον Όφη θέλουν πάρα πολύ τον παίχτη. Ο Ολυμπιακός μάλλον δεν καίγεται να επιστρέψει. Πιθανότατα θα θελήσει να τον δώσει δανεικό. Στον Όφη προσπαθούν να τον πάρουν με ελεύθερη μεταγραφή. Και θέλουν να συνδυάσουν έτσι και την περίπτωση του Νίκου Χριστογιώργου. Αν γίνει αυτή η μεταγραφή, εννοείται ότι ο Όφη θα πρέπει να κινηθεί για την απόκτηση ενός πολύ καλού τερματοφύλακα στη συνέχεια. Αυτά έτσι για την περίπτωση του Χριστογιώργου. Από εκεί και πέρα, στις άλλες μεταγραφικές περιπτώσεις που αφορούν την ενίσχυση της ομάδας, δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη, ούτε στην περίπτωση του Σιέλη, για τον οποίο ο Χρήστος Κόντης επιβεβαίωσε το ενδιαφέρον του Όφη. Ο Σιέλης, ο οποίος θέλει να παίξει στο εξωτερικό, έκανε πολύ καλή χρονιά στον Πανετολικό, είναι βασικός στην Εθνική Κύπρου, και η πρόταση του Όφη δεν ήταν οικονομικά αυτή που περίμενε, με αποτέλεσμα στον Όφη να κοιτάζουν πλέον και άλλες περιπτώσεις για την ενίσχυση της αμυντικής γραμμής. Κάτι άλλο δεν υπάρχει. Στο μέτωπο των ανανεώσεων έχει μείνει μόνο η περίπτωση του Έντι Σαλσέδο, για τον οποίο είπαμε μόνο αν αυτός πλησιάσει στα χρήματα που προσφέρει ο Όφη, μόνο τότε υπάρχει περίπτωση να ανανεωθεί το συμβόλαιό του. Αλλά όπως είναι τώρα τα δεδομένα, θεωρείται απίθανο να παραμείνει ο Έντι Σαλσέδο στον Όφη και τη νέα αγωνιστική περίοδο. Ο Όφη πάντως κοιτάζει περιπτώσεις και ξένων ποδοσφαιριστών, από ό,τι αναφέρουν πληροφορίες, και από την ελληνική αγορά ξένων ποδοσφαιριστών, και λογικά αυτή την εβδομάδα ίσως να έχουμε κάτι αναφορικά με την μεταγραφή, τη δεύτερη μεταγραφή του Όφη, γιατί η πρώτη μεταγραφή για την κριτική ομάδα ήταν ο Ανδρέας Μπουχαλάκης, ο οποίος έχει συμφωνήσει για 2 χρόνια. Να πάμε και σε κάτι που έχει να κάνει με τα καλύτερα γκολ της περσινής αγωνιστικής περίοδου στην Super League. Η Super League, η οποία κάνει μια ψηφοφορία, και μέσα στα γκολ που έχουν ξεχωρίσει είναι και 3 γκολ παιχτών του Όφη που διεκδικούν τον γκολ της χρονιάς. Την ερχόμενη Δευτέρα, 22 του μήνα, ολοκληρώνεται η ψηφοφορία στο site της Super League, και τα υποψήφια γκολ από πλευρά Όφη είναι το πολύ ωραίο γκολ που είχε πετύχει ο Αποστολάκη στην 6η αγωνιστική κόντρα στον Αστέρα Τρίπολης, κοντά στον Άρη στο γήπεδο του Αστέρα Τρίπολης. Είναι το γκολ που πέτυχε ο Έντι Σαλσέδο στην 15η αγωνιστική κόντρα στην ΑΕΚ, και είναι το γκολ που πέτυχε ο Τιάγκο Νους στην 16η αγωνιστική απέναντι στον Αστέρα Τρίπολης. Ήταν μια αγωνιστική στην οποία ο Τιάγκο Νους πέτυχε 4 γκολ. Ένα από αυτά είναι υποψήφιο για τον τίτλο του καλύτερου γκολ της αγωνιστικής. Είναι το γκολ το οποίο ξεκίνησε από το κέντρο και τελείωσε με ένα πολύ ωραίο σουτ, διαμορφώνοντας το τελικό 4-0. Το 4ο γκολ του Τιάγκο Νους σε αυτό το παιχνίδι. Συνολικά υποψήφια γκολ είναι 33. Ανάμεσα σε αυτά είναι και το γκολ του Μπουχαλάκη για κόντρα στον Πανσεραϊκό για τα play-out της Super League, και υπάρχουν και γκολ του κορυφαίων σκόρερ του πρωταθλήματος, όπως ο Γιώβιτς. Νομίζω ότι είναι δύο γκολ του Γιώβιτς, υποψήφια για τον τίτλο του καλύτερο γκολ, δύο γκολ του Τσικίνιο, δύο γκολ του LKB, και υπάρχουν και του Τάισον και του Ταπόρδα και του Βάργα της ΑΕΚ. Είναι περισσότερα τα γκολ του Γιώβιτς από ό,τι βλέπω. Είναι τέσσερα στα 33. Τέσσερα γκολ του Γιώβιτς διεκδικούν τον τίτλο του καλύτερου γκολ της σεζόν στην Super League. Αυτά για να περάσουμε και στα εισιτήρια διαρκείας, εκεί που πραγματικά είναι πολύ μεγάλο το ενδιαφέρον. Ο Όφι είναι πολύ πιθανό να κάνει ρεκόρ. Ήδη έχουν ξεπεράσει τα 1500 τα εισιτήρια διαρκείας, σχεδόν δύο μέρες μετά την έναρξη διάθεσής τους. Ο κόσμος εκτιμά το γεγονός ότι οι τιμές και με τα ευρωπαϊκά παιχνίδια που προστίθενται είναι πάρα πολύ καλές. Υπάρχουν και σημαντικές εκπτώσεις οι οποίες ισχύουν μέχρι τις 5 Ιουλίου και εκτιμάται ότι ο περσινός αριθμός των 5.000 διαρκείας θα ξεπεραστεί την φετινή αγωνιστική περίοδο. Πάμε τώρα στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής και επιστρέφουμε αμέσως μετά για τη συνέχεια.
1: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
2: Παλαμπιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Τι στρώνουμε και ξενιάζει οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
1: Παλαμπιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
3: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
4: Τάκης και Μπούπης.
5: Μπούπη, φέρε το λουρί.
6: Πάμε να δούμε σπίτια.
7: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
5: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
7: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
5: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
7: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
5: Wow. Μπούπη, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
4: Τάκης και Μπούπης.
8: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
9: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
10: Έντομα στο σπίτι. Τροκτικά στην αποθήκη. Ερπετά στο εξουχικό. Ευτυχώς με την Βιοζόλ. Όλα καλά. Βιοζόλ. Απολυμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28130-21688 και στο site viozol.gr. Βιοζόλ. Σίγουρο αποτέλεσμα.
11: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.
0: Λοιπόν, σήμερα είχαμε και τις κληρώσεις των ευρωπαϊκών κυπέλων, των πρώτων προκριματικών γύρων. Να ξεκινήσουμε από το Europa League, όπου θα λάβει μέρος και ο Όφη, ο οποίος θα μπει πολύ αργότερα στη μάχη της διοργάνωσης, στα play-off. Σήμερα έγινε η κλήρωση των δύο πρώτων προκριματικών γύρων. Ο ΠΑΟΚ μετέχει στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League και αντίπαλος του ΠΑΟΚ θα είναι η Δυναμό Κιέβου ή η Ρουμανική Κλουζ, μία από τις δύο ομάδες οι οποίες θα αναμετρηθούν στον πρώτο προκριματικό γύρο. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος είναι μία κλήρωση, θα λέγαμε, στα μέτρα του ΠΑΟΚ για να περάσει στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League, θα παίξει το πρώτο παιχνίδι εκτός έδρας επειδή είναι ισχυρός, είτε στο Κίεβο, σε ουδέτερη έδρα, όχι στο Κίεβο, είτε στο Κλουζ της Ρουμανίας, και η ρεβάνς θα γίνει 30 Ιουλίου στην Τούμπα. 23 Ιουλίου το πρώτο παιχνίδι. Τώρα, αν ο ΠΑΟΚ περάσει, τότε θα μάθει τον επόμενο αντίπαλό του στην κλήρωση για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League, η οποία θα γίνει στις 20 Ιουλίου. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε και η κλήρωση των προκριματικών γύρων του Conference League, όπου την Ελλάδα εκπροσωπεί ο Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος κληρώθηκε με την Ουγγρική Πάξη. Αυτή είναι η αντίπαλος του Παναθηναϊκού. Μία ομάδα η οποία είναι στα μέτρα των Πρασίνων. Είναι σχετικά μία νέα ομάδα, η οποία έχει έδρα την πόλη Πάξ. Ιδρύθηκε το 1952. Αγωνίζεται στην πρώτη κατηγορία, έχει αυτή πράσινα χρώματα, πράσινο και λευκό είναι τα χρώματά της, και χαρακτηρίζεται από μια πολιτική να χρησιμοποιεί αποκλειστικά Ούγγρους ποδοσφαιριστές. Η αντίπαλος του Παναθηναϊκού στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Το πρώτο παιχνίδι θα γίνει στην Ουγγαρία στις 23 Ιουλίου και η ρεβάνς 30 Ιουλίου στο Ολυμπιακό Στάδιο. Να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός, για να παίξει στη League Phase του Conference League, θα πρέπει να κάνει συνολικά τρεις προκρίσεις, να αποκλείσει την Πάξη, να αποκλείσει τον επόμενο αντίπαλό του στον τρίτο προκριματικό γύρο και να αποκλείσει και τον αντίπαλό του στα play-off του Conference League.
6: Χιλιόμετρα, χίλια, χίλια και άλλα. Τόσα μιλιώτα σε εδώ θα σου δώσω. Χίλια φιλιά στα χίλια ή στη χίλια ύψωσέ τα. Αν μπορείς μετρήσέ τα, κι ύστερα χώρεσέ τα.

Λέγαμε για τις κληρώσεις του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League ΠΑΟΚ του Conference League Παναθηναϊκός. Στο Champions League η Ελλάδα δεν είχε εκπρόσωπο στον δεύτερο προκριματικό γύρο. Η ΑΕΚ, η οποία ως πρωταθλήτρια είχε στραμμένα τα βλέμματα στα ζευγάρια του Champions Path του δεύτερου προκριματικού γύρου, και γι' αυτό γιατί η ΑΕΚ θέλει να μπει ως ισχυρή στα play-off του Champions League για να έχει περισσότερες ελπίδες να περάσει στη League Phase. Τα τέσσερα ζευγάρια που κοιτάει η ΑΕΚ είναι Ερυθρός Αστέρας με την Τρέφιόρι ή τη Λάρν, Δυναμό Ζάγκρεπ Τούν, Λεχ Πόζαν Άρχους και Σλόβαν Φλόρα Ταλίν ή Ιμπέρια. Η ΑΕΚ θέλει από τις τέσσερις πρώτες ομάδες της λίστας αυτής, Ερυθρό Αστέρα, Δυναμό Ζάγκρεπ, Λεχ Πόζναν και Σλόβαν, μία να μην προκριθεί στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League, προκειμένου η ΑΕΚ να μπει ως ισχυρή. Αν προκριθούν και οι τέσσερις αυτές ομάδες, να επαναλάβω, Σλόβαν Μπρατισλάβας, Λεχ Πόζναν, Δυναμό Ζάγκρεπ και Ερυθρός Αστέρας, τότε η ΑΕΚ θα είναι οριστικά στο γκρουπ των ανίσχυρων στην κλήρωση των play-off του Champions League. Έτσι, βλέποντας τα ζευγάρια, η Λεχ Πόζνα και η Δυναμό Ζάγκρεπ λογικά θα συναντήσουν περισσότερα αντίσταση από ότι ο Ερυθρός Αστέρας και η Σλόβαν Μπρατισλάβας. Η ΑΕΚ, όπως και ο Όφη, θα μάθει τον αντίπαλό της στα play-off στις 3 Αυγούστου και τα παιχνίδια της στα play-off θα γίνουν το διήμερο 18-19 Αυγούστου τα πρώτα και η ρεβάνς μία εβδομάδα αργότερα. Για τον Ολυμπιακό επίσης να πούμε, ο Ολυμπιακός και αυτός θα μπει πιο μετά στα προκριματικά του Champions League, στον τρίτο προκριματικό γύρο. Η κλήρωση του δεύτερου προκριματικού γύρου οριστικοποίησε τους πιθανούς αντιπάλους των Ερυθρόλευκων, οι οποίοι θα μπουν στους ισχυρούς. Ο Ολυμπιακός θα δώσει το πρώτο παιχνίδι 4 ή 5 Αυγούστου και τη ρεβάνς στις 11 Αυγούστου. Θα μάθει αντίπαλους στην κλήρωση της 20 Ιουλίου. Ο Ολυμπιακός θα βρίσκεται όμως στους ανίσχυρους των play-off του Champions League εάν προκριθεί. Αν τώρα αποκλειστεί στον τρίτο προκριματικό γύρο, θα πάει κατευθείαν στη League Phase του Europa League Ολυμπιακός. Η ισχυρή, θα λέγαμε, της κλήρωσης είναι ο Ολυμπιακός, η Λιόν, η Πότο Γκλίμπτ και ο νικητής του ζευγαριού Φενέρμπαξε Γκόρνικ Ζάμπρζε, και η ανίσχυρη θα παίξει κάποια από αυτές τις ομάδες, η Union Saint

Ζιλουάς, μια πολύ καλή ομάδα από το Βέλγιο. Η Σπάρτα Πράγας επίσης πολύ καλή. Ο νικητής του ζευγαριού Στουρμ Γκρατς Χάρτς και η Ολλανδική Νάιμέγγεν. Μένουμε στη Super League. Στον ΠΑΟΚ λέγαμε χθες για την αναζήτηση προπονητή. Ο ΠΑΟΚ που φαίνεται ότι έχει καταλήξει στον 55χρονο Κροάτ τεχνικό Μαρίνο Πούσιτς. Οι επαφές των δύο πλευρών, αναφέρουν πληροφορίες, κατέληξαν σε συμφωνία και πολύ σύντομα θα ανακοινωθεί η συνεργασία τους, η οποία θα γίνει μόλις κλείσει και τυπικά το θέμα του Ρασβάν Λουτσέσκου. Οι δύο πλευρές έχουν χωρίσει, δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα από τον ΠΑΟΚ το τέλος της συνεργασίας με τον Ρασβάν Λουτσέσκου, ο οποίος αποχωρεί μετά από μία πενταετία, και αμέσως μετά θα ακολουθήσει η ανακοίνωση της έναρξης της συνεργασίας με τον Κροάτι τεχνικό, τον Πούσιτς. Ο Ολυμπιακός έχει ολοκληρώσει την μεταγραφή του Ισπανού μπακ, του Πάμπλο Μαφέο, από την Ισπανική Μαγιόρκα. Ο Μαφέο, ο οποίος αναχώρησε σήμερα από την Ισπανία και στο αεροδρόμιο έκανε δηλώσεις της Μαγιόρκα και είπε για τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό ότι είναι μια μοναδική ευκαιρία για μένα ο Ολυμπιακός και θέλω να την αξιοποιήσω. Είμαι πολύ χαρούμενος για αυτή τη νέα πρόκληση. Πηγαίνω για τις ιατρικές εξετάσεις και αν όλα πάνε καλά θα προχωρήσουμε. Υπάρχει πάντα μια μικρή στεναχώρια όταν αφήνεις πίσω φίλους και οικογένεια, αλλά έχω μεγάλο ενθουσιασμό για αυτό που έρχεται. Τη σεζόν που πέρασε ο Μαφέο είχε 32 συμμετοχές, ένα γκολ και δύο ασίστ, ενώ εκτός Ισπανίας έχει παίξει στη City, είχε μόλις 3 συμμετοχές στη Manchester City, και στη γερμανική Stuttgart.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε με βόλεϊ. Στον Όφι ο σχεδιασμός προχωρά όχι μόνο στο ανδρικό τμήμα αλλά και στο γυναικείο. Ανακοινώθηκε σήμερα η συνέχιση της συνεργασίας με τον προπονητή της γυναικείας ομάδας και των τμήματων υποδομής των γυναικών του Όφι, τον Νίκο Προύφα. Μία εξέλιξη λίγο πολύ αναμενόμενη, γιατί πραγματικά ο κύριος Προύφας έχει βάλει τη σφραγίδα του στην μεγάλη ανάπτυξη του τμήματος βόλεϊ των γυναικών στον Όφι. Τον έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής με πολύ χαρά. Καταρχήν, κύριε Προύφα, καλή επιτυχία και τη νέα περίοδο.
1: Καλησπέρα σας, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Συνεχίζουμε το...
0: Δεν ήταν έκπληξη, νομίζω ήταν κάτι που θέλατε και οι δύο πλευρές.
1: Νομίζω ούτε καν συζητήθηκε στη συζήτηση που είχαμε, περισσότερο συζητήθηκε κανένα θέματα. Ήταν θέμα, πώς το λένε, λίγων δευτερολέπτων θα έλεγα. Οι σχέσεις που έχω και με το Σωματείο και με τον Πρόεδρο και με τον Γενικό Αρχηγό είναι άριστοι. Κοιτάμε πώς θα βελτιώσουμε κάθε χρονιά το τμήμα μας. Και οπότε πολύ γρήγορα ήρθαμε σε συμφωνία, δεν υπήρχε δηλαδή περαιτέρω συζήτηση. Εμείς θα κοιτάξουμε να είμαστε το ίδιο ανταγωνιστικοί τη νέα σεζόν, να φτιάξουμε πάλι μια καλή ομάδα όπως πέρσι, που όλη η Ελλάδα τη χάρηκε, να ευχαριστούμε το άθλημα, να παίξουμε όσο μπορούμε πιο ψηλά, να φτάσουμε πιο ψηλά και να κρατήσουμε ψηλά τις υποδομές μας, γιατί πάντα μας ενδιαφέρει αυτό. Τα δύο τελευταία χρόνια έχουμε υπερβάλλει αυτόν. Είμαστε στη δεύτερη και στη τρίτη θέση.
0: Είστε μέσα στις κορυφές ομάδες της Ελλάδας.
1: Ναι, προφανώς. Μόνο εμείς και ο Ολυμπιακός και ήμασταν και φέτος και πέρσι στο Final Four στην Άντες. Είναι πολύ μεγάλη χαρά αυτό. Δείχνει ότι έχει στραφεί το βλέμμα.
0: Κάτι καλό κάνετε. Γνωρίζετε ότι κάνετε κάτι καλό και στις ακαδημίες.
1: Ναι, να είστε καλά. Κοιτάμε τώρα να τις επόμενες μέρες θα ανακοινωθεί και το ρόστερ, θα ολοκληρωθεί το ρόστερ. Πάλι ο κορμός μας θα είναι ο ίδιος, θα έχουμε αρκετά παιδιά από την Κρήτη, συν 4-5 ποιοτικές αθλήτες από την υπόλοιπη Ελλάδα και να προχωρήσουμε να ξεκινήσουμε την προετοιμασία μας.
0: Πέρσι κάνατε μια πολύ καλή σεζόν στην Pre-League, στην πρώτη συμμετοχή της ομάδας στη δεύτερη τη τάξη κατηγορία του ελληνικού βόλεϊ. Παίξατε και στα play-off, διεκδικήσατε την άνοδο. Φέτος φαντάζομαι θα συζητήσατε και για τους στόχους της ομάδας στην Pre-League.
1: Ναι, η χρονιά πέρσι ήταν ονειρική σε κάθε επίπεδο. Με την πρώτη μας χρονιά στην Pre-League φτάσαμε στα play-off, διεκδικήσαμε την άνοδο. Παίξαμε πολύ καλό βόλο και αυτό είναι εμένα που με χαροποιεί πάρα πολύ. Αναδείξαμε παιδιά τα οποία σε λίγες μέρες θα δείτε τις ανακοινώσεις, φεύγουν σε υψηλότερο επίπεδο, πάνε σε κολέγια στην Αμερική. Νομίζω ότι αυτό είναι ο στόχος μας. Φέτος θέλουμε να κάνουμε το ίδιο. Ακόμα είναι νωρίς να μιλήσουμε για στόχους, με την έννοια ότι ακόμα τα ρόστερ όλων των ομάδων έχουν δημιουργηθεί. Αλλά νομίζω ότι θα είμαστε το ίδιο ανταγωνιστικοί όπως πέρσι και θα προσπαθήσουμε το ίδιο καλή και στα αναπτυξιακά μας.
0: Στα αναπτυξιακά, όπου λέγαμε για τις επιτυχίες που είχαν τα τμήματα τα τελευταία χρόνια, εκεί φαίνεται ότι υπάρχει πολύ καλό υλικό στην Κρήτη, κύριε Προύφα. Εσείς το ξέρετε, είστε και πολλά χρόνια, το ξέρετε καλύτερα και από μένα.
1: Ναι, γνωρίζετε ότι τα τελευταία χρόνια ασχολούμαι πολύ με τα αναπτυξιακά και σε σάλα και σε beach volley. Έχουμε προπονητές πάρα πολύ ψηλού επίπεδου, είναι ο συνεργάτης μου ο κύριος Μασιώτης, είναι αρκετά δυνατό το προπονητικό staff. Έχουμε αθλήτριες, να λέμε ότι έχουμε αθλήτριες και από το σωματείο και από άλλα σωματεία που έχουν έρθει και έχουν βοηθήσει και έχουν εξελιχθεί και τα παιδιά και έχουν βοηθήσει το σωματείο. Για παράδειγμα, η Ιωάννα Βερβεράκη, το Λίμπρο που είχε και MVP που ήρθε από τη Μεσαρά. Γίνεται πολύ καλή δουλειά σε όλα τα σωματεία στην Κρήτη. Δεν γίνεται στο Νόφι. Σε όλα τα σωματεία γίνεται πάρα πολύ καλή δουλειά. Αρχίζουν να αρχίσουν και ξεχωρίζουν αθλητές. Θα αναφέρω εδώ πέρα και θα ήθελα να αναφέρω και την ομάδα του Κίνδυνου του Χανίου που σήμερα παίζει στα τελικά του Final Four στις Κορασίδες. Σημαίνει ότι υπάρχει πολύ καλό υλικό στην Κρήτη. Να αναφέρω και τις αθλητρίες που θα μας εκπροσωπήσουν στα πανευρωπαϊκά, στο beach volley από τα Χανιά. Που σημαίνει ότι κάτι καλό γίνεται γενικά.
0: Ναι, είχαμε και την άνοδο του Ρεθύμνου, οπότε ποτέ στο παρελθόν δεν είχαμε δύο ομάδες στην κορυφαία κατηγορία του ελληνικού βόλεϊ, στους άνδρες αναφέρομαι.
1: Ναι, και είναι κάτι που με χαροποιεί και από την πλευρά μου είμαι πάρα πολύ περήφανος για την όλη προσπάθεια που κάνουν όλοι οι άνθρωποι του βόλεϊ στον χώρο μας εδώ στην Κρήτη για να πάνε το άθλημα ένα βήμα μπροστά.
0: Νομίζω ότι ζει τις καλύτερες στιγμές του το κρητικό βόλεϊ.
1: Ναι.
0: Τα τελευταία χρόνια και φέτος και με δύο ομάδες στην κορυφαία κατηγορία νομίζω τα πράγματα θα είναι ακόμη καλύτερα και ίσως αυτό εσείς θα μας το πείτε επηρεάζει έτσι τα νέα παιδιά και αγόρια και κορίτσια να ασχολούνται με το βόλεϊ, κύριε Πρόφα?
1: Ναι, εγώ βλέπω αυτή την τάση που υπάρχουν από αρκετά παιδιά για να έρθουν να γνωρίσουν το άθλημά μας. Το βλέπουμε και στις ακαδημίες, όχι μόνο τις δικές μας, όλες τις υπόλοιπες ακαδημίες εδώ στην Κρήτη. Βλέπουμε ότι γίνονται πιο οργανωμένες προσπάθειες και όλα αυτά είναι μόνο για το καλό.
0: Μάλιστα. Ωραία. Νομίζω θα έχουμε τη δυνατότητα όταν χτιστεί η νέα ομάδα να τα πούμε
1: ναι.
0: και πιο αναλυτικά.
1: Ναι,
0: θα έχουμε και καλύτερη εικόνα. Ναι. Και πάλι συγχαρητήρια για το έργο σας και το δικό σας και των συνεργατών σας στο βόλεϊ του.
1: Καλά, ευχαριστούμε.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Καλό απόγευμα και καλό καλοκαίρι. Λοιπόν, ήταν ο Νίκος Προύφας, ο προπονητής της γυναικείας ομάδας βόλεϊ του ΟΦΗ και ο υπεύθυνος και των αναπτυξιακών τμήματων. Θα βρίσκεται για έκτη σερή χρονιά στη γυναική ομάδα βόλεϊ του ΟΦΗ. Πάμε όμως και στην ανδρική και εκεί τρέχει ο σχεδιασμός για την νέα αγωνιστική περίοδο. Είχαμε και μεταγραφές μέχρι τώρα και ανανεώσεις. Οι τελευταίες ανανεώσεις ήταν του Βασίλη Καφαντάρη και του αρχηγού του Γιάννη Ρουμελιωτάκη. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσαν οι δύο παίχτες για την παραμονή του στον ΟΦΗ. Να ακούσουμε πρώτα τον Καφαντάρη.
2: Ο Βασίλης Καφαντάρης, είμαι πολύ χαρούμενος που θα συνεχίσω για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά στην οικογένεια του ΟΦΗ. Θέλω να ευχαριστήσω τη διοίκηση και το προπονητικό team για την εμπιστοσύνη τους. Εύχομαι μια υγιή χρονιά και να πετύχουμε όλους τους στόχους μας. Καλό καλοκαίρι και θα τα πούμε από το Σεπτέμβριο.
0: Αυτά λοιπόν από τον Βασίλη Καφαντάρη, να ακούσουμε τη δήλωση για την ανανέωση του συμβολέου του με τον ΟΦΗ και ο Γιάννης Ρουμελιωτάκης.
3: Είμαι πολύ χαρούμενος που θα συνεχίσω στην ομάδα του ΟΦΗ. Είναι η τέταρτη συνεχόμενη χρονιά και η έκτη συνολικά που αγωνίζομαι στο σωματείο του ΟΦΗ. Ανυπομονώ να ξεκινήσει η καινούργια χρονιά, ανυπομονώ να γνωρίσω τους καινούργιους μας συμπαίχτες, να ξανασυναντηθώ με τους παλιούς. Ελπίζω η φετινή χρονιά να είναι γεμάτη επιτυχίες, γεμάτη χαρές, μα πάνω απ' όλα να έχουμε την υγεία μας, γιατί αν έχουμε την υγεία μας μπορούμε να καταφέρουμε τα πάντα. Θα είμαστε όλοι εκεί, θα δώσουμε το 100% το δυνατοτήτο μας, έτσι ώστε η ομάδα να πετύχει ως το δυνατόν καλύτερα αποτελέσματα μπορεί και ευελπιστώ για το καλύτερο στην επόμενη χρονιά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Μάλιστα. Αυτά και από τον παίχτη του ΟΦΗ, τον Γιάννη Ρουμελιωτάκη. Μένουμε στο βόλεϊ. Μιλούσαμε για την σπουδαία δουλειά που γίνεται στις ακαδημίες. Ένα νέο παιδί, ο Κώστας Λαγκουβάρδος της Γυμναστικής Ένωσης Ηρακλείου, κλήθηκε στην Εθνική Ομάδα Βόλεϊ Αγοριών κάτω των 18 εν ώψη του Βαλκανικού Πρωταθλήματος, το οποίο θα γίνει στο Μαυροβούνιο από 25 έως 29 του Ιούνιου, σε λίγες μέρες, και θα εκπροσωπήσει το κρητικό μπάσκετ στην Εθνική Ομάδα των Εφήβων. Και βέβαια και αυτό που ανέφερε ο Νίκος Προύφας, ότι στη μάχη της τελικής φάσης του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος βόλεϊ κοριτσιών κάτω των 18 μπαίνει σήμερα ο Κίδων, ο οποίος συμμετέχει στο Final Four της διοργάνωσης, στοχεύοντας στο να φτάσει όσο πιο ψηλά γίνεται. Λοιπόν, σιγά σιγά πρέπει να πάμε σε ώρα τίτλους ειδήσεων με την καλή συνάδελφο την Εύα Μαστρογιαννάκη. και θα επιστρέψουμε για την δεύτερη ώρα της εκπομπής. Είναι Τετάρτη σήμερα, θα έχουμε την καθιερωμένη ενημέρωση για τις εξελίξεις στο τοπικό ποδόσφαιρο από τον Αλέξη Χριστινάκη, και βέβαια όπως κάθε μέρα η δεύτερη ώρα της εκπομπής θα αφιερωθεί σε ένα μεγάλο κομμάτι της για το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου που συνεχίζεται στα γήπεδα της Βόρειας Αμερικής.

0: Η ώρα είναι 4. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν έχουν προγραμματίσει να υπογράψουν ένα προσχέδιο μνημονίου κατανόησης την Παρασκευή στην Ελβετία. Η συμφωνία αυτή αναμένεται να ανοίξει το δρόμο για 60 ημέρες συνομιλιών με στόχο το τέλος του πολέμου στη Μέση Ανατολή και τον περιορισμό του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν. Με τις καταθέσεις ΣΟΚ δύο καθηγητριών ιατροδικαστικής και παιδοακτινολογίας συνεχίζεται στο Μικτόρκο το δικαστήριο Ηρακλείου η δίκη για τη δολοφονία του τρίχρονου Άγγελου. Η παιδοακτινολόγος απέκλεισε το ενδεχόμενο ατυχήματος, τονίζοντας ότι κακώς στον εγκέφαλο του παιδιού προκλήθηκαν από ισχυρή βία αντίστοιχη με σοβαρό τροχαίο. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, ο 44χρονος κατηγορούμενος αποχώρησε από την αίθουσα εξαιτίας ξαφνικής αδιαθεσίας, ενώ στο εδόλιο κάθεται 27χρονη μητέρα του παιδιού, με τους δύο να αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση. Σοβαρή μείωση καταγράφει τη φετινή χρονιά ο αριθμός των αιτήσεων στις δομές προσχολικής αγωγής του Δήμου Ηρακλείου, γεγονός που ερμηνεύεται ως δείκτης υπογεννητικότητας. Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου και στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας νοσηλεύονται δύο ανήλικοι ηλικίας 14 και 16 ετών μετά τα σοβαρά περιστατικά που είχαν με ηλεκτρικό πατίνι και ποδήλατο αντίστοιχα σε Δαφνές και Ρέθυμνο. Ένα εκτεταμένο πλέγμα παρεμβάσεων για την κτηριακή, ενεργειακή και ψηφιακή αναβάθμιση, καθώς και για την ενίσχυση της ασφάλειας των μαθητών στις σχολικές μονάδες, υλοποιεί ο Δήμος Μαλεβιζίου. Στην τελική ευθεία μπαίνει η διαδικασία για το έκτακτο επίδομα παιδιού ύψους 150 ευρώ, καθώς θα αρχίσει να καταβάλλεται στους δικαιούχους από τις 24 Ιουνίου. Τα ποσά ξεκινούν από 150 ευρώ για οικογένειες με ένα παιδί και φτάνουν τα 900 ευρώ για οικογένειες με 6 παιδιά. Από χθες τέθηκε σε λειτουργία η πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας που δίνει τη δυνατότητα στους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων να δηλώσουν ή να επιβεβαιώσουν τον αριθμό του κινητού τους τηλεφώνου ώστε να ενημερωθούν μέσω SMS για τα αποτελέσματά τους. Η υπηρεσία θα παραμείνει διαθέσιμη μέχρι και τις 23 Ιουνίου. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας από το Ραδιο Κρήτη στις 5.
0: Ραδιο Κρήτη 101,5.

0: Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Είναι Τετάρτη σήμερα. Είναι η μέρα του Αλέξη Χριστινάκη, του καλού φίλου και εξαιρετικού συναδέλφου του primesport.gr. Τον έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Αλέξη, καλό απόγευμα.
1: Καλό απόγευμα, φίλε Στέλιο, σε εσένα και στους φίλους ακροατές του Ράδιο Κρήτη και της εκπομπής σου.
0: Έχουμε εξελίξεις, θα έλεγα, επειδή είχαμε και τις εκλογές στο Γιούχτα, αν δεν έχεις αντίρρηση να ξεκινήσουμε από εκεί.
1: Ναι, εκλογές στο Γιούχτα και νομίζω ότι σιγά σιγά θα πάρουν τα πράγματα στην φυσική ζωή. Έχουν καθυστερήσει χαρακτηριστικά στις Αρχάνες, είναι αλήθεια, είναι αυτή. Πάντως νομίζω ότι μπαίνει το νερό στα μπλάκι. Πιστεύω μέσα στην εβδομάδα αυτή, μέχρι τέλος της εβδομάδας, θα έχει ανακοινωθεί ο προπονητής, που δεν είναι άλλος από τον Ανέστη Αναστασιάδη. Και θα αρχίσουν οι συζητήσεις άμεσα, νομίζω, για τα εσωτερικά μέτωπα, για τους αδελφές που ήδη είναι στο ρόστερ του Γιούχτα, να δουν ποιοι προτίθονται να μείνουν, σε τι κατάσταση θα μείνει η ομάδα μετά τις συζητήσεις, αν υπάρχουν ανάγκες, ποιες ανάγκες θα υπάρχουν. Νομίζω ότι δεν μπορούν πλέον να περιμένουν να βρουν το τεχνικό διευθυντή, τον διευθυντή ποδοσφαίρου, δεν ξέρω πώς θέλουν να τον ονομάσουν, ο οποίος θα κάνει συζητήσεις. Θα πάει πάρα πολύ αργά, οπότε δεν θέλουν να χάσουν άλλο χρόνο και νομίζω ότι από σήμερα, από χθες, από τότε που έφτιαξε το νέο συμβούλιο και ο Τζόρτζογλου παραμένει πρόεδρος, όλα θα δρομολογηθούν όπως θα έχουν σχεδιάσει, τουλάχιστον όπως είναι το πλάνο το οποίο έχει βάλει η διοίκηση και την φετινή χρονιά.
0: Βλέποντας έτσι τη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, θες να κάνεις κάποιο σχόλιο, Αλέξη?
1: Όχι, εμένα δεν μου έχει κάνει κάποια εντύπωση. Είναι κάποια στελέχη τα οποία τα γνώριζα. Έχουν βοηθήσει πολύ το Γιούχτα με την παρουσία τους. Ο πρόεδρος ήταν ο πρόεδρος. Το σημαντικότερο δεν είναι τα άτομα που είναι στο ΔΣ, αλλά τα άτομα που είναι γύρω από το ΔΣ, οι άνθρωποι που θα βοηθήσουν αυτή την προσπάθεια, οι άνθρωποι που σας συνδράμουν οικονομικά, ηθικά και με άλλο τρόπο στην προσπάθεια αυτή. Οι άνθρωποι που είναι στο ΔΣ είναι άνθρωποι οι οποίοι βοηθούν, αλλά έχουν συγκεκριμένες οικονομικές
0: δυνατότητες.
1: Ναι, θεωρώ ότι είναι άνθρωποι που τρέχουν, αγαπάνε το σύλλογο και δίνουν τα πάντα για το σύνολο στο πλαίσιο των δυνατοτήτων τους. Αλλά μια ομάδα γαμματικής θέλει παραπάνω, θέλει ανθρώπους που είναι πίσω από όχι στο παρασκήνιο με την κακή έννοια, είναι πίσω από τα φώτα και αυτούς πρέπει να δώσουμε τη σημασία, να δούμε ποιο πλάνο θέλουμε να ακολουθήσουν κτλ. Το καλό είναι στις Αρχάνες ότι ο κύριος Ασπαντιανάκης, ο κεντρικός χορηγός, παραμένει αρρωγό στην προσπάθεια του Γιούχτα και αυτό νομίζω ότι είναι το πιο σημαντικό που βγήκε από την όλη διαδικασία.
0: Ωραία. Οπότε περιμένουμε εξελίξεις τις επόμενες μέρες στον Γιούχτα. Στον ΠΟΑ εκεί βλέπουμε να ανανεώνουν μέρα με τη μέρα οι περισσότεροι.
1: Να πάρουμε λίγο τα πράγματα από αυτά που υπάρχουν στην άμεση επικαιρότητα. Η άμεση επικαιρότητα είναι το τυπάκι.
0: Ναι.
1: Το τυπάκι βρίσκεται στο σύλλος να μην δηλώσει συμμετοχή στη ΓΑΜΑ Εθνική.
0: Γι' αυτό, Αλέξη, είχαμε και την αποχώρηση του Νίκου Σουτζή από την ομάδα.
1: Ναι. Και όχι μόνο του Νίκου Σουτζή. Σήμερα, μέσα από το Prime Sport, έγινε γνωστό ότι ο Γιώργος Διάντης, την χρόνια αρχηγός της ομάδας του τυπακίου, δεν θα συνεχίσει. Ο Γιώργος ο Νικολακάκης, ο ακραίος επιθετικός, δεν θα συνεχίσει, έγινε και επίσημη δήλωση στο site μας. Νομίζω ότι και ο Πάπης ο Πήλιος βρίσκεται στο στόχαστρο αρκετών ομάδων. Ο Τσελέπης αποχώρησε από το Τυπάκι και πήγε στον ΠΑΟ Κουτσόνα. Νομίζω ότι τα πράγματα εξελίσσονται πάρα πολύ δύσκολα. Αν δεν υπάρχουν εξελίξεις στο άμεσο χρονικό διάστημα, και άμα μιλάμε με άμεσο χρονικό διάστημα μέχρι τέλος της εβδομάδας, τα πράγματα θα γίνουν πάρα πολύ δύσκολα για την ομάδα του Τυπακίου, καθώς έχει αρκετούς ποιοτικούς παίκτες που βρίσκονται στο στόχαστρο πολλών ομάδων και του Ηρακλείου και του Λασιθίου. Οπότε καταλαβαίνετε ότι θα πιέσουν πάρα πολύ να βρεθεί λύση. Έκαναν υπομονή όλο αυτό το διάστημα. Διαφορετικά θα δούμε το Τυπάκι μάλλον να αγωνίζεται σε χαμηλότερη κατηγορία. Ας περιμένουμε την εξέλιξη, γιατί δεν είναι οτιδήποτε τέτοιο, δεν είναι ευχάριστο.
0: Ναι, σίγουρα δεν είναι ευχάριστη η εξέλιξη, γιατί η ομάδα πέτυχε το στόχο της. Περιμέναμε ότι θα φτιάξει μια διοίκηση δυνατή για να...
1: Η αλήθεια είναι, Στέλιο, ότι εγώ που κάνω το ρεπορτάζ δεν έδειχνε. Τουλάχιστον δεν έβγαινε κάτι τέτοιο προς τα έξω. Ήταν...
0: Ότι θα φτάναμε σε αυτό το αδιέξοδο. Αυτό φαντάζομαι λες, έτσι.
1: Ναι, ναι. Εμένα προσωπικά με ξάπνισε. Γιατί τελείωσε η χρονιά ιδανικά. Δεν νομίζω ότι υπήρχαν προβλήματα. Η διοίκηση ήταν άψογη στις υποχρεώσεις της. Και όλα αυτά τα χρόνια είναι άψογη στις υποχρεώσεις της. Και πραγματικά μου κάνει εντύπωση, γιατί θα μπορούσα να φτιάξω μια ομάδα με χαμηλό μπάντζετ για να αγωνιστεί στο δυτικό όμιλο. Και όχι βγει. Αλλά εν πάση περιπτώσει αυτοί έχουν το μαχαίρι, αυτοί έχουν το καρπούζι.
0: Ωραία. Πότε πάμε τώρα στον ΠΟΑ.
1: Στον ΠΟΑ θεωρώ ότι τα πράγματα τελειώνουν σιγά σιγά. Πολύ δύσκολα θα συνεχίσει στον ΠΟΑ ο Κρίσης Ξενοστιστάκης. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή οι πιθανότητες είναι να αποχωρήσει. Και θα είναι μια αποχώρηση, η δεύτερη αποχώρηση μετά τον Νίκο Βρετό, για διαφορετικούς λόγους βέβαια ο καθένας. Ο Νίκος Βρετός για προσωπικούς λόγους. Ο ΠΟΑ ανανεώνει ένα προς ένα στους παίκτες, έχει ανανεώσει το σύνολο των ποδοσφαιριστών πλην του Κρίτ και του Πανερά βέβαια, ο οποίος φοράει, προβάρει τα μπλε του Αγίου Νικολάου. Θα είναι η ίδια ομάδα. Μία εκκρεμότητα μένει αυτή τη φορά στην Καρύμα Καμόδη, αλλά αυτή την αναλαμβάνει κάθε χρόνο ο πρόεδρος και τη φέρνει την κυβέρνηση πέρα. Οπότε ας περιμένουμε τις εξελίξεις της αρχής σε αυτό το κομμάτι. Δεν νομίζω ότι θα έχουμε εκπλήξεις στο ΠΟΑ, εκτός αν έρθει κάτι καλό. Και αν είναι κάτι ποιοτικό και ταιριάζει και με τη φιλοσοφία του ΠΟΑ, νομίζω ότι θα αποκτηθεί.
0: Εργοτέλης.
1: Ο Εργοτέλης νομίζω ότι κινείται μεθοδικά, πάρα πολύ μεθοδικά. Ο Νιάννη Κυφόρος είναι έμπειρος σε αυτά τα πράγματα, αθόρυβα, με τον δικό του τρόπο. Νομίζω ότι έχει κλείσει τους παίκτες που ήθελε να κλείσει. Και πλέον νομίζω ότι είναι περισσότερο τυπικό το θέμα των ανακοινώσεων. Τώρα σε ποιο βαθμό, πόσους ποδοσφαιριστές, τι και να υπάρχουν, αυτό δεν το γνωρίζω. Πάντως αυτό που ξέρω είναι ότι έχουν γίνει οι κινήσεις και θα έχει μια πάρα πολύ καλή και ανταγωνιστική ομάδα τη νέα χρονιά. Μια ομάδα η οποία ενδεχομένως να έχει και πρωταγωνιστικές βλέψεις. Προσέξτε, άλλο πρωταγωνιστικές, άλλο πρωταθλητικές, έτσι πρωταθληματικές. Να είναι στις πρώτες θέσεις. Θα είναι μια υγιής ομάδα και νομίζω ότι ας περιμένουμε τις εξελίξεις για να δούμε τις όποιες μεταγραφές. Πάντως, από αυτά που γνωρίζω, είναι άκρως ποιοτικές και θα βοηθήσουν αμετάχιστα.
0: Ναι. Η νεοφώτιση Χερσόνησος, τι νεότερα υπάρχουν από την ομάδα?
1: Η νεοφώτιση Χερσόνησος νομίζω έχει κάνει κρούσεις για τους ποδοσφαιριστές. Το πάει πολύ καλά για το παρελθόν της εποχής και την απειρία που μπορεί να είχαν οι παράγοντες στην κατηγορία. Σιγά σιγά κλείνει και αυτή τα εσωτερικά μέτωπα. Περιμένουμε τις εξελίξεις, περιμένουν όλες τις εξελίξεις που θα γίνει στο Τυμπάκι. Γιατί αρκετοί παίκτες θα ενδιαφέρουν αρκετές ομάδες. Νομίζω ότι ως μια αφήγενη, γιατί κάθε κακή εξέλιξη στο Τυμπάκι μπορεί να είναι καλή για να δυναμώσουν κάποιες ομάδες, θα είναι κακή για το αγγλικό ποδόσφαιρο. Αλλά η εξέλιξη αυτή ίσως επαντρώσει αρκετές ομάδες στο Ηράκλειο και όχι μόνο.
0: Αλέξη, αν τελικά δεν κατέβει το Τυμπάκι, θα μείνει ο Όμιλος με 10 ομάδες ή θα υπάρχει?
1: Όχι. Αν τελικά δεν κατέβει το Τυμπάκι και το πει σε εύλογο χρονικό διάστημα, θα ζητηθεί από τον ΠΑΟΚ Κρουσόνα να παραλάβει τη θέση του. Και από την απάντηση του ΠΑΟΚ Κρουσόνα θα εξαρτηθεί, γιατί δεν νομίζω ότι η ΑΕΚ θα πάρει στην κατάσταση που βρίσκεται τώρα, δηλαδή με την φιλοσοφία που έχει για τη νέα χρονιά, θα μπορεί να τα πετύχει. Οπότε ο κλήρος έρχεται στον ΠΑΟΚ Κρουσόνα. Αν ο ΠΑΟΚ Κρουσόνα επιλέξει να αγωνιστεί στη ΓΑΜΑ Εθνική, τότε θα πάρει τη θέση. Αλλά πρέπει να γίνει αυτό σε εύλογο χρονικό διάστημα για να δηλώσει την συμμετοχή ο ΠΑΟΚ Κρουσόνα και να κάνει την προσοχή.

0: κάνουν ό,τι μπορούν η ομάδα να κατέβει. Δεν είναι ρεπορτάζ, δεν είναι. Είναι η αίσθησή μου, γιατί είναι άνθρωποι οι οποίοι αγαπάνε το σωματείο και θέλουν να το βλέπουν ψηλά. Οπότε θεωρώ ότι έστω τις επόμενες μέρες θα γίνει μια κίνηση η ομάδα να κατέβει στην Γαμανική.
1: Μάλιστα. Από τις άλλες ομάδες έχουμε κάτι έτσι?
0: Από τις άλλες ομάδες, κοιτάξτε, το βασικό που περιμένουν τώρα η Νάπολη και ο Άγιος Νικόλαος είναι τι θα αποδεσμευτεί από το εργοτέλειο, όπως έγινε τώρα με τον Τίτο, ένα πολύ αξιόλογο προσφερειστή. Δεν λέω πως πάει σε κάποια ομάδα από αυτές, αλλά σίγουρα θα τους ενδιαφέρει. Και από τις ομάδες του Ηρακλείου, που το Τυπάκι είναι το βλέμμα του στραμμένο εκεί, οι επιλογές όλα αυτές είναι ελάχιστες. Κλείνουν σιγά σιγά τους ιστορικά μέτωπα, αλλά δεν αρκεί. Θα δούμε τι αποχωρήσεις θα υπάρχουν από το Ηράκλειο και από τις ευρύτερες περιοχές για να επαδρώσουν τις ομάδες τους, και βρεθικά θα κινηθούν να πάρουν παίκτες από την πάνω Ελλάδα, δηλαδή από την Αθήνα, από τη Θεσσαλονίκη, από τα υπόλοιπα μέρη της Ελλάδος. Ενδεχομένως να πάρουν και ξένους ποδοσφαιριστές, καθώς δεν υπάρχουν ποδοσφαιριστές να καλύψουν τις ανάγκες που υπάρχουν.
1: Μάλιστα.
0: Γίνεται σχεδιασμός. Βέβαια υπάρχει ένα θέμα τώρα, και να το πω μέσα από το ραδιόφωνο σας, ότι περνάει μια μικρή περιπέτεια, ελπίζουμε να είναι μικρή. Ο προπονητής της Νεάπολης, ο Γιάννης Κουλούρας, να το ευχηθώ πέρα σε κάτι, τάπα βέβαια και από κοντά, αλλά να το πω και ραδιοφωνικά. Περνάει μια μικρή περιπέτεια από την υγεία του και νοσηλεύεται στο Παγνί, στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Εκεί είναι τα βλέμματα στραμμένα όντω στην Νεάπολη. Αν πάνε όλα καλά, νομίζω ότι ο σχεδιασμός θα γίνει όπως γίνει, με τις δυσκολίες που υπάρχουν. Στον Άγιο Νικόλαο έχουν έναν έμπειρο προπονητή στην κατηγορία, γνωρίζει την αγορά, γνωρίζει τη φιλοσοφία του Νικολάου. Αλλά το θέμα είναι να βρουν παίκτες. Να βρουν παίκτες να κάνουν τη διαφορά και να μπορούν να είναι καλύτεροι από αυτούς που έχουν ήδη στο ρόστερ. Δεν είναι εύκολο, το ξαναλέω. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή ο ΠΟΑ βρίσκεται σε μια θέση ισχύω από τις ομάδες του Ηρακλείου, καθώς έχει κρατήσει το ρόστερ της και θα κάνει μία-δύο κινήσεις. Ο Άγιος Νικόλαος θα χρειαστεί τουλάχιστον 7-8-9. Το ίδιο και η Νεάπολη, το ίδιο και ο Εργοτέλειες, ενδεχομένως το ίδιο και η Χερσόνησο. Οπότε καταλαβαίνετε ότι βρίσκεται σε μια πλεονεκτική θέση ο ΠΟΑ, γιατί ξέρει και τι έχει πάρει, ξέρει και τι έχει. Ενώ ενδεχομένως οι παίκτες που θα έρθουν από την πάνω Ελλάδα μπορεί να έχουν καλά προβιογραφικά, αλλά δεν ξέρεις αν προσαρμοστούν στις απαιτήσεις της Γαμανικής, στο Ηράκλειο κτλ. Και ξέρετε και το βαθμό της σχολείας σε κάθε μεταγραφή.
1: Αλέξη, να πάμε και στο τοπικό ποδόσφαιρο, στα πρωταθλήματα της ΕΠΣΗ, ξεκινώντας από την Α1, γιατί τι εξέλιξη είχαμε?
0: Αρνητικές είναι και αυτές οι εξέλιξεις που έχουμε. Είναι ότι μετά την αποχώρηση του Βαγγέλη Τσεφαλούκου από την Προεδρία των Δηληνών, δυστυχώς θεωρείται μονόδρομος η ομάδα των Δηληνών να αγωνιστεί στη Β' τοπική κατηγορία με δικά της παιδιά των Ακαδημιών και παιδιά που είχαν δοθεί ιδανικό όλο αυτό το διάστημα. Δυστυχώς αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποιος ο οποίος να σηκώσει το βάρος της συμμετοχής στην Α1-ΕΠΣ. Και δεν ξέρω και πώς μπορεί να καλυφθεί αυτό το κενό, να το πάμε και να δούμε παραπέρα. Ενδεχομένως η Δαμάστα να ζητηθεί, από τη Δαμάστα να ανέβει, αυτό δεν το ξέρω οριστικά, αλλά ενδεχομένως να γίνει και αυτό, γιατί δεν νομίζω ότι θα πάει παρακάτω βαθμολογικά, γιατί και οι ομάδες αυτές που βρίσκονται πίσω από αυτή τη θέση έχουν κάνει κινήσεις για την Α2, όχι για την Α1, οπότε είναι πολύ δύσκολο. Έχουμε αρκετές εκκρεμότητες. Αυτό που μου κάνει θετική εντύπωση είναι οι μεταγραφικές επιτυχίες που κάνει η ομάδα της Αγίας Βαρβάρας, με σύνεση έχει πάρει αρκετούς ποιοτικούς παίκτες που αν τους είχε και στην Α1 νομίζω πολύ δύσκολα θα υποβαζόταν. Τώρα στην Α2 θέλει να πρωταγωνιστήσει προφανώς, να επιστρέψει στην Α1. Είναι μια ομάδα η οποία χτίζεται μεθοδικά με παίκτες από την Αγία Βαρβάρα και με προσεκτικές κινήσεις. Ο Αλμυρός εντυπωσιάζει με τις μεταγραφές του Καστιγιαννάκη, Ανογιαννάκη, και νομίζω ότι ουσιαστικά αποτελεί φαβορή για την κατάσταση του πρωταθλήματος. Τα Μάλια ψάχνουν παίκτες γιατί θέλουν και αυτοί να κάνουν το κάτι παραπάνω.

0: Πάουκ ζώνα με τον Κώστα Μωμάκη στην Προεδρία αναζητά παίκτες. Γιατί και αυτός είναι αναγκασμένος από το όνομα του Πάουκ ζώνα να πρωταγωνιστήσει. Νομίζω ότι είμαστε και νωρίς, αλλά και αργά. Δηλαδή, ορισμένες ομάδες έχουν λύσει τα περισσότερα μέτωπα τα εσωτερικά και κάνουν αισθήσεις όσον αφορά τις μεταγραφές και κάποιες άλλες δεν έχουν γίνει καν το σχεδιασμό και δεν έχουν μιλήσει καν με τους ποδοσφαιριστές τους. Είναι μία αντίθετη και τις ομάδες, αλλά περιμένουμε να δούμε. Γιατί και στην Α1 μπορεί να αγωνιστεί το τυπάκι και αυτό αλλάζει τις ισορροπίες όσον αφορά τις ομάδες, τον αριθμό των ομάδων. Δεν θα χρειαστεί να ανέβει η Δαμάτσα αν το απελέξει το τυπάκι να κατέβει στην Α1. Οπότε καταλαβαίνετε ότι έχουμε αλυσιδωτές εξελίξεις, αντιδράσεις. Περιμένουμε τις επόμενες μέρες, τις επόμενες ώρες να δούμε τι θα γίνει. Είναι πραγματικά δύσκολες στιγμές και για μας τους δημοσιογράφους, γιατί με αυτές τις ομάδες ασχολιόμαστε καθημερινά και σίγουρα μια τέτοια εξέλιξη δεν είναι ούτε καλύτερη ούτε αυτή των Τηλινών ούτε αυτή της ομάδας του Τυπακίου.
1: Σίγουρα, Αλέξη. Κάτι άλλο, εσύ. Πριν ολοκληρώσουμε, υπάρχει κάτι άλλο από το τοπικό ποδόσφαιρο?
0: Όχι, δεν υπάρχει κάτι το ιδιαίτερο. Νομίζω ότι όλα κινούνται βάσει πλάνο. Ελάχιστα αυτά τα πράγματα που μου έχουν κάνει είτε αρνητική εντύπωση. Οι ομάδες έχουν βάσει νερό στο κρασί τους οι ορισμένες όσον αφορά τη λειτουργία τους. Πολύ καλή εντύπωση μου έχει κάνει ο Μουχός, ο οποίος έχει κλείσει το 95% των ποδοσφαιριστών του και παραμένει η ίδια ομάδα και πλέον περιμένει μία τις προσθήκες για να δυναμώσει ακόμα περισσότερο από ό,τι ήταν. Για μένα ομάδες οι οποίες κρατούν το ρόστερ τους και απλά καλύπτουν τα όσα και όποια και να έχουν δημιουργηθεί όποιες ανάγκες θεωρούν πως υπάρχουν είναι αυτές οι ομάδες που εκπέμπουν υγεία, με συγχωρείτε. Και μια τέτοια ομάδα είναι ο Μοχός.
1: Ναι. Ωραία. Αλέξη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλό απόγευμα.
0: Την επόμενη σύνδεση,
1: έχουμε ευχάριστα νέα. Σίγουρα αυτές οι εξελίξεις στον αθλητικό όμιλο του Τυπακίου δεν είναι καλές. Πρώτα απ' όλα για την ομάδα, μια ιστορική ομάδα και κατά συνέπεια και για το ποδόσφαιρο του Ηρακλείου.
0: Τώρα διαβάζω βέβαια και ότι ο Ρομπέρτο Λούση αποτελεί πράγμα για το Τυπάκι. Καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ δύσκολες στιγμές του Τυπάκι. Είναι πολύ δύσκολα και εύχομαι τουλάχιστον να δώσω συμμετοχή στην Α1Ε, γιατί αποτελεί ένα ιστορικό σωματείο και μια ομάδα πρότυπο.
1: Μάλιστα. Αλέξη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε τον καλό συνάδελφο για την ενημέρωση που μας έκανε για τις τελευταίες εξελίξεις στο τοπικό ποδόσφαιρο. Πριν πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής, να πω ότι πριν από λίγο ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε μια πολύ σημαντική μεταγραφή στο μπάσκετ, η ομάδα μπάσκετ του ΠΑΟΚ, την απόκτηση του Νίκ Καλάθη για 2 χρόνια. Ένας πολύ σπουδαίος αθλητής, ο Καλάθης, αναμένεται να βοηθήσει σημαντικά τον ΠΑΟΚ. Βέβαια είναι στα 37 του χρόνια, αλλά βλέποντας παιχνίδια πρόσφατα της Παρτιζάν στην οποία έπαιζε μέχρι πρότινος, είναι σε εξαιρετική κατάσταση. Νομίζω είναι αθλητής που προσέχει τον εαυτό του και σίγουρα θα βοηθήσει σημαντικά τον ΠΑΟΚ ο Καλάθης, ο οποίος έχει κατακτήσει Ευρωλίγκα με τον Παναθηναϊκό, 6 πρωταθλήματα, 4 κύπελα με Παναθηναϊκό, το Eurocup με την Lokomotiv Kuban, ένα πρωτάθλημα και ένα κύπελο Τουρκίας με τη Φανέρ και ένα πρωτάθλημα και 2 κύπελα Ισπανίας με την Μπαρσελόνα. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Για θερμοπρόσωψη στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika, Drive It. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Ελκαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
3: Φροντιστηριακός Όμιλος 1. Ο μοναδικός εκπαιδευτικός χώρος στο Ηράκλειο με αποτελεσματική λειτουργία και προσήλωση στις Πανελλήνιες. Στηρίζουμε τον μαθητή γνωστικά με την εμπειρία μας. Είμαστε δίπλα στον υποψήφιο και την οικογένειά του, χωρίς να χάνουμε τον μαθησιακό μας στόχο. Γνωρίζουμε καλά και καλύπτουμε ουσιαστικά τις ανάγκες των παιδιών. Ρωτήστε για τις επιτυχίες μας. Ένα είναι το φροντιστήριο για να είναι ένα το αποτέλεσμα. Φροντιστηριακός Όμιλος 1. Γραμβούσης 5 και Καγιαμπή και στο δεύτερο χώρο μας στη Λεωφόρο Κνωσού 187.
4: Έναρξη μαθημάτων 22 Ιουνίου.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων 6 ευρώ και 50 λεπτά. Φέτα Βαλμά 10 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Πίτσα Χρυσή Ζύμη Μαργαρίτα 2 τεμαχίων 4 ευρώ και 60 λεπτά. Μπύρα Αλφα 12 x 250 ml 6 ευρώ και 55 λεπτά. Ελληνική Χοιρινή Σπάλα 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά Βερίκοκα 2 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
6: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
7: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
9: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
1: Λοιπόν, μπήκαμε στο τελευταίο μέρος της εκπομπής για τους φίλους που ρωτάνε για τις κληρώσεις των ευρωπαϊκών κυπέλων. Είχαμε σήμερα την κλήρωση του πρώτου και δεύτερου προκριματικού γύρου στις διοργανώσεις της UEFA. Ο ΠΑΟΚ στο Europa League θα παίξει στον δεύτερο προκριματικό γύρο με αντίπαλο την νικήτρια του ζευγαριού Δυναμό Κιέβου με την ρουμανική Κλουζ. Το πρώτο παιχνίδι θα γίνει εκτός έδρας για τον ΠΑΟΚ 23 Ιουλίου και η ρεβάνς 30 Ιουλίου στη Θεσσαλονίκη. Και ο Παναθηναϊκός κληρώθηκε με την ουγγρική Πάξη. Το πρώτο παιχνίδι θα γίνει στην Ουγγαρία 23 Ιουλίου, η ρεβάνς 30 Ιουλίου στο ΟΑΚΑ. Είναι για το δεύτερο προκριματικό γύρο η κλήρωση απέναντι σε μια ομάδα η οποία θεωρείται από τις ανερχόμενες δυνάμεις του ουγγρικού ποδοσφαίρου. Ήταν τρίτη πέρσι στην Ουγγαρία πίσω από την Γκιόρ και την Φερετσβάρος και την προπερσινή περίοδο έφτασε ένα βήμα πριν από τη League Phase του Conference League. Το χαρακτηριστικό της ομάδας είναι ότι έχει μόνο Ούγγρους ποδοσφαιριστές. Δεν έχει ξένους ποδοσφαιριστές. Είναι η πολιτική του συλλόγου. Και να πούμε ότι ο άσος της ΑΕΚ, ο Ούγγρος ο Βάργα, πριν πάει στη Φερενσβάρος από την οποία τον απέκτησε η ΑΕΚ, έπαιζε στην Πάξη, την αντίπαλο του Παναθηναϊκού στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League.

Λοιπόν, μπήκαμε στα τελευταία 25 λεπτά της εκπομπής. Θα συνεχίσουμε με παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου και τα παιχνίδια που έγιναν τις τελευταίες ώρες. Σίγουρα αίσθηση προκάλεσε το σόου του Λιονέλ Μέση στη νίκη της Αργεντινής επί της Αλγερίας με 3-0. Ο Μέση πέτυχε και τα τρία γκολ, τρία πολύ όμορφα γκολ που έκαναν ιδανική την πρεμιέρα της Αργεντινής στο παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου. Ο Μέση με τα τρία γκολ που πέτυχε έπιασε τον Κλόζε στην πρώτη θέση του πίνακα των σκόρερ των παγκοσμίων κυπέλων. Και οι δύο έχουν από 16 γκολ. Ο Μέση, ο οποίος κυνηγάει πολλά ρεκόρ. Καταρχήν ισοφάρισε αυτό το ρεκόρ των 16 γκολ του Μίροσλαβ Κλόζε στο παγκόσμιο κύπελο. Ισοφάρισε επίσης ένα άλλο σημείο αναφοράς του Κλόζε στους παγκόσμιους τελικούς, το ρεκόρ των 17 νικών του Γερμανού σε παιχνίδια παγκοσμίου κυπέλου. Σε ηλικία 38 ετών και 357 ημερών, σε λίγο θα κλείσει τα 39 του, ο Μέση έγινε ο γυραιότερος σκόρερ hat-trick στην ιστορία του παγκοσμίου κυπέλου. Ο προηγούμενος γυραιότερος ήταν ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος ήταν 33 ετών και 130 ημερών όταν σκόραρε 3 γκολ εναντίον της Ισπανίας το 2018. Ο Ρονάλντο επίσης παίζει σήμερα με το Κονγκό, η Πορτογαλία. Ας το κρατήσουμε αυτό, μήπως πάρει το ρεκόρ από το Μέση. Το hat-trick που πέτυχε εναντίον της Αλγερίας ο Μέση τον είδε επίσης να γίνεται ο νοτιοαμερικανός ποδοσφαιριστής με τα περισσότερα σκορ σε παγκόσμιους τελικούς, ξεπερνώντας τον θρύλο της Βραζιλίας τον Ρονάλντο με 15. Με δύο γκολ από απόσταση στο παιχνίδι που έγινε στο Kansas City στα ξημερώματα, ο Μέση πρόσθεσε το πέμπτο και το έκτο του γκολ στο παγκόσμιο κύπελλο εκτός περιοχής. Με αυτόν τον τρόπο ξεπέρασε το προηγούμενο ρεκόρ που είχε κάνει ο θρύλος της Βραζιλίας, ο Ριβελίνο, 5 γκολ εκτός περιοχής. Ο Μέση είναι ο μόνος παίκτης που έχει αγωνιστεί σε 6 διοργανώσεις του παγκόσμιου κυπέλλου, αν και ο Κριστιάνο Ρονάλντο είναι έτοιμος να κάνει και αυτός αυτό το ίδιο ρεκόρ απόψε στο παιχνίδι της Πορτογαλίας κόντρα στο Κονγκό. 5 συμμετοχές είχαν ο Αντώνιο Καρμπαχάλ, Μεξικάνος, ο Γερμανός ο Λόταρ Ματέους, ο Ρόφα Μάρκες, επίσης Μεξικάνος, και ο Αντρές Γκουαρδάδο. Ο Μέση έχει ολοκληρώσει τις περισσότερες ντρίμπλες στην ιστορία του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Οι 46 επιτυχημένες προσπάθειες στο Μουντιάλ της Βραζιλίας το 2014 είναι οι τρίτες περισσότερες σε μια διοργάνωση. Ο Ζαϊρζίνιο σημείωσε 47 ντρίμπλες στο Μεξικό το 70 και ο Μαραντόνα 53 στο Μεξικό του 1986. Ο Μέση έκανε την 26η συμμετοχή του σε παγκόσμιο κύπελο στον τελικό του Κατάρ το 2022, σπάζοντας το ρεκόρ του Ματέους, και την 27η συμμετοχή στον εναρκτήριο αγώνα σήμερα τα ξημερώματα κόντρα στην Αλγερία. Το να γίνει ο πρώτος άνθρωπος που φτάνει τις 30 συμμετοχές στη διοργάνωση είναι εφικτό. Ο Μέση έχει κάνει ρεκόρ 20 συμμετοχών ως αρχηγός στο παγκόσμιο κύπελο. Τον ακολουθούν ο Μάρκες με 17 συμμετοχές σαν αρχηγός και ο Μαραντόνα με 16. Έχει αγωνιστεί τα περισσότερα λεπτά στην ιστορία του παγκοσμίου κυπέλου, 2.404 λεπτά, και έσπασε το ρεκόρ του Πάολου Μαλντίνη, 2.217 λεπτά στον τελικό του Κατάρ. Ο Μέση είναι ο μόνος παίκτης που έχει καταγράψει ασίστ σε 5 παγκόσμια κύπελα. Η πιο κοντινή αντιπαλή του είναι Πελέ, Λάτο, Πολωνός, Μαραντόνα, Μπέκαμ, οι οποίοι έδωσαν γκολ σε 3 διοργανώσεις ο καθένας. Ο Πελέ και ο Μέση έχουν καταγράψει τις περισσότερες ασίστ, 6, στη φάση του νοκάουτ. Επίσης κατέχουν από κοινού το ρεκόρ με τις περισσότερες ασίστ σε Μουντιάλ, συνολικά 21. Ο Μέση είναι ο μόνος παίκτης που σκόραρε στη φάση των ομίλων, στους 16, στους προημιτελικούς, στους ημιτελικούς και στον τελικό του παγκοσμίου κυπέλου, πετυχαίνοντας αυτό το έτσι απίστευτο ρεκόρ. Επίσης είναι ο μόνος παίκτης που σκόραρε στο παγκόσμιο κύπελο στην εφηβεία τα 20 και τα 30 του.
Ο Μέση σκόραρε το πρώτο και το τελευταίο του γκολ σε παγκόσμιο κύπελλο με διαφορά 20 ετών, ένα ακόμη ρεκόρ. Το επόμενο μεγαλύτερο χρονικό διάστημα ανήκει στον Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος σκόραρε σε ηλικία 16 ετών και 160 ημερών. Το βραβείο MVP που απονεμήθηκε για πρώτη φορά το 2002 έχει δοθεί στο Μέση 12 φορές, σε παιχνίδια δηλαδή στο Μουντιάλ. Τα 4 στο παγκόσμιο κύπελλο της Βραζιλίας, ρεκόρ που μοιράζεται με τον Ολλανδό τον Σνάιντερ, ο οποίος πήρε το ίδιο ρεκόρ στην Νότια Αφρική. Και πίσω Μέση ήταν ήδη πρώτο σκόρερ για την Αργεντινή σε αγώνες παγκοσμίου κυπέλου, και πολύ πίσω είναι ο Μπατιστούτα με 10 γκολ, ο Μαραντόνα με 8, ο Στάμπιλε με 8, ο Κέμπες με 6 και ο Ιγκουαΐν με 5 γκολ. Πάμε και στα άλλα παιχνίδια που έγιναν για το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου, τα ξημερώματα. Χθες βράδυ η Γαλλία νίκησε με 3-1 την Σενεγάλη με πρωταγωνιστή τον Εμπαπέ, έφτασε και αυτό στα 13 γκολ σε Μουντιάλ και απειλεί την πρωτιά του Μέση και του Κλόζε. Άνοιξε το σκορ στο 66, ο Μπαρκολά έκανε στο 82 το 2-0, μπήκαν στο παιχνίδι με τον Εμπαγέ στις καθυστερήσεις οι Σενεγαλέζοι, αλλά μετά τη σέντρα είχαμε ένα εκπληκτικό γκολ του Εμπαπέ με σούτ έξω από την περιοχή που έκανε το τελικό 3-1 για την Γαλλία. Και σήμερα τα ξημερώματα είχαμε ακόμη την νίκη της Νορβηγίας επί του Ιράκ, πιο δύσκολα από δείχνει το τελικό 4-1. Ο Χάλαντ άνοιξε το σκορ στο 29, στο 39 ο Χουσέιν ισοφάρισε για το Ιράκ. Ο Χάλαντ και πάλι στο 43 έβαλε μπροστά τους Νορβηγούς και τελικά το 3

ένα έκανε ο Όστιγκαρντ στο 76 και με αυτογκόλ του Χουσέιν στο 96 το τελικό 4-1. Δυσκολεύτηκε και η Αυστρία απέναντι στη μαχητική Ιορδανία, παιχνίδι που έγινε το πρωί, κέρδισε 3-1 με τον Σμιτ να ανοίγει το σκορ στο 21ο λεπτό για τους Αυστριακούς, τον Ολουάν στο 50 να κάνει το 1-1. Η Αυστρία βοηθήθηκε πάρα πολύ από τις αλλαγές. Ειδικά η παρουσία του Αρναούτοβιτς ήταν καθοριστική. Πέτυχε γκολ 8 λεπτά μετά την είσοδό του στο 67, το οποίο ακυρώθηκε γιατί πήρε την μπάσα από συμπαίκτη του που χρησιμοποίησε το χέρι. Συμμετείχε στο αυτογκόλ, πίεσε τον Άλα Ραμπ για να κάνει το 2-1 και πέτυχε στο 12ο λεπτό των καθυστερήσεων με πέναλτι το τελικό 3-1. Πάμε και στις βαθμολογίες των ομίλων. Αύριο τα ξημερώματα θα ολοκληρωθεί η πρώτη αγωνιστική. Στον πρώτο όμιλο Αργεντινή, Αυστρία έχουν από 3 βαθμούς, η Ιορδανία, Αλγερία χωρίς βαθμούς. Δεν είναι αυτός ο πρώτος όμιλος, είναι ο 11ος. Να πάρουμε τους ομίλους με τη σειρά. Ο πρώτος όμιλος είναι του Μεξικού. Έχουμε λοιπόν στον πρώτο όμιλο Μεξικό, Νότια Κορέα έχουν από 3 βαθμούς, Τσεχία και Νότια Αφρική ακολουθούν χωρίς βαθμούς. Δεύτερος όμιλος Ελβετία, Καναδάς, Κατάρ και Βοσνία έχουν από 1 βαθμό. Τρίτος όμιλος Σκωτία 3, Μαρόκο, Βραζιλία από 1, Αϊτή χωρίς βαθμούς. Τέταρτος όμιλος Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Αυστραλία έχουν από 3, Τουρκία, Παραγουάη χωρίς βαθμούς. Πέμπτος όμιλος Γερμανία, Ακτή Ελεφαντος του έχουν από 3, Εκουαδόρ, Κουρασάο χωρίς βαθμούς. Έκτος όμιλος Σουηδία πρώτη με 3 βαθμούς, η Ιαπωνία, Ολλανδία έχουν από 1, την Ισία χωρίς βαθμούς. Έβδομος όμιλος Νέα Ζηλανδία, Ιράν, Βέλγιο, Αίγυπτος έχουν από 1 βαθμό. Όγδος όμιλος και εδώ το ίδιο, όλες οι ομάδες από 1 βαθμό, Ουρουγουάη, Σαουδική Αραβία, Ισπανία, πράσινο ακροτήρι. Ένατος όμιλος Νορβηγία, Γαλλία έχουν από 3, Σενεγάλη, Ιράκ χωρίς βαθμούς. Δέκατος όμιλος Αργεντινή, Αυστρία έχουν από 3 βαθμούς, Ιορδανία, Αλγερία χωρίς βαθμούς. Και οι άλλοι δύο όμιλοι, η πρώτη αγωνιστική θα γίνει τις επόμενες ώρες. Για τον 11ο όμιλο έχουμε το παιχνίδι ανάμεσα στην Πορτογαλία και το Κονγκό στις 8 το βράδυ απόψε, τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ2. Στις 11 το πιο δυνατό παιχνίδι της πρώτης αγωνιστικής είναι για το 12ο όμιλο Αγγλία-Κροατία και αύριο τα ξημερώματα, δύο τα ξημερώματα, Γκάνα Παναμάς και αυτό θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από την ΕΡΤ2 και στις 5 τα ξημερώματα αύριο Ουσμπεκιστάν Κολομβία από την ΕΡΤ1.

Λοιπόν, συνεχίζουμε με ειδήσεις από το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου. Αναφερθήκαμε στα ρεκόρ του Μέση, στα παιχνίδια που γίνονται ξημερώματα, στα παιχνίδια που θα γίνουν τις επόμενες ώρες. Πάμε και σε κάποια έτσι, νέα που έχουν να κάνουν με το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου. Ο Γάλλος Πρόεδρος, ο Εμμανουέλ Μακρόν, προέβλεψε σε δηλώσεις που έκανε μετά την νίκη της Εθνικής Γαλλίας επί της Σενεγάλης με 3-1 ότι η Γαλλία θα παίξει στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Είπε λοιπόν μπράβο στην Εθνική, ήταν μια καλή αρχή η νίκη απέναντι στη Σενεγάλη και ελπίζω, είμαι βέβαιος ότι θα είμαι παρόν στον τελικό του Μουντιάλ. Και για να είναι παρόν θα πρέπει να είναι παρούσα και η Εθνική Ομάδα της Γαλλίας. Αυτά έτσι για την δήλωση που έκανε ο Εμμανουέλ Μακρόν για την εθνική ομάδα της χώρας του. Πάμε και σε άλλες ειδήσεις που έχουν να κάνουν με το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου. Κιλιάν Εμπαπέ ξεκίνησε και αυτός πάρα πολύ καλά το Παγκόσμιο Κύπελλο με 2 γκολ και έφτασε τα 58 με την Εθνική Γαλλίας, ξεπερνώντας τον Ολιβιέ Ζιρού, της έχει 57, και είναι πρώτος σκόρερ όλων των εποχών για την Εθνική Ομάδα της Γαλλίας. Αυτά τα 58 γκολ τα πέτυχε σε 99 εμφανίσεις με την Εθνική Γαλλίας, δηλαδή ένα γκολ ανά 131 λεπτά συμμετοχής. Το επόμενο παιχνίδι της Γαλλίας στον ένατο όμιλο θα είναι εναντίον του Ιράκ 22 Ιουνίου, οπότε έχει την ευκαιρία ο Μπαπέ να γίνει μόλις ο 10ος παίκτης που κέρδισε, έφτασε τις 100 συμμετοχές με την εθνική ομάδα της Γαλλίας και θα ήθελε έτσι να το συνδυάσει με ένα με σκοράρισμα. Ο Μπαπέ, ο οποίος έκανε το ντεμπούτο του το 2017, το Μάρτιο του 2017, εναντίον του Λουξεμβούργου, έχει σκοράρει εναντίον 29 από τις 48 διαφορετικές ομάδες που έχει αντιμετωπίσει. Σενεγάλη, την οποία δεν είχε αντιμετωπίσει ποτέ μέχρι το χθεσινό παιχνίδι, έγινε το 21ο θύμα του Κιλιάν Εμπαπέ, ενώ δεν έχει παίξει ποτέ αντίπαλος ούτε κόντρα στις άλλες ομάδες του ομίλου, το Ιράκ ή την Νορβηγία. Ο Μπαπέ πέρασε και τον σπουδαίο επιθετικό της Γαλλίας πριν πολλά χρόνια, τον Τζαστ Φοντέν, για τα περισσότερα γκολ στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Ο Φοντέν σκόραρε 13 φορές το τουρνουά για την χώρα του, όλα στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 58 σε μόλις 6 παιχνίδια. Και ο άσος της Γαλλίας της

Άλλο Εμπαπέ έφτασε στα 14 και υπολείπεται 2 γκολ του Κλόζε και του Μέση που είναι η αρχισκόρερ των Μουντιάλ με 16 γκολ. Σε μια άλλη είδηση που έχει να κάνει με την προσέλευση του κόσμου στα παιχνίδια του Παγκοσμίου Κυπέλλου, ξεπέρασε το Παγκόσμιο Κύπελλο το 1 εκατομμύριο θεατές στις πρώτες 5 μέρες της διοργάνωσης και αναμένεται να καταρρύψει το ρεκόρ προσέλευσης στην ιστορία του Παγκοσμίου Κυπέλλου με μέσο όρο 63.000 οπαδούς στο στάδιο αναγώνα και πάνω από 99% πληρότητα του σταδίου. Το προηγούμενο ρεκόρ κατήχε το Παγκόσμιο Κύπελλο του 1994 στις Ηνωμένες Πολιτείες με 3,5 εκατομμύρια συνολικά θεατές στα στάδια. Βέβαια, τότε ήταν πολύ λιγότερα τα παιχνίδια. Τώρα τα μάτς είναι 104. Οπότε λογικά θα γίνει ρεκόρ προσέλευσης. Και θεωρείται ότι εύκολα θα ξεπεράσουν τα εισιτήρια τα 6,5 εκατομμύρια. Αλλά με υπόψη ότι θα έχουμε 3 αγωνιστικές, δεν έχει ολοκληρωθεί καν η μία. Και έχουμε ξεπεράσει το 1 εκατομμύριο φιλάθλους που έχουν βρεθεί στα γήπεδα που διεξάγονται οι αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ο Μέση έκανε και δηλώσεις μετά τα 3 γκολ που πέτυχε. Είπε ότι δεν μπορώ να ζητήσω τίποτα περισσότερο από το άθλημα. Ο Θεός μου έδωσε πάρα πολλά και ό,τι έρχεται πλέον είναι μόνο για να το απολαμβάνω. Δεν κοιτάζω ποιος είναι πρώτος, δεύτερος ή τρίτος. Είναι ένα απίστευτο κοπλιμέντο να σου λένε ότι είσαι ένας από τους καλύτερους στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Με τόσους σπουδαίους ποδοσφαιριστές που πέρασαν από αυτό το παιχνίδι, αυτό είναι κάτι ξεχωριστό. Και ολοκληρώνοντας τη δηλώση του, ο Μέση είπε ότι το ποιος είναι καλύτερος είναι κάτι που επιλέγει ο κόσμος. Πάντα θα υπάρχει διαφορετική άποψη. Εγώ νιώθω μόνο ευγνωμοσύνη που βρίσκομαι ανάμεσα στους καλύτερους και για όλα όσα κατάφερα στην καριέρα μου, είπε ο Λιονέλ Μέση. Η μεξικάνικη κυβέρνηση εφαρμόζει τηλεργασία για τους δημοσίους υπαλλήλους και ανέστειλε τα μαθήματα για αρκετούς αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου στις πόλεις που θα γίνουν παιχνίδια του Μουντιάλ και συγκεκριμένα στην πόλη του Μεξικού και στην Γκουαδαλαχάρα. Αυτά τα μέτρα στοχεύουν να συμβάλλουν στην αστική κινητικότητα, στην οδική ασφάλεια, στη συνέχιση των διοικητικών δραστηριοτήτων και στην αποτελεσματικότητα της δημόσιας υπηρεσίας, αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση της κυβέρνησης του Μεξικού. Η γνωστή εταιρεία, αθλητική εταιρεία, η Adidas, ζήτησε μία ιδιαίτερη χάρη από τη σύζυγο του Λιονέλ Μέση, την Αντωνέλα Ροκούσο, μετά το χατρίκ που πέτυχε ο άντρας της. Παρακαλώ, δώστε του μία αγκαλιά όταν γυρίσει στο σπίτι, έγραψε η Adidas σε ανάρτηση που έκανε στη φωτογραφία μαζί με τα παιδιά που δημοσίευσε η Αντωνέλα στον λογαριασμό της στο Instagram. Η Adidas, η οποία είναι η εταιρεία που δίνει και την ομάδα της Αργεντίνης. Λοιπόν, με αυτή την είδηση φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Θα τα ξαναπούμε αύριο. Μείνετε ραδιοκρίτη. Ακολουθούν ώρα τίτλοι ειδήσεων με την καλή συνάδελφο την Εύα Μαστρογιαννάκη. Αμέσως μετά, στις 7 μάλλον, ακολουθεί η εκπομπή της Πόπης Χιουστεράκη και στις 10 το βράδυ το καθιερωμένο ραντεβού με τον Αντώνη Κεναράκη. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα παράνομης συνδρομητικής τηλεόρασης, 7 συλλήψεις, κέρδη που υπερβαίνουν τα 7 εκατομμύρια ευρώ. Τα μέλη της οργάνωσης δρούσαν από το έτος 2017. Η συνολική ζημία των νόμιμων παρόχων εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 50 εκατομμύρια ευρώ. Τραγικό τέλος δόθηκε στη ζωή ενός υπερήλικας στα Χανιά που εντοπίστηκε νεκρός φέροντας τραύματα από μαχαίρι στην περιοχή του Λεμού μέσα στο σπίτι του. Οι αρχές έχουν αποκλείσει την εγκληματική ενέργεια. Σε 24 ώρια απεργία συμμετέχουν σήμερα οι εργαζόμενοι του ΕΦΚ Ανατολικής Κρήτης διεκδικώντας προσλήψεις προσωπικού, αυξήσεις μισθών και καλύτερες συνθήκες εργασίας. Το πρωί πραγματοποίησαν συγκέντρωση έξω από τον ΕΦΚΑ στον Άγιο Μινά. Πρέμιερ έκανε σήμερα η νέα πλατφόρμα posokani.gov.gr μέσω της οποίας οι καταναλωτές θα μπορούν να συγκρίνουν σε πραγματικό χρόνο τις τιμές περισσότερων από 8.000 προϊόντων από όλες τις μεγάλες αλυσίδες της χώρας. Η νέα πλατφόρμα έρχεται να αντικαταστήσει το e-καταναλωτής και φιλοδοξεί να γίνει ένα νέο εργαλείο σύγκρισης τιμών. Από μηδενική βάση θα δικαστεί στο Μικτόρκο το εφετείο της Αθήνας και για τις 3 υποθέσεις βιασμού ανηλίκων αγοριών ο ηθοποιός και σκηνοθέτης Δημήτρης Λιγνάδης, ο οποίος πρωτοδίκως είχε κριθεί ένοχος για 2 από αυτές και είχε καταδικαστεί σε ποινή κάθριξης 12 ετών με αναστολή. Ομόφωνα το δικαστήριο αποφάσισε να κάνει δεκτή την εισαγγελική έφεση κατά της πρωτόδικης απόφασης παρά την αντίθετη εισαγγελική πρόταση. Φτωχότερη είναι από σήμερα η ελληνική και η διεθνής ιατρική κοινότητα. Ο εμβληματικός καθηγητής ορθοπαιδικής και διεθνώς αναγνωρισμένος χειρουργός Αλέξανδρος Χατζηπαύλου έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 85 ετών. Ο ΕΚ λοιπόν άφησε την τελευταία του πνοή στην Ορθοπαιδική Κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου, ένα χώρο με τον οποίο συνέδεσε άρρηκτα το όνομά του και την επιστημονική του διαδρομή επί σειρά δεκαετιών. Γενικά αίθριος προβλέπεται αύριο καιρό στην Κρήτη, άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το σταθμό μας στις 6.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Ράδιο Κρήτη 101,5. Πρώτος στην ψυχαγωγία. Πρώτος στην ακροαματικότητα.

0: Το νέο Tokove Town είναι κομψό, πρακτικό και οικονομικό. Ή αλλιώς είναι Grande Panda. Ιταλική σχεδίαση που ξεχωρίζει. Αξεπέραστη πρακτικότητα για τις καθημερινές σου μετακινήσεις και ασυναγώνιστο όφελος. Μην περιμένεις άλλο. Απόκτησε το αυτοκίνητο της χρονιάς 2026 και γίνε εσύ το νέο Tokove Town. Διαθέσιμο σε βενζίνη, υβριδικό και ηλεκτρικό. Η οδήγηση στην πόλη στα καλύτερά της.
1: Πυραμής. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810 256 101.
2: Για να απολαύσεις τον ελληνικό καφέ, πρέπει να ξέρεις τα μυστικά του. Να επιλέξεις το σωστό χαρμάνι. Να τον ψήσεις στο σωστό μπρίκι. Να ανακατέψεις με μαεστρία τα υλικά. Να τον ψήσεις σε χαμηλή φωτιά. Να τον σερβίρεις με αγάπη και να αφαιθείς στο άρωμα και τη γεύση του. Αυτό σημαίνει ελληνικός καφές Δαντάλη. Ένα όνομα παραδοσιακά αξεπέραστο.
3: Κρήτη. Τόπος εκλεκτός και ευλογημένος. Με ανθρώπους φιλόξενους, υπερήφανους για τον τόπο τους και την παράδοση που κουβαλούν. Και ο Ψιλωρίτης, το βουνό μας, μας προσφέρει ένα δώρο πολύτιμο. Το νερό του. Το νερό μας. Αιώνιο και αναλύωτο. Νερό Ζαρός. Βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός. Από τις κορφές του Ψιλωρίτη στην κορυφή του κόσμου. Νερό Ζαρός. Το μοναδικό φυσικό μεταλλικό νερό της Κρήτης.
4: Πόπο, πώς μεγάλωσε το bowling!
5: Ναι, διπλασιάστηκε με την προσθήκη του Fun Factory. Το μεγαλύτερο και πιο μοντέρνο παιδότοπο στο Ηράκλειο.
4: Και με νέες γευστικές επιλογές για όλη την οικογένεια.
5: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Για όλους και για όλες τις ώρες, καθημερινά.
6: Για παιδικά πάρτι, ηλεκτρονικά παιχνίδια, εταιρικά events ή απλά για καλοπέραση.
5: Με ιδιωτικό πάρκινγκ για την άνεσή σας. Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Σας φτιάχνουν καθημερινά τη διάθεση.
7: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Καλοκαίρι με το Ράδιο Κρήτη 101,5. Η ώρα είναι 6. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σε Καζάνη που βράζει, μετατρέπεται η ευρύτερη περιοχή του Ηρακλείου με την τοπική κοινωνία να βρίσκεται σε πλήρη αναβρασμό ενάντια στα σχέδια δημιουργίας δομής φιλοξενίας μεταναστών στο πρώην εργοστάσιο Σκουλούδη στην Εθνική Οδό Ηρακλείου Μυρών. Οι κάτοικοι αποφασισμένοι να μπλοκάρουν τους κυβερνητικούς σχεδιασμούς πραγματοποιούν μαζική συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από τις εγκαταστάσεις του εργοστασίου. Εξαρθρώθηκε από την αστυνομία κύκλωμα παράνομης συνδρομητικής τηλεόρασης που φέρεται να απέσπασε τουλάχιστον 7 εκατομμύρια ευρώ από τη διάθεση παράνομων συνδέσεων. Συνελήφθησαν 7 άτομα, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα 76. Επίσης, εξαρθρώθηκε κύκλωμα παραγωγής και διακίνησης πλαστών ταξιδιωτικών εγγράφων στην Αττική με παράνομα κέρδη άνω των 200.000 ευρώ. Βολές για έλλειψη προγραμματισμού και ευαισθησίας εναντίον της εφορίας αρχαιοτήτων Ηρακλείου εκτοξεύουν τουριστικοί και επαγγελματικοί φορείς με αφορμή τις εργασίες συντήρησης στην Κρίνη Μοροζίνη που ξεκίνησαν μόλις χθες εν μέσω τουριστική σεζόν. Σε ανακοίνωσή τους ζητούν να απομακρυνθούν τα κυκλειδώματα και οι εργασίες να γίνουν σε καταλληλότερο χρόνο. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς αύριο Πέμπτη σε Ηράκλειο και Λασίθη. Την πτωτική πορεία των τιμών στα καύσιμα πυροδοτεί μείωση της διεθνούς τιμής του πετρελαίου Brent κάτω από τα 80 δολάρια το βαρέλι. Επιφυλακτικοί ωστόσο εμφανίζονται οι πρατηριούχοι. Στο κινητό από σήμερα οι τιμές των σούπερ μάρκετς, πρεμιέρα για τη νέα πλατφόρμα posokani.gov.gr, μέσω της οποίας οι καταναλωτές μπορούν να συγκρίνουν σε πραγματικό χρόνο τις τιμές περισσότερων από 8.000 προϊόντων από όλες τις μεγάλες αλυσίδες της χώρας. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το σταθμό μας στις 7.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Καλοκαίρι με το Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: αφεντικό.
1: Δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
2: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
3: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
4: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
5: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
6: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
7: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκισσα ΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρβωνικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκισσα ΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζή. G10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaev.gr.
8: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810 300 8000 και 28210 27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
9: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

0: Η ώρα είναι 7. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Στις πρώην αποθήκες Κουλούδη επί της Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών αναμένεται να δημιουργηθεί νέα δομή προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στο Ηράκλειο, σύμφωνα με πληροφορίες του Ράδιο Κρήτη. Σοβαρές επιφυλάξεις εκφράζουν οι κάτοικοι που διαμαρτυρήθηκαν απόψε έξω από το εργοστάσιο. Σοβαρή μείωση καταγράφει τη φετινή χρονιά ο αριθμός των αιτήσεων στις δομές προσχολικής αγωγής του Δήμου Ηρακλείου, γεγονός που ερμηνεύεται ως δείκτης υπογεννητικότητας. Περιφραγμένη θα παραμείνει για αρκετό καιρό η κρίνη Μοροζίνη στο κέντρο του Ηρακλείου εξαιτίας εργασιών συντήρησης. Θύελλα αντιδράσεων από τους τουριστικούς φορείς, τους επαγγελματίες και τους κατοίκους. Σοβαρές ελλείψεις προσωπικού αντιμετωπίζει το περιφερειακό ιατρείο του αεροδρομίου Ηρακλείου που υπάγεται στο κέντρο υγείας Καστελίου. Σήμα κινδύνου εκπέμπουν οι κτηνοτρόφοι της Κρήτης με το Σύλλογο του Ηρακλείου να καταγγέλει σοβαρά προβλήματα σε βοσκότοπους, επιδοτήσεις και πληρωμές. Σε λειτουργία τέθηκε η θερινή δημοτική συγκοινωνία στο Δήμο Μηνώα Πεδιάδου στο πλαίσιο της συνεργασίας με το ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου. Πρωτοφανές περιστατικό βίας σημειώθηκε το πρωί στο Δημαρχείο Ρεθύμνου όταν δημότης εισέβαλε φνηδιαστικά στο γραφείο του Δημάρχου Γιώργη Μαρινάκη, ο οποίος απουσίαζε στην Αθήνα για υπηρεσιακούς λόγους. Ο δράστης προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές σε έπιπλα και γυάλινα αντικείμενα, ενώ φέρεται να εκτόξευσε απειλές και υβριστικές εκφράσεις. Προηγουμένως είχε προκαλέσει φθορές και στην είσοδο του Δημαρχιακού Μεγάρου, αναποδογυρίζοντας και ρίχνοντας στο δρόμο στάντς με αφίσες πολιτιστικών εκδηλώσεων. Στο μετεγγραφικό στόχαστρο του Ολυμπιακού βρίσκεται ο τερματοφύλακας του Όφη, Νίκος Χριστογιώργος. Με τις αναμετρήσεις Πορτογαλία-Κονγκό στις 8 και Αγγλία-Κροατία στις 11, συνεχίζεται απόψε το Μουντιάλ στη Βόρεια Αμερική. Γενικά έθριος προβλέπεται αύριο καιρό στην Κρήτη, άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας από το σταθμό μας στις 8.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.

Καλησπέρα σας αγαπητοί φίλοι και φίλες του Radio Crete. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη όμορφο, θέλω να πιστεύω, μουσικό ταξίδι γεμάτο αγαπημένες μελωδίες, σκέψεις και στιγμές που μας ενώνουν. Για τις επόμενες 2 ώρες το μικρόφωνο θα είναι η Πόπη και ο Στεράκη. Θα κρατήσουμε συντροφιά ο ένας τον άλλον μέσα από τραγούδια που αγαπήσαμε, αλλά και μέσα από μικρές ιστορίες και θέματα που αγγίζουν την καθημερινότητά μας. Χαλαρώστε όπου και αν βρίσκεστε και αφήστε τη μουσική και τα επιλεγμένα τραγούδια να γίνουν η καλύτερη παρέα σας. Ξεκινάμε, καλώς ήρθατε.

Στα μέσα λοιπόν πλέον του Ιουνίου, το καλοκαίρι κάνει αισθητή την παρουσία του. Οι μέρες έχουν μεγαλώσει, τα απογεύματα διαρκούν περισσότερο και φυσικά οι ρυθμοί αρχίζουν σιγά σιγά να γίνονται λίγο πιο χαλαροί. Η φύση βρίσκεται στο απόγειό της, οι παραλίες γεμίζουν ζωή και πολλοί μετρούν ήδη αντίστροφα για τις καλοκαιρινές τους αποδράσεις. Η 16η Ιουνίου είναι μια από εκείνες τις ημερομηνίες που σηματοδοτούν τη μετάβαση από την καθημερινότητα του καλοκαιριού που έρχεται στο καλοκαίρι που έχει πλέον εγκατασταθεί. Τα ζεστά βράδια, οι βόλτες δίπλα στη θάλασσα, οι συναντήσεις με φίλους και οι μικρές αποδράσεις γίνονται κομμάτι της καθημερινότητας, δημιουργώντας την ιδιαίτερη αίσθηση που μόνο αυτή η εποχή του χρόνου μπορεί να προσφέρει. Γι' αυτό λοιπόν μη χάνετε χρόνο, απολαύστε τις ημέρες, τις νύχτες, πάντα όμως παρέα με Ράδιο Κρήτη.

Το καλοκαίρι είναι η εποχή του φωτός, της ανεμελιάς και των μικρών στιγμών που μένουν αξέχαστες. Είναι οι μέρες που μοιάζουν να κρατούν περισσότερο, τα ηλιοβασιλέματα που βάφουν τον ουρανό με πολύ όμορφα ζεστά χρώματα και οι νύχτες που γεμίζουν μουσική, παρέες και όμορφες συζητήσεις. Είναι αυτή η εποχή που μας καλεί να βγούμε έξω, να ταξιδέψουμε, να ανακαλύψουμε νέες εικόνες ή να απολαύσουμε ξανά αγαπημένα μέρη. Ένα πρωινό δίπλα στη θάλασσα, μία βόλτα στο χωριό, ένας καφές με φίλους ή ένα τραγούδι που συνοδεύει μία ξεχωριστή στιγμή μπορούν να γίνουν οι πιο πολύτιμες αναμνήσεις. Το καλοκαίρι δεν μετριέται μόνο σε βαθμούς θερμοκρασίας ή σε μέρες διακοπών, μετριέται σε χαμόγελα, σε στιγμές ξεχνιασιάς και σε εκείνη τη μοναδική αίσθηση ελευθερίας που φέρνει μαζί του κάθε χρόνο. Και αυτό είναι μια μικρή υπενθύμηση προς όλους μας, να απολαμβάνουμε περισσότερο το παρόν και να βρίσκουμε χαρά στα απλά πράγματα της ζωής.

Η θάλασσα είναι από τα πιο όμορφα κομμάτια του καλοκαιριού, άλλοτε γαλήνια και άλλοτε γεμάτη δύναμη. Έχει ένα μοναδικό τρόπο να μας ηρεμεί και να μας ταξιδεύει. Ο ήχος των κυμάτων, η αλμύρα στον αέρα και η αίσθηση της άμμου κάτω από τα πόδια δημιουργούν εικόνες που συνδέονται με ξεκούραση, με ελευθερία, με ξενιασιά και όμορφες αναμνήσεις. Για πολλούς η θάλασσα είναι το μέρος όπου αφήνουν πίσω τους το άγχος της καθημερινότητας. Ένα απλό βλέμμα στον ορίζοντα αρκεί συχνά να μας χαρίσει ηρεμία και αισιοδοξία. Είναι ο τόπος των καλοκαιρινών συναντήσεων, των ξέγνιαστων στιγμών και των μικρών αποδράσεων που κάνουν τη ζωή λίγο πιο όμορφη. Ίσως γι' αυτό και η θάλασσα αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για ποιητές, συγγραφείς και τραγουδοποιούς, γιατί μέσα στην απεραντοσύνη της κρύβει συναισθήματα, όνειρα και ιστορίες που ο καθένας μπορεί να ανακαλύψει με το δικό του τρόπο.

Οι καλοκαιρινές αναμνήσεις έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά μας. Είναι εκείνα τα απογεύματα που μοιάζουν ατελείωτα. Οι βόλτες δίπλα στη θάλασσα. Τα γέλια με φίλους μέχρι αργά το βράδυ. Και στιγμές που χωρίς να το καταλαβαίνουμε τότε που τις περνάμε, γίνονται οι πιο όμορφες ιστορίες που θα θυμόμαστε αργότερα. Είναι οι μυρωδιές του καλοκαιριού, το αλάτι στο δέρμα μετά το μπάνιο, τα ηλιοβασιλέματα που χαζεύαμε χωρίς βιασύνη και τα τραγούδια που συνόδευσαν τις διακοπές μας. Κάθε καλοκαίρι αφήνει πίσω του μικρές εικόνες και συναισθήματα που μένουν ζωντανά, ακόμα και όταν οι εποχές αλλάζουν.

Αυτή είναι η μαγεία του καλοκαιριού, η δύναμή του να μετατρέπει απλές στιγμές σε πολύτιμες αναμνήσεις που μας κάνουν να χαμογελάμε κάθε φορά που τις φέρνουμε ξανά στο μυαλό μας.

0: Πάμε στις επιχειρήσεις τώρα που προσφέρουν προϊόντα και υπηρεσίες που ενδεχομένως να μας ενδιαφέρουν και επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Δαβίδ Ναχμίας, αφιέρωμα στον ΑΤΙΚ, Ηράκλειο και υποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης, Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Ο Δαβίδ Ναχμίας παρουσιάζει ένα μεγάλο αφιέρωμα στον ΑΤΙΚ, τον δημιουργό που μετέτρεψε τον προσωπικό του πόνο σε συλλογικό τραγούδι. Ερμηνεύει η Χριστίνα Σαμαρά, Ηράκλειο και υποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης, Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Εισιτήρια ticketservices.gr.
2: Για πόρτες εσωτερικού χώρου στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Πόρτες για τείχους από γυψοσανίδα, πόρτες massif, πόρτες laminate σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων. Πάντα ετοιμοπαράδοτες και στη χαμηλότερη τιμή. Μόνο στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Χασαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
3: Εσύ! Ναι, εσύ, ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια. Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credia Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Δωρεάν νομικός και τεχνικός έλεγχος ακινήτου έως 30 Ιουνίου. Μάθε περισσότερα στο creditabank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credia Bank, η τράπεζά σου.
4: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων 6 ευρώ και 50 λεπτά. Φέτα Βαλμά 10 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Πίτσα Χρυσή Ζύμη Μαργαρίτα 2 τεμαχίων 4 ευρώ και 60 λεπτά. Μπύρα Αλφα 12 επί 250 ml 6 ευρώ και 55 λεπτά. Ελληνική Χοιρινή Σπάλα 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά Βερίκοκα 2 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
6: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
7: Ραδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

Οι αναμνήσεις είναι το πιο πολύτιμο καταφύγιο της ψυχής μας σε ένας εσωτερικός κόσμος όπου ο χρόνος χάνει τη δύναμή του. Είναι οι στιγμές που μας διαμόρφωσαν, τα γέλια που μοιραστήκαμε με αγαπημένα πρόσωπα, αλλά και τα μαθήματα που πήραμε μέσα από τις δυσκολίες. Μέσα από αυτές, τις αναμνήσεις δηλαδή, οι άνθρωποι που χάθηκαν και τα μέρη που αφήσαμε πίσω μας παραμένουν ζωντανά σαν μία προσωπική βιβλιοθήκη γεμάτη εικόνες, συναισθήματα και αρώματα. Άλλες φορές μας φέρνουν νοσταλγία και άλλες ένα αυθόρμητο χαμόγελο στα χείλη, τις πιο απροσδόκητες μάλιστα στιγμές. Τελικά οι αναμνήσεις δεν είναι απλώς το παρελθόν μας, είναι η ίδια η ταυτότητά μας και η απόδειξη ότι ζήσαμε, αγαπήσαμε και νιώσαμε βαθιά.

Φέτος η Aegean κάνει το καλοκαίρι ακόμη πιο συναρπαστικό με νέες πτήσεις από το Ηράκλειο προς τη Σαντορίνη, τη Μύκονο, τη Μυτιλίνη, τη Σύρο και την Πάρο. Μπείτε στο aegeanair.com, δείτε τα απευθείας δρομολόγια από το Ηράκλειο στα αγαπημένα νησιά και κλείστε τον προορισμό που θέλετε. Aegean, η αγαπημένη μας αεροπορική εταιρεία.

Οι άνθρωποι που αγαπήσαμε είναι οι πιο βαθιές και ανεξίτηλες γραμμές στο χάρτη της ζωής μας. Είναι εκείνοι που μας έμαθαν να μοιραζόμαστε, που πίστεψαν σε μας και που η παρουσία τους, ακόμη και πιο σύντομη, μας άλλαξε για πάντα. Η αγάπη τους φωλιάζει μέσα μας σαν μια ζεστή αγκαλιά, μετατρέποντας τις κοινές μας στιγμές, τα γέλια και τα δάκρυα, σε πολύτιμα εφόδια για το παρόν. Και ακόμα και αν οι δρόμοι μας χώρισαν ή αν η ζωή το έφερε έτσι να είναι μακριά από μας, η άβρα τους παραμένει ζωντανή σε κάθε μας σκέψη και επιλογή. Τελικά οι άνθρωποι που αγαπήσαμε δεν φεύγουν ποτέ πραγματικά, γίνονται κομμάτι του εαυτού μας και ο λόγος που μάθαμε να αγαπάμε τον κόσμο.

Εσείς που βρίσκεστε αυτή τη στιγμή στην άλλη πλευρά του μικροφώνου και του ραδιοφώνου, να ξέρετε πως είστε η ψυχή και ο λόγος που εκπέμπουμε εδώ καθημερινά. Είτε μας ακούτε στο αυτοκίνητο, μέσα στην κίνηση, είτε στο σπίτι με ένα καφέ, είτε στη δουλειά για να περάσει έτσι λίγο πιο εύκολα η ώρα, γίνεστε μέρος μιας μεγάλης αόρατης παρέας. Η παρέα αυτή δεν χρειάζεται να κοιτάζεται στα μάτια για να επικοινωνήσει. Αρκεί η ίδια μουσική, οι ίδιες σκέψεις και αυτή η μοναδική σύνδεση που μόνο το ραδιόφωνο μπορεί να δημιουργήσει. Σας ευχαριστούμε που μας επιτρέπετε να μπαίνουμε στο χώρο σας, στη ζωή σας, που μοιράζεστε μαζί μας το χρόνο σας και που κάνετε αυτό το ταξίδι εδώ των Ερτζιανών τόσο μαγικό και ζωντανό. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Ράδιο Κρήτη, γιατί τα καλύτερα είναι πάντα μπροστά μας.

0: Η ώρα είναι 8. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Ένα νέο δυναμικό μέτωπο αντιδράσεων έχει εκδηλωθεί τις τελευταίες ώρες στο Ηράκλειο με πολίτες να πραγματοποιούν μαζική συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από τις εγκαταστάσεις του πρώην εργοστασίου Ελαιολάδου Σκουλούδη. Η φημολογία και οι πληροφορίες που θέλουν το Υπουργείο Μετανάστευσης να καταλήγει στη συγκεκριμένη τοποθεσία για τη δημιουργία κέντρου προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών έχουν προκαλέσει έντονη ανησυχία, αντιδράσεις και κινητοποίηση της τοπικής κοινωνίας. Σε σχετικό ψήφισμα ξεκαθαρίζεται πως η τοπική κοινωνία δεν πρόκειται να δεχτεί τελεσμένα γεγονότα που θα υποβαθμίσουν την περιοχή. Εξαρθρώθηκε από την αστυνομία κύκλωμα παράνομη συνδρομητική τηλεόραση που φέρεται να απέσπασε τουλάχιστον 7 εκατομμύρια ευρώ από τη διάθεση παράνομων συνδέσεων. Συνελήφθησαν 7 άτομα, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα 76. Πρεμιέρα έκανε σήμερα η νέα πλατφόρμα posokani.gov.gr, μέσω τη οποία οι καταναλωτέ μπορούν να συγκρίνουν σε πραγματικό χρόνο τι τιμέ περισσότερων από 8.000 προϊόντων από όλε τι μεγάλε αλυσίδε τη χώρα. Με ατομική ευθύνη είσοδο στο φαράγγι της Αμαριάς αύριο Πέμπτη, καθώς υπάρχει κίνδυνος λόγω των ισχυρών ανέμων που προβλέπονται. Η Γαλλία αντιμετωπίζει σήμερα κύμα καύσωνα, το οποίο θα συνεχιστεί για αρκετές ημέρες ακόμα, με θερμοκρασίες που μπορεί να ξεπεράσουν τους 40 βαθμούς Κελσίου κατά τόπου στην Κυριακή. Το χάσμα της Τουρκίας από τις αξίες και τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης διευρύνεται, τονίζει η ετήσια έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που εγκρίθηκε σήμερα και σε ό,τι σε αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα αναφέρει η δεινή κατάσταση και δημοκρατική οπισθοδρόμηση, καταγγέλλοντας τη γείτονα μεταξύ άλλων για τη μεταχείριση του Εκρέμη Μάμογλου, των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των δικηγόρων και των δημοσιογράφων. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το Ράδιο Κρήτη στις 9.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.

Επιστρέψαμε εδώ στο Ράδιο Κρήτη, Πόπη και Οστεράκη στο μικρόφωνο. Περίπου για μία ώρα θα είμαστε ακόμα μαζί με επιλεγμένα τραγούδια. Καλησπέρα σε όλους όσους ήρθατε τώρα στην παρέα μας.

Οι ευαίσθητοι άνθρωποι είναι οι αθόρυβοι σεισμογράφοι του κόσμου μας, εκείνοι που νιώθουν τα πάντα στο έπακρο και με μία σπάνια ένταση. Αντιλαμβάνονται τις αποχρώσεις που οι άλλοι προσπερνούν, συγκινούνται με μία μελωδία, ένα βλέμμα ή μία όμορφη χειρονομία και πονούν βαθιά με την αδικία και τη σκληρότητα γύρω τους. Συχνά η κοινωνία μεταφράζει την ευαισθησία τους ως αδυναμία, όμως στην πραγματικότητα πρόκειται για μια τεράστια σιωπηλή δύναμη και μια σπάνια γενναιότητα ψυχής. Χρειάζεται πολύ μεγάλο σθένος για να κρατάς την καρδιά σου ανοιχτή και εύπλαστη σε έναν κόσμο που συχνά προτιμά το σκληρό και το αναίσθητο. Οι ευαίσθητοι άνθρωποι δεν είναι αδύναμοι, είναι απλώς εκείνοι που ομορφαίνουν τη ζωή μας, φέρνοντας την ενσυναίσθηση και την αληθινή ανθρωπιά στην καθημερινότητά μας.

Η ανθρώπινη δύναμη δεν μετριέται με τη μυϊκή ισχύ, αλλά με την αόρατη αντοχή της ψυχής στις πιο μεγάλες καταιγίδες της ζωής. Είναι αυτή η παράξενη εσωτερική φλογίτσα που αρνείται να σβήσει ακόμη και όταν όλα γύρω σκοτεινιάζουν. Εκδηλώνεται τη στιγμή που πέφτεις, αλλά βρίσκεις το κουράγιο να σηκωθείς ξανά, πιο σοφός και πιο αποφασισμένος. Είναι η ικανότητά μας να μετατρέπουμε τον πόνο σε μάθημα, το φόβο σε κινητήριο δύναμη και τα γκρεμισμένα όνειρα σε νέα ξεκινήματα. Αυτή η δύναμη προφανώς και δεν διαφημίζεται, δεν κάνει θόρυβο. Είναι μια σιωπηλή υπόσχεση που δίνουμε στον εαυτό μας να συνεχίσουμε να προχωράμε. Τελικά ο άνθρωπος, βλέπετε, είναι πολύ πιο αυθεντικός και ανθεκτικός από όσο νομίζει, και η μεγαλύτερη απόδειξη της δύναμής του είναι η ακλόνητη πίστη του στο αύριο.

Οι ανθρώπινες σχέσεις είναι οι καθρέφτες της ψυχής μας και οι γέφυρες που μας συνδέουν με τον κόσμο. Δεν χτίζονται με την τέλεια συμφωνία, αλλά με την αμοιβαία αποδοχή, το σεβασμό και φυσικά την ειλικρίνεια. Στις αληθινές σχέσεις βρίσκουμε το χώρο να είμαστε ο εαυτός μας χωρίς προσωπία, να μοιραστούμε τους φόβους μας και να πολλαπλασιάσουμε τις χαρές μας. Είναι τα χέρια που μας κρατούν στα δύσκολα και τα χαμόγελα που μας υποδέχονται στα όμορφα. Και όσο κι αν η εποχή μας σωθεί στην απομόνωση και στις επιφανειακές επαφές, η ανάγκη μας για ουσιαστικό μοίρασμα παραμένει ζωντανή, γιατί η ζωή αποκτά νόημα μόνο μέσα από τα μάτια των άλλων.

0: Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ στο Ράδιο Κρήτη. Μην ξεχνάτε πως μπορείτε να μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από τη σελίδα του ραδιοφώνου στο ikriti.gr.
1: Γη μου, έχεις μάστορες στην ταράτσα?
2: Βάζουμε Star APP από την B2Line. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ ακόμα. Και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
1: Star APP από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
3: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένη βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-975-000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
4: Φροντιστηριακός Όμιλος 1. Ο μοναδικός εκπαιδευτικός χώρος στο Ηράκλειο με αποτελεσματική λειτουργία και προσήλωση στις Πανελλήνιες. Στηρίζουμε τον μαθητή γνωστικά με την εμπειρία μας. Είμαστε δίπλα στον υποψήφιο και την οικογένειά του, χωρίς να χάνουμε τον μαθησιακό μας στόχο. Γνωρίζουμε καλά και καλύπτουμε ουσιαστικά τις ανάγκες των παιδιών. Ρωτήστε για τις επιτυχίες μας. Ένα είναι το φροντιστήριο για να είναι ένα το αποτέλεσμα. Φροντιστηριακός Όμιλος 1. Γραμβούσης 5 και Καγιαμπή και στο δεύτερο χώρο μας στη Λεωφόρο Κνωσού 187.
0: Έναρξη μαθημάτων 22 Ιουνίου.
5: Τάκης και Πούπης.
6: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
7: Τι λες ρε Πούπη, σαν τι να λέω.
6: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
7: Όχι Πούπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
6: Και τι λέτε.
7: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
6: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
7: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
6: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
5: Τάκης και Πούπης.
3: Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design τώρα με νέο άτοκο χρηματιστήριο.

0: χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Velmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.
1: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

Η αγάπη δεν είναι απλώς ένα συνέστημα, αλλά μια καθημερινή συνειδητή επιλογή και μια πράξη βαθιάς γενναιοδορίας. Δεν ζητά ανταλλάγματα, δεν φυλακίζει και δεν προσπαθεί να αλλάξει τον άλλον. Αντίθετα, του δίνει φτερά για να γίνει η καλύτερη εκδοχή του εαυτού του. Εκδηλώνεται στις πιο μικρές αθόρυβες στιγμές, δηλαδή σε ένα ζεστό βλέμμα, σε μια τρυφερή κουβέντα όταν όλα πάνε λίγο στραβά, στην ασφάλεια μιας αγκαλιάς που διώχνει κάθε φόβο. Η αγάπη είναι η μοναδική δύναμη που μπορεί να μαλακώσει το σκοτάδι του κόσμου, να γιατρέψει οι παλιές πληγές και να μας θυμίσει πως στο τέλος της ημέρας είμαστε φτιαγμένοι για να προσφέρουμε, να δίνουμε, αλλά και να λαμβάνουμε.

Η θετικότητα δεν σημαίνει να εθελοτυφλούμε μπροστά στα προβλήματα ή να προσποιούμαστε ότι όλα είναι τέλεια, αλλά να επιλέγουμε πού ακριβώς θα εστιάσουμε την προσοχή μας. Είναι αυτή η τέχνη του να αναζητάς την ομορφιά στις μικρές λεπτομέρειες της καθημερινότητας και να εκτιμάς όσα ήδη έχεις. Όταν υιοθετούμε μία θετική στάση ζωής, αλλάζει και ο τρόπος που επικοινωνούμε με τους γύρω μας, καθώς το χαμόγελο και η καλή κουβέντα, τι κάνουν, γίνονται μεταδοτικά. Είναι μία εσωτερική ασπίδα η θετικότητα που μας προστατεύει από την τοξικότητα και μας επιτρέπει να αντιμετωπίζουμε τις προκλήσεις με καθαρό μυαλό. Τελικά λοιπόν, η θετικότητα είναι ένας τρόπος να λέμε ναι στη ζωή, εστιάζοντας πάντα στις λύσεις και όχι στα εμπόδια.

Η αισιοδοξία είναι το φως που επιλέγουμε να βλέπουμε στην άκρη του τούνελ, ακόμα και όταν το σκοτάδι γύρω μας μοιάζει πυκνό. Δεν είναι άμπελο φιλοσοφίες, αλλά στάση γενναιότητας και μια βαθιά πίστη ότι οι παρούσες δυσκολίες είναι προσωρινές και ότι τα καλύτερα έρχονται. Ο αισιόδοξος άνθρωπος δεν αγνοεί την καταιγίδα, αλλά ξέρει πάρα πολύ καλά ότι μετά από αυτήν πάντα ακολουθεί η γαλήνη και ο ήλιος. Αυτή η ελπίδα γίνεται η κινητήριος δύναμη που μας κρατά όρθιους, μας δίνει το κουράγιο να προσπαθούμε ξανά και ξανά και μετατρέπει κάθε εμπόδιο σε μια νέα ευκαιρία για εξέλιξη.

Τα όνειρα για το μέλλον είναι η πηξίδα της ζωής μας, τα αρχιτεκτονικά σχέδια για όλα όσα επιθυμούμε να ζήσουμε και να γίνουμε. Μας επιτρέπουν να δραπετεύουμε από το παρόν και να χτίσουμε κόσμους, επιτυχίες και ευτυχία. Δεν έχει σημασία πόσο μεγάλα ή μικρά είναι τα όνειρά μας, αρκεί να είναι δικά μας και να μας δίνουν ένα λόγο να ξυπνάμε κάθε πρωί με πάθος. Το μέλλον δεν είναι κάτι που απλώς μας συμβαίνει, αλλά κάτι που συνδιαμορφώνουμε με τις επιθυμίες και τις πράξεις μας. Όσο συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε, να σχεδιάζουμε και να ελπίζουμε, παραμένουμε ζωντανοί, δημιουργικοί και έτοιμοι να κατακτήσουμε τις δικές μας κορυφές.

Η ηρεμία της ψυχής είναι ένα από τα πιο πολύτιμα αγαθά στη ζωή μας. Μέσα στους γρήγορους ρυθμούς της καθημερινότητας, συχνά ξεχνάμε πόσο σημαντικό είναι να αφιερώνουμε χρόνο στον εαυτό μας και στις σκέψεις μας. Η εσωτερική γαλήνη δεν σημαίνει ότι όλα είναι τέλεια, αλλά ότι μπορούμε να αντιμετωπίζουμε τις δυσκολίες με καθαρό μυαλό και ισορροπία μέσα μας. Μία ήρεμη ψυχή βρίσκει τη δύναμη ακόμη και στις πιο απαιτητικές στιγμές. Μπορεί να κρύβεται σε ένα περίπατο δίπλα στη θάλασσα, σε μία όμορφη μελωδία ή σε λίγα λεπτά σιωπής. Όταν όμως νιώθουμε γαλήνη, απολαμβάνουμε περισσότερο το παρόν και εκτιμούμε φυσικά και τα μικρά πράγματα της ζωής. Η αληθινή ευτυχία ξεκινά από την αρμονία που έχουμε μέσα μας. Μην το ξεχνάτε ποτέ αυτό.

0: Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας συντροφιάς. Ελπίζω οι μουσικές επιλογές και τα τραγούδια, αλλά και οι σκέψεις που μοιραστήκαμε, να σας κράτησαν όμορφη παρέα και να έδωσαν λίγη περισσότερη ζεστασιά στο απόγευμα αυτό. Σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μας και που για ακόμη μια φορά επιλέξατε εδώ το Ράδιο Κρήτη. Να θυμάστε να φροντίζετε τον εαυτό σας, να κρατάτε κοντά σας τους ανθρώπους που αγαπάτε και να βρίσκετε πάντα χρόνο για όσα σας κάνουν πραγματικά ευτυχισμένους. Μέχρι την επόμενη συνάντησή μας στα RGNA, να έχετε ένα υπέροχο βράδυ. Στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη ήταν η Πόπη και ο Στεράκη και σήμερα σας αφήνω με τα λόγια του Πλούταρχου. Να συνηθίσουμε τα παιδιά να λένε την αλήθεια, γιατί η ψευτιά είναι δουλοπρέπεια και δεν αξίζει να την μιμούνται οι άνθρωποι. Καλή συνέχεια.
1: Η ώρα είναι 9.

0: Ακούστε τώρα το βραδινό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Ακόμα μια επιτυχία για το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης που προχώρησε στην εξάρθρωση ενός τεράστιου κυκλώματος παράνομης συνδρομητικής τηλεόρασης, το οποίο διέθετε ένα δίκτυο με περισσότερους από 86.000 πελάτες. Η εγκληματική οργάνωση είχε καταφέρει να αποκομίσει παράνομα κέρδη που ξεπερνούν τα 7 εκατομμύρια ευρώ. Για τον τερματισμό της δράσης τους έγινε χθες το πρωί σε περιοχές του Ηρακλείου, της Αττικής, του Αγρινίου, της Κέρκυρας και της Σάμου, συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση για τις συλλήψεις. Στο πλαίσιο της επιχείρησης συνελήφθησαν 7 άτομα, άνδρες και μια γυναίκα ηλικίας 63, 40, 73, 39, 31, 42 και 36 ετών, ενώ επιπλέον κατηγορούνται 5 συνεργοί τους, μέλη της εγκληματικής οργάνωσης και 71 τελικοί χρήστες συνδρομητές της παράνομης παρεχόμενης υπηρεσίας. Το συνολικό περιουσιακό όφελος που αποκόμισε η εγκληματική οργάνωση υπολογίζεται σε τουλάχιστον 7 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η συνολική ζημία των νόμιμων παρόχων εκτιμάται ότι υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ. Ένα νέο δυναμικό μέτωπο αντιδράσεων έχει εκδηλωθεί τις τελευταίες ώρες στο Ηράκλειο, με πολίτες και φορείς να πραγματοποιούν το απόγευμα μαζική συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από τις εγκαταστάσεις του πρώην εργοστασίου Ελαιολάδος Κουλούδη επί της Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών. Οι πληροφορίες που θέλουν το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου να καταλήγει στη συγκεκριμένη τοποθεσία για τη δημιουργία κέντρου προσωρινής φιλοξενίας έχουν προκαλέσει έντονη ανησυχία και άμεση κινητοποίηση της τοπικής κοινωνίας που απέκλεισε την Εθνική Οδό Ηρακλείου Μυρών. Η σημερινή κινητοποίηση δεν αποτελεί μεμονωμένη αντίδραση. Οι κάτοικοι 7 γειτονικών περιοχών και οικισμών, Αθανάτη, Γούρνες, Λόφος Λιβάδας, Σταυράκια, Δαφνές, Βενεράτο και Ευγενική, σε πλήρη συντονισμό με το Τρίτο Δημοτικό Διαμέρισμα και την Ομοσπονδία Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων, προχώρησαν στην έκδοση και κατάθεση κοινού ψηφίσματος διαμαρτυρίας. Το ψήφισμα, το οποίο εστάλει άμεσα στον Περιφερειάρχη Κρήτη Σταύρο Αρναουτάκη και το Δήμαρχο Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινό, ξεκαθαρίζει πως η τοπική κοινωνία δεν πρόκειται να δεχτεί τελεσμένα γεγονότα που θα υποβαθμίσουν την περιοχή. Περιφραγμένη θα παραμείνει για αρκετό καιρό η κρίνη Μοροζίνη στο κέντρο του Ηρακλείου λόγω εργασιών συντήρησης, θύελλα αντιδράσεων από τους τουριστικούς φορείς, τους επαγγελματίες και τους κατοίκους. Σε σχετική ανακοίνωση ζητείται να απομακρυνθούν τα κυκλειδώματα από τα λιοντάρια και οι εργασίες να γίνουν σε καταλληλότερο χρόνο. Φτωχότερη είναι από σήμερα η ελληνική και διεθνής ιατρική κοινότητα. Ο εμβληματικός καθηγητής ορθοπαιδικής και διεθνώς αναγνωρισμένος χειρουργός Αλέξανδρος Χατζηπαύλου έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 85 ετών. Ο εκλοιπών άφησε την τελευταία του πνοή στην ορθοπαιδική κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου, ένα χώρο με τον οποίο συνέδεσε άρρηκτα το όνομά του και την επιστημονική του διαδρομή επί σειρά δεκαετιών. Πρωτοφανές περιστατικό βίας σημειώθηκε το πρωί στο Δημαρχείο Ρεθύμνου, όταν δημότης εισέβαλε φνηδιαστικά στο γραφείο του Δημάρχου Γιώργη Μαρινάκη, ο οποίος απουσίαζε στην Αθήνα για υπηρεσιακούς λόγους. Ο δράστης προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές σε έπιπλα και γυάλινα αντικείμενα, ενώ φέρεται να εκτόξευσε απειλές και υβριστικές εκφράσεις. Προηγουμένως είχε προκαλέσει φθορές και στην είσοδο του Δημαρχιακού Μεγάρου, αναποδογυρίζοντας και ρίχνοντας το δρόμο στάντς με αφίσες πολιτιστικών εκδηλώσεων. Με τις καταθέσεις ΣΟΚ 2 καθηγητριών ιατροδικαστικής και παιδοακτινολογίας συνεχίστηκε στο Μικτόρκο το Δικαστήριο Ηρακλείου σήμερα η δίκη για τη δολοφονία του τρίχρονου Άγγελου. Η παιδοακτινολόγος απέκλεισε το ενδεχόμενο ατυχήματος, τονίζοντας ότι οι κακώσεις στον εγκέφαλο του παιδιού προκλήθηκαν από ισχυρή βία αντίστοιχη με σοβαρό τροχαίο. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, ο 44χρονος κατηγορούμενος αποχώρησε από την αίθουσα λόγω ξαφνικής αδιαθεσίας, ενώ στο εδόλιο παρέμεινε 27χρονη μητέρα του παιδιού με

0: τους δύο να αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση. Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας βρίσκεται ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής εν όψη της αναμενόμενης επιδείνωσης του καιρού. Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο προγνωστικό δελτίο της ΕΜΗ, για αύριο Πέμπτη προβλέπεται έντονη αστάθεια με ισχυρές ρηπές ανέμων κατά μήκος του Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς. Η διοίκηση του οργανισμού εφιστά την προσοχή των επισκεπτών που προγραμματίζουν να διασχίσουν το Φαράγγι και τονίζει ότι η είσοδος στο Δρυμό θα επιτρέπεται αποκλειστικά με δική τους ευθύνη, ενώ απευθύνεται ισχυρή σύσταση για τη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων ατομικής προστασίας. Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής, τίθενται οι αρμόδιες αρχές στην Κρήτη για αύριο Πέμπτη, καθώς ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς επισημαίνει υψηλό κίνδυνο εκδήλωση φωτιάς σε αρκετές περιοχές της χώρας. Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρίσκονται οι περιφερειακές ενότητες Ηρακλείου και Λασιθίου, οι οποίες εντάσσονται στην κατηγορία κινδύνου 3, δηλαδή υψηλή. Πρεμιέρα έκανε σήμερα η νέα πλατφόρμα posokani.gov.gr, μέσω της οποίας οι καταναλωτές μπορούν να συγκρίνουν σε πραγματικό χρόνο τις τιμές περισσότερων από 8.000 προϊόντων από όλες τις μεγάλες αλυσίδες της χώρας. Η νέα πλατφόρμα έρχεται να αντικαταστήσει το e-καταναλωτής, φιλοδοξώντας να γίνει ένα νέο εργαλείο σύγκρισης τιμών. Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου και στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας νοσηλεύονται δύο ανήλικοι 14 και 16 ετών μετά από σοβαρά περιστατικά που είχαν με ηλεκτρικό πατίνι και ποδήλατο αντίστοιχα σε Δαφνές και Ρέθυμνο. Δωρεάν προληπτικός γενετικός έλεγχος φορείας νοτιές μυϊκής ατροφίας και της παραλλαγής και κυστικής ίνωσης θα πραγματοποιηθεί αύριο από τις 6 ως τις 8.30 το βράδυ στην αίθουσα του Πολιτιστικού Συλλόγου Καμινίων σε γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας από 19 έως 35 ετών. Στο διεθνή χώρο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι ο Ουάσιγκτον έστειλε αντίγραφο της συμφωνίας της με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, στο Ισραήλ. Η δήλωση αυτή του Αμερικανού Προέδρου έγινε εν μέσω αναφορών για εντάσεις μεταξύ του Τραμπ και του Πρωθυπουργού του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου. Έκθεση κόλαφος του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για την Τουρκία, το χάσμα της Τουρκίας από τις αξίες και τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης διευρύνεται, τονίζει η ετήσια έκθεση του σώματος, που εγκρίθηκε σήμερα με 381 ψήφους υπέρ, 107 κατά και 171 αποχές. Σε ό,τι αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου, η έκθεση κάνει λόγο για δεινή κατάσταση στην Τουρκία και δημοκρατική οπισθοδρόμηση, καταγγέλλοντας μεταξύ άλλων ιδιαίτερα τη μεταχείριση του Εκρέμη Μάμογλου, των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των δικηγόρων και των δημοσιογράφων. Ανεξάρτητους ερευνητές για το κράτος μαφία διορίζει η Κυπριακή κυβέρνηση μετά το πόρισμα της αρχής κατά της διαφθοράς, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετιμπιώτης. Στις αθλητικές ειδήσεις, με την αναμέτρηση Πορτογαλία-Κονγκό, συνεχίζεται αυτή την ώρα το Μουντιάλ στη Βόρεια Αμερική. Στο ημίχρονο, οι δύο ομάδες είναι ισόπαλες 1-1. Στις 11 το βράδυ ξεκινά το ντέρμπι Αγγλία-Κροατία. Στο μετεγγραφικό στόχαστρο του Ολυμπιακού βρίσκεται ο τερματοφύλακας του Όφη Νίκος Χριστογιώργος. Ο ΠΑΟΚ κληρώθηκε στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League με τον νικητή του ζευγαριού ανάμεσα στην Ουκρανική Δυναμό Κίεβου και τη Ρουμανική Κλουζ. Ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference την Ουγγρική Πάξη. Γενικά αίθριος προβλέπεται αύριο καιρό στην Κρήτη, άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλό σας βράδυ.
1: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή!
2: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
3: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Center Soft One.
4: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα.

0: σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
2: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
3: Το ανέβασες Instagram. Πήρε περισσότερα like από ό,τι περίμενες, ε! Γιατί η ποιοτική γεύση του ελληνικού καφέ Δανδάλι είναι διαχρονικά viral από τη γιαγιά στα εγγόνια στις πιο όμορφες στιγμές μας. Καφές Δανδάλι. Αξία αναλύωτη στο χρόνο.
4: Ραδιοκρήτη 101,5.

Καλησπέρα. Εδώ είμαστε. Λίγα λεπτά μετά τις 10 στο Ράδιο Κρήτη στους 101,5 στο συνηθισμένο ραντεβού μαζί σας. Με μουσικές και με μικρές κουβεντούλες θα κινηθούμε ως και τα μεσάνυχτα. Ο Αντώνης Γεναράκης είναι στο μικρόφωνο. Η ευχή μας να περάσουμε καλά και απόψε.

Μυρίζουν όλα θάλασσα. Το καθένα όμως έχει μια ξεχωριστή μυρωδιά. Το κάθε νησί άλλωστε έχει το δικό του χαρακτήρα και δικαίως διεκδικεί και το δικό του τραγούδι σε αυτό το χάρτη της ελληνικής κογραφίας που θα προσπαθήσουμε τουλάχιστον να ξετυλίξουμε και να σας προσφέρουμε απόψε.

Εμείς απόψε θα τρέξουμε όμορφα. Θα βάλουμε πλώρη για τα νησιά και να είστε σίγουροι ότι τα κύθυρα θα τα βρούμε έως και τα μεσάνυχτα, όπως και πολλά άλλα όμορφα ελληνικά νησιά. Θα κινηθούμε στα κύματα του Αιγαίου, θα χαθούμε έτσι σαν δύο κύματα που σβήσαμε κι εμείς. Και δεν είναι άλλος παρά τον μεγάλο Δημήτρη Μητροπάνο στην ερμηνεία, σε ένα τραγούδι που φέρει την υπογραφή του Γιώργου Κατσαρού και του Ηλία Λιμπερόπουλου.

Η Ελλάδα, παρά το μικρό της μέγεθος ως χώρα, διαθέτει μία από τις μεγαλύτερες ακτογραμμές στον κόσμο, χάρη στα πάρα πολλά νησιά της. Η ακτογραμμή της ξεπερνά τα 15.000 χιλιόμετρα και μάλιστα την κατατάσσει στην ένατη θέση της παγκόσμιας κατάταξης των χωρών με τις μεγαλύτερες σε μήκος ακτογραμμές. Τώρα, με δεδομένο ότι η Ελλάδα δεν έχει μεγάλη έκταση, 130.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα, κανένα ελληνικό υπηρετικό μέρος δεν απέχει από τη θάλασσα παραπάνω από 137 χιλιόμετρα. Δηλαδή, όπου και αν ξεκινήσουμε, το πολύ σε μια μισή ώρα μπορούμε να βρεθούμε σε κάποια παραλία του Αιγαίου, του Ιωνίου, Πελάγους και βέβαια σε εμάς εδώ στην πατρίδα μας, στην Κρήτη, του Κρητικού.

Αλήθεια, πόσα νησιά έχει η Ελλάδα? Η ελληνική επικράτεια περιλαμβάνει 6.000 νησιά και νησίδες, διάσπαρτα, στα πελάγη του Αιγαίου και του Ιωνίου, από τα οποία μόνο τα 227 είναι κατοικημένα. Και μάλιστα πρόκειται για φαινόμενο μοναδικό στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Τραγουδισμένα όμως είναι πάρα πολλά, τόσο από νησιώτικα τραγούδια σε νησιώτικες περιοχές από παραδοσιακούς καλλιτέχνες, όσο και με έντεχνο ελληνικό τραγούδι, το οποίο έχει δισκογραφηθεί εδώ και χρόνια και εξακολουθούν πολλά από αυτά τα τραγούδια και κρατούνται ζωντανά και με όμορφες θύμισες.

Άλλος για Χίο τράβηξε πήγε και άλλος για Μυτιλίνη. Κι άλλος στη σύρα στα στενά αίμα και δάκρυα πίνει. Ο μεγάλος ποιητής μας ο Μάνος Ελευθερίου με τρία νησιά και με τη μουσική του Δήμου Μούτσι και βέβαια με πάλι κοινό παρανομαστή τον αξέχαστο Δημήτρη Μητροπάνου.

Βρισκόμαστε λίγα λεπτά πριν τα ρολόγια δείξουν 11. Θα κάνουμε μία μικρή διακοπή και θα επανέλθουμε στο δεύτερο μέρος και θα μείνουμε κοντά σας έως και τις 12.

0: Radio Crete 101,5.
1: Καλέ, ποιος είναι αυτός, ποιο είναι το παιδί? Τον είδα μόλις πήγε και έχω τρελαθεί.
0: Απογεύματα και βράδια γεμάτα μουσική στο Radio Crete 101,5.

Εδώ είμαστε. Λίγα λεπτά μετά τις 11. Ράδιο Κρήτη 101,5. Δεύτερο μέρος. Ο Αντώνης Γεναράκης είναι στο μικρόφωνο. Έχουμε στη διάθεσή μας 60 λεπτά περίπου ακόμα, όπου και θα τα διανύσουμε με καλό ελληνικό τραγούδι και με μικρές κουβεντούλες.

συνυφασμένη με τη ζωή του Έλληνα, η θάλασσα και τα ελληνικά νησιά. Οι καπεταναίοι, οι οποίοι όργωσαν τις θάλασσες του κόσμου, και οι Έλληνες τυχουργοί, οι οποίοι εμπνεύστηκαν, αν και ταξίδευσαν λιγότερο, τουλάχιστον σωματικά, από τους ναυτικούς, από τα πολλά ελληνικά νησιά της χώρας μας. Πάρε ναυτάκι Συριανό, Λοστρόμο Πειραιώτη, Μηχανικό Μυτιλινιό, Τιμόνι Καλαματιανό και Καπετάνιο Χιώτη.

Μικρά ή μεγάλα, κατοικημένα ή ακατοίκητα, τα νησιά της χώρας μας, τα πανέμορφα νησιά και οι μικρές νησίδες. Ο Αλέκος Ακελάριος με τον Γιώργο Κατσαρό φέρουν την υπογραφή της υπέροχης και διαχρονικής ερμηνείας της Ρένας Βλαχοπούλου, όπου δεν τραγούδησε παρά την Κέρκυρα, το αγαπημένο της νησί και βέβαια το Ποντικό νησί.

Ένα σχετικά καινούριο τραγούδι στην ελληνική δισκογραφία που φέρει την υπογραφή της Ευανθία Ρεμπούτσκα και του Μιχάλη Γκανά, ένα πολύ δυνατό και ελπιδοφόρο δίδυμο, με την ερμηνεία βέβαια της Άλκης της Πρωτοψάλτη, γενικεται σε όλα τα νησιά ή αλλιώς Κρίνα του Γυαλού. Έλα στη Λευκάδα, νύχτα με φεγγαράδα, αχ και στη Σαντορίνη, έλα σαν το Δελφίνι.

0: Τα κοσμοπολίτικα νησιά, Μύκονος και Σαντορίνη, με το που έρχονται στο μυαλό μας, δεν μας θυμίζουν παρά τον Βαγγέλη Γερμανό. Τουλάχιστον ακουστικά. Σε πολλούς θυμίζουν και εμπειρίες όμορφες από τα δύο πολύ όμορφα και διάσημα νησιά, τα οποία έχουν γίνει γνωστά και είναι πόλος έλξης για τουρίστες από όλο τον κόσμο.
1: Το πλοίο θα σαλπάρει το βραδάκι, πάρε το μετρό για Πειραιά.

Και βέβαια, αν πρέπει να δώσουμε τα εύσημα σε κάποιον ο οποίος τραγούδησε την Πάρο και την Άξο, δεν είναι άλλος παρά τον Γιάννη Πάριο. Ένα παραδοσιακό τραγούδι το οποίο έχει ερμηνευτεί από πάρα πολλούς καλλιτέχνες, νησιώτες ως επιτοπλίστων.

Ένα τραγούδι που μόνο που το ακούς έχεις ήδη βάλει πλώρη. Ταξιδεύεις και με το σώμα αλλά και με το μυαλό και πάντα σου θυμίζει καλοκαίρι και Ελλάδα. Και πώς να μην σου θυμίζει όταν σε ένα τραγούδι μόνο αναφέρεται η Κρήτη, η Κέρκυρα, η Νιώ, η Ρόδος, η Μύκονος και η Τζιά.

Το 1996 οι δρόμοι του Αρχάγγελου με τον Βασίλη Λέκα, εκτός από τα Γιάννενα και την Τρίπολη, μας πέρασαν και από τη Σύρο, τη Χίο, την Κεφαλονιά και τη Μυτιλίνη. Τους στίχους υπογράφει ο Μιχάλης Γκανάς, ενώ την μουσική ο Μίκης Θεοδωράκης.

Άσπρο και θαλασσίν, άξο και πάρο. Απόψε θα με πάρεις να σαλπάρω. Τραγουδάει Γλυκερία στο δίσκο Μάσκα το 1998. Για την ιστορία να αναφέρουμε ότι στίχη είναι του Χρήστου Προμήρα και η μουσική του Στέλιου Φωτιάδη. Και το τραγούδι «Φεγγαράδες στην Κυκλάδες».

Στο Ράδιο Κρήτη στους 101,5 ο Αντώνης Γεναράκης είναι στο μικρόφωνο λίγο μετά τις 10. Ξεκινήσαμε ένα ταξίδι σε ελληνικά νησιά. Αν και φθινόπωρο, εμείς θα σας ταξιδέψουμε και θα σας δώσουμε μια άβρα θαλασσινή, τουλάχιστον με ένα προορισμό αγαπημένο του καθενός από τα τόσα πολλά νησιά που έχουν τραγουδηθεί και ερμηνευτεί στην ελληνική δισκογραφία.

Το 1998 ο Παντελής Θαλασσινός φέρνει γύρα τα νησιά σε στίχους του Άκου Δασκαλόπουλου. Η γλυκιά φωνή του Παντελή Θαλασσινού μας ταξιδεύει και μας δημιουργεί θύμησες, τουλάχιστον στιχουργικά, λέγοντάς μας ότι στην Σέριφο ήσουν πουλί.

Σε 7 συμπλέγματα από βορρά προς νότο χωρίζονται τα περισσότερα νησιά που βρίσκονται στο χώρο του Αιγαίου. Τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου, η Θάσος, η Ικαρία, η Λέσβος, οι Νούσες, η Σαμοθράκη, η Χίος, οι Σποράδες με την Αλόνισο, με την Σκόπελο, με τη Σκύρο, τη Σκιάθο, η Εύβοια, τα νησιά του Αργοσαρονικού, με το Αγίστρι, την Έγινα, τη Σαλαμίνα, τον Μπόρο, τις Πέτσες και την Ίδρα και βέβαια τα 56 νησιά των Κυκλάδων, με κυριότερα την Αμοργό, την Ανάφη, την Άνδρο, τη Δήλο, την Κίμολο, την Πάρο, τη Σαντορίνη και πολλά πολλά άλλα. Βέβαια τα Δωδεκάνησα με την Αστυπάλαια και την Κάλυμνο, την Κάρπαθο, την Κο, τη Ρόδο, την Σίμη και την Τήλο, το Ιόνιο Πέλαγος, τα Ιόνια νησιά με τη Ζάκυνθο, την Κέρκυρα, την Κεφαλονιά, τα Κύθυρα. Τα Κύθυρα που είπαμε ότι θα τα βρούμε εμείς απόψε, τουλάχιστον μουσικά. Και βέβαια την Κρήτη, το νησί μας. Το νησί μας που έχει χιλιοτραγουδηθεί παραδοσιακά και όχι μόνο και το οποίο θα το φιλοξενήσουμε απόψε, μουσικά.

Η ζωή είναι ένα ταξίδι. Επιβιβαζόμαστε αλλά και αποβιβαζόμαστε. Με τον ίδιο τρόπο και μια μητέρα νουθετεί στοργικά το μικρό παιδί της στα πρώτα χρόνια της ζωής του, στην αρχή του ταξιδιού. Πληρώνουμε εισιτήριο, έτσι δεν είναι? Πληρώνουμε το αντίτιμο των επιλογών μας. Το ταξίδι μας είναι απρόβλεπτο, γεμάτο στάσεις. Με ευχάριστες εκπλήξεις αλλά και με ανεπάντηχες συμφορές. Όλα μέσα στο ταξίδι της ζωής είναι όμορφα. Ποιος άλλωστε εγγυάται στον καπετάνιο πως ούριος άνεμος θα προστατέψει το πλοίο από την μανία της φουρτουνιασμένης θάλασσας? Έτσι είναι. Κανείς δεν μπορεί να μας πει πως μας περιμένει μια ζωή στρωμένη με ροδοπέταλα. Άλλωστε δεν θα είχε αξία. Αυτό που αξίζει να θυμόμαστε είναι πως σημασία έχει το ταξίδι και όχι ο προορισμός. Ας κοιτάξουμε λοιπόν να ζήσουμε τη ζωή μας, να πάρουμε ρίσκο, να δικαιωθούμε, να αποτύχουμε, να κλάψουμε, αλλά πάντα στο τέλος να ανασυνταχτούμε, να κοιτάξουμε μπροστά και να συνεχίσουμε. Εξάλλου μη σας νοιάζει, η θάλασσα είναι τεράστια και δεν έχει παντού μπουνάτσα. Ο Αντώνης Γεναράκης μίλησε μαζί σας. Γλυκιά να είναι η νύχτα.

0: στάζει η ζωή.
1: Απόψε θα σου ορκιστώ πως σ' αγαπάω. Εσύ με σπρώχνεις το κακό και εγώ γελάω.
2: Ραδιοκρήτη 101.

Ράδιο Κρήτη 101,5. Πρώτο στην ψυχαγωγία. Πρώτο στην ακροαματικότητα. Η ώρα είναι 12. Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Πρώτος στην ψυχαγωγία. Πρώτος στην ακροαματικότητα.
1: Η ώρα είναι 1.

έχει ξεφοριάσει σαν μελάνι στο βρεγμένο μου χαρτί. Για κάποιο λόγο πιο πολύ βαραίνουν όσα μας πονάνε. Ποιον αγάπησες από όσους αγαπάνε. Στα βαθιά σου πες μου έχεις κοιταχτεί.

η ώρα είναι 2. Ραδιο Κρήτη 101,5.

μοιάζει η καρδιά μου χωρίς εσένα, με ένα ποτάμι που μονότονα κυλά, που μονότονα κυλά.

μοιάζει η καρδιά μου χωρίς εσένα, με ένα ποτάμι που μόνο τον ακυλά, που μόνο